0: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
1: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Η Γίγας Φρουτεμπορική. Το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Τέλα Χαΐας.
10: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
9: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
11: Ρίο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
12: Και για μέσα στο σπίτι?
11: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο. Η Άγκυρα επιμένει στις αντιρρήσεις της, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Οι ανιστόρητες δηλώσεις Ερντογάν για την τουρκική θάλασσα και το ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας ανησυχούν και το Ισραήλ. Μπαράζ προκλήσεων. Υπερπτήσεις, αρωμαχίες, παραβιάσεις και ντρόουνς περιλαμβάνει η ατζέντα της Τουρκίας τον τελευταίο μήνα. Συνεχίζονται οι διεργασίες ανάμεσα σε Παρίσι, Αθήνα και επιχειρηματικούς φορείς του έργου της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με στόχο την άμεση επανέναρξη των εργασιών. Ακόμα, τι συμφέρει για τη θέρμανση? Αναλυτικός οδηγός της Real News για τις φθηνότερες και τις πιο ακριβές επιλογές ενέργειας. Βαρύς ο λογαριασμός για το πετρέλαιο θέρμανσης με την κυβέρνηση να ετοιμάζει ένα ισχυρό πακέτο επιδοτήσεων. Στόχος, η τιμή του να πέσει στο 1 ευρώ και 40 λεπτά. Τι συμβαίνει με τις τιμές του φυσικού αερίου και ποιες είναι οι παγίδες και τα ωφέλη του ηλεκτρικού ρεύματος. Τι πρέπει να προσέξουν τα νοικοκυριά ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Η ατζέντα του Ρούμπιο στην Αθήνα. Συναντήσεις με Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη. Οι συμφωνίες για τον πολιτισμό και την άμυνα και ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Και υπόθεση Μαζονάκη. Νέα πρόσωπα στο γραφείο του ανακριτή. Ποιοι αναμένεται να κληθούν για να καταθέσουν για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Πότε θα διατυπώσει το αίτημα αποφυλάξης ο 58χρονος κατηγορούμενος γιατρός. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο το Λικουρίνο. Καλημέρα άρχοντα και φίλε μου Γιάννη. Καλή και όμορφη Κυριακή να έχεις. Χαιρετώ το παγκόσμιο φαν κλαμπ σου. Πιστεύεις σήμερα η Εθνική θα πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα με τη Γερμανία? Γιατί την προηγούμενη φορά με την Ολλανδία είχαμε ένα μάλλον κακό κατά τη γνώμη μου δεύτερο ημίχρονο που παίζαμε όλο πίσω στην άμυνα και μας έπαιζαν μονότερμα οι Ολλανδοί και έτσι μας θέρισαν την νίκη. Μακάρι, έχουμε τις δυνατότητες πάντως να την πάρουμε την νίκη. Εντάξει, και η Γερμανία δεν είναι ο τρόμος που προκαλούσε, δεν έχει καμία σχέση με την παλαιότερη ομάδα που προκαλούσε πραγματικά τρόμο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι είναι στα μέτρα μας και το αποδείξαμε εκτός έδρας. Μας έστειλε το μήνυμα ο φίλος ο Νίκος ο Λικουρίνος και τον ευχαριστούμε. Σήμερα έχει λοιπόν ποδόσφαιρο εθνική απέναντι στη Γερμανία, στη Θεσσαλονίκη.
2: Όταν θα σβήσουν τα φώτα της γιορτής.
1: Καλημέρα και στο Στυλιανό που στέλνει την καλημέρα από το Northampton. Με 7 βαθμούς και συννεφιά ήρθαμε διακοπές με την οικογένεια τον Αύγουστο. Χαλκιδική, Κεφαλονιά. Έλληνες τουρίστες πουθενά. Πάθαμε σοκ από τη μεγάλη ακρίβεια. Πώς θα καταφέρουν οι Έλληνες? 30% πιο ακριβά από εδώ. Εντάξει, τώρα το να συγκρίνεις χώρα η οποία δεν έχει το ευρώ είναι λίγο. Πώς να το πω, δεν είναι σύνηθες, αλλά εν πάση περιπτώσει και στη Βρετανία τα πράγματα δεν νομίζω ότι πάνε καλά. Το γεγονός ότι 6 στους 10 θέλουν να επιστρέψει η χώρα στην Ευρωζώνη, καταλαβαίνεις τι δυσκολίες δημιουργεί. Αλλά το ότι υπάρχει ακρίβεια στην Ελλάδα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Το είπαμε κι εμείς ότι σε λίγο καιρό, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, οι διακοπές τον Αύγουστο για τους Έλληνες θα είναι πολυτέλεια. Δέκα χρόνια μετά τον Brexit διαβάζω 6 στους 10 θέλουν επιστροφή στους κόλπους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεγάλη κρίση Βρετανία. Αυτή τη στιγμή όλα δείχνουν ότι το 49% υποστηρίζει την επανένταξη έναντι 28,5% που διαφωνεί. Παράλληλα το 52,4% θεωρεί ότι η Βρετανία έκανε λάθος όταν ψήφισε υπέρ της αποχώρησης. Ο Μπέρναμ ξαναβάζει το θέμα στο τραπέζι, ο επικεφαλής των εργατικών δηλαδή, ο πρωθυπουργός. Αλλά τώρα δεν τον θέλουν στις Βρυξέλλες. Άργησαν να το σκεφτούν οι Βρετανοί. Υπάρχουν κάποιες δικλείδες, κάποια παραθυράκια μάλλον που θα μπορούσε να γίνει η επιστροφή των Βρετανών, αλλά είναι διχασμένοι και οι Βρετανοί ως προς τη διαδικασία επιστροφής, δηλαδή σε περίπτωση που η χώρα αποφάσιζε να επιδιώξει επανένταξη. Και πώς θα το αποφασίσει η χώρα? Πριν 10 χρόνια έγινε το περίφημο δημοψήφισμα. Ξανά δημοψήφισμα επί του δημοψηφίσματος? Λίγο δύσκολο να συμβεί αυτό. Και πλήρη επανένταξη ενώ αποφάσισαν να απενταχθούν πλήρως? Τι να σας πω τώρα. Είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα εκεί στην Βρετανία.

0: καιρού.
1: Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου. Καλημέρα Γιάννη, ιδιαίτερα χαιρετώ εσένα και τους ταλέπορους κατοίκους της Κυψέλης.
0: Σκόλασε το κλέτι τώρα.
1: Οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν μαζικά χθες για την αδιαφορία του κρατικού μηχανισμού να επιλύσει τα πολλαπλά προβλήματα που προκάλεσε διάνοιξη υπογείου τούνελ για διέλευση του Μετροπόντικα, χώρος να προηγηθεί η απαιτούμενη προμελέτη στατικότητας και άλλες παράμετροι. Όχι, αυτό είναι λάθος. Είχε προηγηθεί κανονικά η μελέτη στατικότητας, η προμελέτη στατικότητας και όλες οι άλλες παράμετροι από την Αττικό Μετρό, αλλά κάτι πήγε λάθος. Αλίμονό μας εάν δεν είχε προηγηθεί η απαιτούμενη προμελέτη στατικότητας. Θα έπρεπε ήδη να είναι μέσα στη φυλακή κόσμος, προφυλακισμένος κόσμος. Είχε προηγηθεί η απαιτούμενη προμελέτη στατικότητας, αλλά κάτι πήγε λάθος. Δεν την ακολούθησαν πιστά, συνέβη κάποιο τεχνικό λάθος, κάτι άλλο, το οποίο δεν μπορεί να προσδιορίσει αυτή τη στιγμή το ΤΕΙ και οι ειδικοί. Προφανώς κάτι πήγε στραβά. Ο φάκελος δηλαδή της Αττικό Μετρό, γιατί δεν είναι το μόνο σημείο που έχει ανοίξει, γιατί το έχω ψάξει σε ρεπορτάζ. Ο Μετροπόντικας δεν είναι το μόνο σημείο της κεντρικής Αθήνας που ο Μετροπόντικας έσκαβε. Ο φάκελος ήταν πλήρης. Έχει ήδη κατατεθεί στον εισαγγελέα. Το θέμα είναι τι πήγε λάθος. Και υπέστησαν οι άνθρωποι αυτοί τις ζημιές που υπέστησαν και δεν ξέρουν αν θα πρέπει τελικά να μείνουν στις πολυκατοικίες ή όχι. Δεν τους διαβεβαιώνει με επιστημονικά άρτιο τρόπο σχεδόν κανείς. Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο, η Άγκυρα επιμένει στις αντιρρήσεις της, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Είναι το κεντρικό θέμα σήμερα, φίλες και φίλοι, της Real News. Ο Ρούμπιο, η ατζέντα Ρούμπιο στην Αθήνα, έχει μεγάλο εκτενές ρεπορτάζ Real News για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, του προϊσταμένου, του πολιτικού προϊσταμένου του State Department, την Πέμπτη στην Αθήνα. Την Πέμπτη μάλλον θα είναι αδύνατο να κατεβείτε στο κέντρο της Αθήνας. Την Τρίτη το απόγευμα έχει το ΠΑΜΕ, το οποίο πάντα διοργανώνει μαζικά συλλαλητήρια. Έχει στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Σύνταγμα μεγάλο συλλαλητήριο για την επίσκεψη Ρούμπιο. Οπότε και την Τρίτη το απόγευμα αποφύγετε να κατεβείτε στο κέντρο. Μην κλείσετε κάποιες δουλειές ή αν έχετε τη δυνατότητα μην κατεβείτε καθόλου. Ενδιαφέρον θέμα, το οποίο θα σχολιάσουμε και στη συνέχεια με τον Μάνο Κρανίδη. Τι συμφέρει για τη θέρμανση, αναλυτικός οδηγός της Real News για τις φθηνότερες και τις πιο ακριβές επιλογές ενέργειας.

0: Καλημέρα στον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη. Ο καφές έχει γίνει πανάκριβος. Θες έδωσα 18 ευρώ παραπάνω σε όλα τα ψώνια τα οποία έκανα, μου γράφει ο φίλος, ο ακροατής, ο Ηρακλής. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, τον καλό φίλο, οικονομολόγο και φοροτεχνικό. Καλημέρα κύριε Χριστόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα Καπτογέννη, καλημέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, σήμερα θα συζητήσουμε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Θα έλεγα να μιλήσουμε για τις οφειλές προς ΑΔΕ και ΕΦΚΑ τις 72 και 120 δόσεις και τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Και επειδή οι αριθμοί πολλές φορές λένε περισσότερα από τις θεωρίες, να μας πεις μερικά συγκεκριμένα παραδείγματα για να γίνουν κατανοητά.
1: Ναι, έχουμε τρία ζητήματα. Έχουμε σήμερα να μιλήσουμε για το θέμα με τους σέρβισερς, Γιάννη. Το δεύτερο
0: θα τα πούμε μετά αυτά. Ξεκινάμε με το θέμα των 120 δόσεων.
1: Ναι. Να πούμε πρώτα για τις 120 δόσεις. Εδώ είχαμε συζητήσει πολλές φορές, η αγορά το είχε προζητήσει. Η επιτροπή που έχω και εγώ την τιμή στο Υπουργείο με τους φορείς της αγοράς να έχουμε τεκμηριώσει από την αρχή και το ζητούσαμε και στην έκθεση, στα θέματά μας που περιμέναμε. Αλλά έμεινε στις 72. Τώρα η κυβέρνηση είδε ακριβώς ότι η κρίση και στο 24 επιδείνωσε την κατάσταση σε πολλούς επιχειρήσεις, σε πολίτες, δωρογούμενους, έδωσε αυτή την επέκταση που πλέον είναι μια ανάσα, γιατί το άλλο το 72 και άλλο το 120 δόσεις. Υπάρχει δυνατότητα και άφησε και αυτό ως δυνατότητα να γίνεται επέκταση κάποιος που είναι στις 70 να μεταπηδήσει, να επεκταθεί και στις 120 δόσεις. Εδώ το θέμα είναι για να δούμε πρακτικά παραδείγματα. Τι συμφέρει, δηλαδή κάποιος έχει 120, έχει 20.000, 15.000 ΕΦΚΑ για παράδειγμα. Συμφέρει, γιατί έχουμε τρεις επιλογές τώρα. Έχουμε και την επιλογή των 72 που ήταν ή ενδεχομένως δεν έχει πει ακόμη. Έχουμε τις 120. Συμφέρει, γιατί έχουμε τρεις επιλογές τώρα. Έχουμε και την επιλογή των 72 που ήταν ή ενδεχομένως δεν έχει πει ακόμη.

0: επί της ουσίας τι αλλάζει στις ρυθμίσεις των οφειλών, ποιες υποχρεώσεις αποκτούν οι servicers απέναντι στους οφειλέτες, τι σημαίνει το όριο της προκαταβολής στο 15% και τι αλλάζει όταν ένας οφειλέτης βρίσκεται αντιμέτωπος με πληστηριασμό. Με απλά λόγια, να το καταλάβουμε όλοι εμείς.
1: Εδώ η βασική αλλαγή είναι, Γιάννη, ότι μπαίνουν πλέον σαφείς κανόνες και συγκεκριμένες προθεσμίες και όρια στη σχέση του οφειλέτη και στον πιστωτή, στον σέρβισε. Οι σέρβισε έχουν πλέον αυστηρότερες υποχρεώσεις απέναντι στους οφειλέτες.
0: Ναι.
1: Πρέπει να απαντούν σε αίτημα ρύθμισης του οφειλέτη μέσα σε 3 μήνες, ενώ όλη η διαδικασία πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο μέσα σε 6 μήνες. Επίσης, το πιο σημαντικό, μάλλον εξίσου σημαντικό, είναι ότι η προκαταβολή που μπορεί να ζητηθεί δεν μπορεί να ξεπερνά το 15% της οφειλής.
0: Ναι.
1: Μέχρι σήμερα, το είχαμε επισημάνει πολλές φορές και με άλλους ειδικούς του κουβεντιάζης, μπορούσε να φτάνει και μέχρι στο 50% που ζητούσαν.
0: Ναι.
1: Άρα, γιατί είναι σημαντικό αυτό? Είναι σημαντικό γιατί ο οφειλέτης δεν βρίσκεται πλέον σε μια κατάσταση αόριστης αναμονής.
0: Άρα υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο.
1: Έτσι. Και υπάρχει και ένα κρίσιμο ακόμη σημείο που πρέπει να το σημειώσουμε εδώ. Όταν πλησιάζει ο πληστηριασμός, ο πιστωτής θα πρέπει να έχει καταθέσει στον οφειλέτη έγγραφη πρόταση ρύθμισης τουλάχιστον 3 μήνες πριν τον πληστηριασμό. Αν δηλαδή βρίσκεται σε αυτό το στάδιο που πλέον με όλα αυτά τα μέτρα και με αυτό που είπαμε και την προηγούμενη Κυριακή, αναλύσαμε τη νέα λύση για τη νέα διεύρυνση του εξοδικαστικού για την προστασία της πρώτης κατοικίας, όπου εκεί κεντρώνεται μόνο το χρέος και συνηθίζεται. Αλλά παράλληλα υπάρχει και μια πρόνοια του νομοθέτη που θα υπάρξει με πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν στους 500.000 ευρώ.
0: Άρα, η ουσία ποια είναι? Ότι ο σέρβισερ δεν θα μπορεί απλώς να διαχειρίζεται την οφειλή, θα πρέπει να τεκμηριώνει. Να ενημερώνει και να απαντά σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Σωστά.
1: Αυτά είναι πολύ σημαντικά.
0: Δώσε μας μερικά παραδείγματα, αν μπορείς.
1: Κοίταξε, να πάρουμε.
0: Να το κάνουμε λίγο πιο πρακτικό για να γίνει κατανοητό.
1: Ας πούμε, ένας οφειλέτης έχει 20.000 ευρώ στην ΑΔΕ, 15.000 στον ΕΦΚΑ και έχει και 85.000 ένα στεγαστικό δάνειο ή άλλο δάνειο. Ας το πούμε ότι είναι στεγαστικό. Άρα, μιλάμε συνολικά για μια οφειλή 120.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ο εξοδικαστικός μηχανικός μπορεί σήμερα να δώσει έως 240 δόσεις για οφειλές προς το δημόσιο και τις πωλήσεις της κοινωνικής ασφάλειας και έως 420 προς τράπεζες. Αν βάλουμε και το παράδειγμα του επιτοκίου που είναι 3% και υπολογίσουμε οποιαδήποτε το κούρεμα, τότε για τις 35.000 ΑΔΕ και ΕΦΚΑ σε 240 μήνες και με ενδεικτική μηνιαία δόση είναι 194 ευρώ.
0: Ναι.
1: 85.000 τώρα, γιατί πάμε στο άλλο μέρος του δανείου που αφορά τις τράπεζες.
0: Σε πόσους μήνες?
1: Σε 400, μπορεί να φτάσει 420 εκεί.
0: Ναι.
1: Η ενδεικτική δόση με 3% είναι 327. Άρα μιλάμε για ένα σύνολο περίπου 521 ευρώ.
0: Ναι.
1: Και δύο οφειλές μαζί, δύο κατηγορίες. Αν υποθέσουμε μόνο, για να καταλάβουμε τη σημασία του κουρέματος, ότι στο δάνειο υπάρχει και μία μείωση οφειλής, γιατί εξετάζεται κατά από τις ορισμένες υποϋποθέσεις, ο αλγόριθμος τα ξεκαθαρίζει. Κατά 20% τότε τα 85.000 γίνονται 68.000, άρα έχουν μια ενδεικτική δόση που πέφτει περίπου στα 262.
0: Ναι. Αυτά όλα τότε είναι παραδείγματα, δεν σημαίνει ότι όλες οι περιπτώσεις έχουν αυτά τα νούμερα. Μας έδωσε ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε πού περίπου θα κινηθούν οι δόσεις. Έλα,
1: και να θυμίσουμε, υπάρχει η σημαντική εξέλιξη για την οποία στην προηγούμενη Κυριακή σταθήκαμε πολύ χρηστικά, Γιάννη. Από τις 21 Σεπτεμβρίου τι υπάρχει η δυνατότητα ο οφειλέτης μέσα στον εξοδικαστικό να ζητήσει προστασία της κύριας κατοικίας και, να διαχωρίζει από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία, και μάλιστα δώσαμε και παραδείγματα τη δυνατότητα ρευστοποίησης άλλων.
0: Ναι, εγώ θέλω να καταλάβω σε σχέση με το παράδειγμα το οποίο μας έδωσες. Τελικά συμφέρει κάποιον να πάει σε μια ρύθμιση 120 δόσεων και όχι στον εξοδικαστικό? Δηλαδή να καταλάβουμε πότε συμφέρει τελικά ο εξοδικαστικός και πότε μια απλή ρύθμιση.
1: Πολύ σωστά.
0: Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο. Αν έχω Γιάννη 20.000 ευρώ στην ΑΔΕ και μπορώ να πληρώσω κανονικά το στεγαστικό μου, δεν υπάρχει λόγος να μπω στον εξοδικαστικό μόνο και μόνο επειδή υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
0: Ναι.
1: Αν όμως έχω 20.000 στην ΑΔΕ, 15.000 που είπαμε στο παράδειγμα προωθήτερα, στον ΕΦΚΑ και παράλληλα έχω 85.000 σε δάνειο που δυσκολεύομαι να εξυπηρετήσω, τότε ο εξοδικαστικός αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Γιατί αντιμετωπίζω ένα ενιαίο πρόβλημα και του χρέους.
0: Το οποίο έχει σημασία, κάθε φορολογούμενος πρέπει να βρει τη χρυσή τομή, τη χρυσή ισορροπία για τα δικά του, για τη δική του οφειλή. Δεν υπάρχει σταθερότητα.

0: ρώτα η Πανάκια στον τρόπο ρύθμιση των οφειλών αυτών. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Θα έβαζα εδώ για τέσσερα απλά κριτήρια. Πρώτον, πόσα χρωστάς και σε ποιους. Το δεύτερο, αν υπάρχει και τραπεζικό χρέος. Και το τρίτο, ποια είναι η πραγματική μηνιαία δυνατότητα πληρωμής, όπως το πες. Βέβαια και τέταρτο, αν βάλουμε να υπάρχει. Μάλιστα. Αν υπάρχει κρουσία κατοικία.
0: Νομίζω το περιέγραψες εξαιρετικά αναλυτικά το θέμα.
1: Ένα
0: αυτό.
1: Παράδειγμα που θα έλεγα.
0: Μην μπούμε ξανά σε παραδείγματα, αλλά Γιώργο, δεν έχουμε και πολύ χρόνο.
1: Απλώς, ναι. Να δει κανείς τι γίνεται με 72 δόσεις, ναι. Με 35.000 χρέος, φτάνει στα 41.000.
0: Μάλιστα.
1: Με 120 δόσεις φτάνει στα 46, μαζί με τους στόχους δηλαδή, και ναι. Στον εξοδικαστικό.
0: Κατανοητό. Τώρα, πες μας μερικά πράγματα γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τι έχουμε ως δεδομένο και τι αναμένεται να πληρώσουμε φέτος. Είναι νωρίς ακόμα. Περιμένουμε και τα μέτρα της κυβέρνησης από την εικόνα που έχουμε μέχρι τώρα.
1: Ναι, καταρχήν να πούμε για το πετρέλαιο κίνηση για το διάστημα έως 15 Οκτωβρίου ότι έχουμε η επιδότηση στο δίκτυο, στην Αντλία δηλαδή, για το πετρέλαιο κίνηση αυξάνεται από 10 λεπτά στα 15 και 5 από τα 50, άρα σύνολο. Μια ελάφρυνση φτάνει στα 20 ευρώ το λίτρο. Πρέπει να πάμε τώρα στο άλλο, στο θέμα που αναμένει ο κόσμος, γιατί στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανση, όπως είπες.
0: Ναι.
1: Γιατί η διάθεση ξεκινά στις
0: 15. Ναι.
1: 15. Mm-hmm. Άρα για τον καταναλωτή το κρίσιμο ερώτημα είναι τι θα γίνει με την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Να υπενθυμίσουμε ότι πέρσι, Γιάννη, είχε βγει ξεκίνησε 1,28 και τον Απρίλιο έκλεισε στο 1,70.
0: Ναι.
1: Τώρα, η κυβέρνηση είναι γνωστό και στην συνέντευξη, μέσα στη συζήτηση με το Υπουργικό Συμβούλιο στις 30 του μήνα, όπου ο Υπουργός θα παρουσίασε, έχει στόχο να έχει
0: μάλιστα.
1: Μια εκκίνηση είναι κάτω λοιπόν, από 1,75.
0: Ναι, έλα να το ολοκληρώσουμε, Γιώργο, δεν έχουμε πολύ χρόνο, αν θέλεις.
1: Άρα λοιπόν, μιλάμε ότι αυτό όμως, η τιμή του πετρελαίου είναι διαφορετικό. Άλλο το θέμα που ζητάμε να είναι επιδότηση, γιατί πέφτει ο ειδικό φόρο κατανάλωση, και άλλο το επίδομα θέρμανση.
0: Μάλιστα.
1: Για παράδειγμα, προτείτε από τους ζητούσες, Γιάννη, για την Φλόρινα, πέρσι είχε 722 παιδιά, κάποιο πήρε 722.
0: Ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι θα αυξηθεί οριζοντίως. Περιμένουμε πότε και πώς. Ναι.
1: Και μάλιστα, εδώ μιλάμε από 245, μπορεί να φτάσει και 1.200 ευρώ. Είναι πολύ λοιπόν, σημαντικό για την οικογένεια. Αυτό.
0: Εξαιρετική ανάλυση σου και ενημέρωση του κοινού. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Χριστόπουλε.
1: Να σε καλά, Γιάννη.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη Κυριακή εκεί, κοντά σε 7.30. Να σε καλά, Γιώργο. Καλημέρα.
1: Στο.
0: Να σε καλά. Λοιπόν, ρωτάει αρκετός κόσμος πότε θα αρχίσει σήμερα η μάχη της Εθνικής. Η αναμέτρηση αρχίζει στις 10 παρατέταρτο το βράδυ και θα μεταδοθεί από τον Α, το κανάλι Α και το Nova Sports Start. Καλή επιτυχία στην Εθνικάρα μας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κοντουριώτη 2.
3: Α! Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
2: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
6: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@καραθανασης.gr.
8: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
9: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
10: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
9: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
10: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
9: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
10: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
9: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
10: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
11: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
0: Έχουν κοπάσει και οι άνεμοι. Γενικά, μάλλον η εκτίμηση του κυρίου Καντερέ ότι από σήμερα θα βελτιωθεί ο καιρός θα επιβεβαιωθεί. Από αύριο ακόμα καλύτερη μετεωρολογική, ακόμα καλύτερες μετεωρολογικές συνθήκες. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο, καλημέρα στον κύριο Παπαζαχαρίου που μου λέει συνδέεται όχι με την ποιότητα της διενεργηθής της μελέτης. Δεν τα ξέρουμε αυτά. Τώρα κύριε Παπαζαχαρίου, μπαίνετε σε ένα τεχνικό θέμα που δεν μπορεί να το ξέρει κανένας εκτός από τους πλέον ειδικούς. Γράφει επίσης ότι για την επανένταξη της Αγγλίας, εάν ψηφιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα αφορά σε καμία περίπτωση την αποδοχή του κοινού νομίσματος ευρώ. Μα εννοείται ότι δεν θα αφορά, αφού δεν ήταν μέλος της Ευρωζώνης η Βρετανία, δεν συζητά κανείς για να επανενταχθεί στο ευρώ, αλλά μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι αυτονόητο δηλαδή που επισημαίνεται. Δεν συζήτησε κανείς την επανένταξη στο ευρώ, αφού δεν ήταν μέλος του ευρώ. Πώς θα επανενταχθεί σε κάτι που δεν ήταν μέλος? Μόνο την επιστροφή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τις συνθήκες που ίσχυαν και παλαιότερα. Καλημέρα στο Γιώργο από τον Πειραιά. Έκανε, μα καλά, ο Παναθηναϊκός έκανε καταγγελία στην Ευρωλίγκα για το συμβάν στο τέλος του αγώνα με τον Μπαρτζόκα. Ήμαρτον πια. Γεια σου Γιώργο, Άρχοντα. Καλημέρα. Καλημέρα και στον Κώστα από τα Τζουμέρκα. Καλημέρα Γιάννη από τα όμορφα και λαβωμένα Τζουμέρκα. Είσαι και ο πρώτος, ακούω πάντα. Από τότε που πήρα σύνταξη, τώρα και τις Παρασκευές. Μήπως άλλαξε γνώμη η κυβέρνηση για την εισφορά αλληλεγγύης τώρα που βλέπει τα δύσκολα και να τονίζετε συνεχώς όλοι εσείς ότι θα δοθεί αύξηση στις κύριες και όχι στις επικουρικές? Και να μην έχει αλλάξει άποψη, φίλε μου, πρέπει να αλλάξει άποψη, Κώστα, η κυβέρνηση για το θέμα της, πολύ σωστά επισημαίνεις, της εισφοράς αλληλεγγύης. Πρέπει να αλλάξει άποψη. Λοιπόν, είπαμε 10 παρατέταρτο η αναμέτρηση Ελλάδας-Γερμανία για το Nation League. 10 παρατέταρτο από τον Αλφα και τον Nova Sports Start. Ένας τραυματίας από πυροβολισμό στο Μενίδη. Άγνωστοι άνοιξαν πυρ κατά αυτοκινήτου. Τι σπάνιο ένα συμβεί στο Μενίδη. Έχει μετατραπεί σε Far West το Μενίδη και οι γενικότερες και κάποιες συγκεκριμένες περιοχές εκεί στη Δυτική Αθήνα. Από το απόγευμα και μετά είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να κυκλοφορήσει κάποιος άνθρωπος και να παραμείνει ζώος εκεί. Λοιπόν, ένας 26χρονος μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με τραύματα από πυροβολισμούς. Σήμερα τα ξημερώματα, φίλες και φίλοι, έπειτα από συμπλοκή. Δεν υπάρχει Κυριακή που να κάνω εδώ εκπομπή που να μην συμβεί ένα τέτοιο περιστατικό. Όχι απαραίτητα στο Μενίδη, μπορεί να συμβεί στη Φυλή, στα Νολιώσια, στο κέντρο της Αθήνας πίσω από τον Άγιο Παντελεήμονα ή την Ομόνια. Είναι φοβερό αυτό το οποίο συμβαίνει. Λοιπόν, βρέθηκαν 4 κάλικες στο σημείο, έπεσαν χοντροί πυροβολισμοί. Ο νεαρός είναι Ρωμά. Μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο μπήκε στο χειρουργείο. Ο άνθρωπος είναι καλά, ευτυχώς. Τι πάμε τώρα να κάνουμε? Πάμε σε διαφημίσεις. Πολύ ωραία. Δελτία ειδήσεων ξεκινούν, φίλες και φίλοι, από τις 8.30. Πάμε λοιπόν σε διαφημιστικό περιβάλλον και επιστρέφουμε με μηνύματα, επικαιρότητα και το Μάνο Κρανίδη που θα μας πει μερικά πράγματα για τους τρόπους θέρμανσης, φίλες και φίλοι, αυτή την περίοδο με τα δεδομένα που έχουμε στις τιμές. Ποιος τρόπος θέρμανσης είναι ο πιο οικονομικός?
12: Real FM. Γεια σας.
11: Αντένα Πάτρας 105,3.
13: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
14: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα, τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
15: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
16: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
17: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
18: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
19: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
18: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
19: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
18: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείο Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
19: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
18: Η κορυφαία επιλογή.
20: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους. Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο Real FM. Για να πω καλημέρες. Καλημέρα στον κύριο Λάμπρο Κυρίτση από την Αύπακτο. Καλημέρα στην κυρία Μαρία από τον Πειραιά. Εμείς οι ηλικιωμένοι, κύριε Παπαγιάννη, δεν μπορούμε να μεταφερθούμε ηλεκτρονικά από το πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ στο μπλε. Δεν θα έπρεπε να μπορούμε να πάμε από κοντά? Οπωσδήποτε θα έπρεπε. Σας δίνεται η δυνατότητα να πάτε από κοντά σε υποκατάστημα της ΔΕΗ. Αλλά το θέμα είναι ότι χρειάζεται διαφορετική εξυπηρέτηση. Πώς γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Δεν γίνεται. Δυστυχώς, αν κάποιος δεν έχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικά να γίνει η αλλαγή, πρέπει να πάει ο ίδιος αυτοπροσώπως σε κάποιο υποκατάστημα της ΔΕΗ. Καλημέρα στην κυρία Ευθυμία που διαμαρτύρεται ότι η Αθήνα είναι γεμάτη από ποντίκια και κατσαρίδες, το κέντρο της Αθήνας. Τι κάνει ο Δήμαρχος, ρωτάει η κυρία Ευθυμία. Καλημέρα, κυρία Ευθυμία. Καλημέρα και στην κυρία που μου στέλνει το μήνυμα, στην κυρία Κίρκη. Καλημέρα Γιάννη, για το 6% που πληρώνουμε χείρες και ορφανά για ασθένεια και φάρμακα του αείμνηστου συζύγου ή πατέρα μας στη σύνταξη, πού τα χρειάζεται? Στον τάφο?

0: Καλημέρα στον κύριο Παπαζαχαρίου. Ο κύριε Παπαζαχαρίου, μου στέλνετε μεγάλα μηνύματα. Δεν μπορώ να διαβάζω όλα τα μηνύματά σας. Είναι πολύ δύσκολο και κουραστικό. Πρέπει να διαβάζω γρήγορα τα μηνύματα. Γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα να διαβάζουμε μόνο μηνύματα. Ήδη έχω διαβάσει από το πρωί 75 μηνύματα. Αν είναι και μεγάλα τα μηνύματα, την ανάλυση σας εσείς που κάνετε για το ευρώ ή για την ευρωζώνη, η οποία ήταν και λάθος μάλιστα με τον τρόπο που μου τη στείλατε, δεν έχει κανένα νόημα. Δεν θα προλάβουμε να διαβάσουμε άλλα μηνύματα. Νομίζω το κεντρικό νόημα το διάβασα από αυτό το οποίο στείλατε. Τώρα η επίθεση του Σόρους και αν έχουν πικρή εμπειρία, τώρα αυτό είναι μια ανάλυση τώρα πρωί-πρωί Κυριακής, ποιος θα την κάνει και ποιον ενδιαφέρει. Ούτε οι Βρετανοί ασχολούνται πλέον με το Σόρους. Διαβάστε σήμερα το κεντρικό άρθρο του Financial Times για να καταλάβετε τι λέω. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο το Θανάση του Ρουμελιώτη. Καλημέρα Θανάση, να σε καλά φίλε. Καλημέρα στον αγαπητό, τον κύριο αγαπητό. 4 Οκτωβρίου, Γιάννη. Παγκόσμια μέρα των ζώων. Μην αγοράζει. Υιοθέτησε αν νιώθει ότι είσαι έτοιμο. Η αγάπη δεν αγοράζεται. Υιοθετείται. Καλημέρα και καλή Κυριακή. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε, αγαπητέ. Καλημέρα στον υποναύαρχο από στρατεία, τον κύριο Κώστα Πίταρα. Καλημέρα, Γιάννη. Πολύ σωστά τα είπε, κατά τη γνώμη μου, στου γείτονέ μα ο πρόεδρο τη Δημοκρατία. Τι δουλειά έχουν με το Αιγαίο και το αποκαλούν γαλάζια πατρίδα, αφού από αιώνε ανήκε σε εμά του Έλληνε. Και αυτοί ήρθαν από τα βάθη τη Ασία, από τι μογγολικέ φυλέ. Μακάρι να ήταν μια καθαρή μογγολική φυλή. Είναι ένα μείγμα φυλών από το οποίο προήλθαν οι φίλοι μας εδώ οι γείτονες. Καλημέρα στον Τάκη από την Πεύκη που μου γράφει ότι σε σχέση με το αιματηρό επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στο χειρουργείο 26χρονος. Τι να το κάνω αν η οικονομία πάει καλά, όπως λέει Νουδού, όταν η χώρα σε λίγα χρόνια θα ανήκει σε Ρωμά και Αλλοδαπούς και εγώ δεν θα τολμώ να βγω από το σπίτι μου. Η δικαιοσύνη τελικά, Γιάννη, όταν έχει να κάνει με αυτές τις συμπαθείς τάξεις, είναι τυφλή και κουφή, και εκείνος ο πλεύρης τελικά όπου πάει αποτυγχάνει, γράφει ο φίλος ο Τάκης. Τώρα, βέβαια, δεν είναι ακριβώς θέμα του πλεύρη, αλλά του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Αλλά όλα αυτά, αν θέλεις, γίνονται ένα μείγμα δράσεων και πολιτικών σε σχέση με το μεταναστευτικό. Δεν τυχαία αυτά τα πολιτικά γεγονότα και τα εκλογικά αποτελέσματα που βγαίνουν στην Ευρώπη. Εδώ έχει αναδειχθεί σε πρωτοδεύτερη δύναμη η ακροδεξιά στη Σουηδία. Πού? Στη Σουηδία. Και πελάβνει Φιλανδία, Νορβηγία, Βέλγιο, Γαλλία, προεδρικές εκλογές το Μάιο. Τα έχουμε πει, Ισπανία και ούτω καθεξής. Λοιπόν, ο Μάνος Κρανίδης είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Μάνο.
1: Καλημέρα σε όλους, καλή Κυριακή.
0: Να είμαστε καλά. Έχει ένα ενδιαφέρον χρηστικό ρεπορτάζ σήμερα η Real News, το αναδεικνύει και στην πρώτη σελίδα.
1: Ναι.
0: Τι συμφέρει για τη θέρμανση,
1: ναι,
0: για τις φθηνότερες και τις πιο ακριβές επιλογές ενέργειας, αναλυτικός οδηγός της Real News.
1: Ναι.
0: Θέλουμε να ακούσουμε τη δική σου προσέγγιση, τη δική σου εκτίμηση, η οποία συνήθως συμπίπτει με την εφημερίδα μας.
1: Ναι, γιατί μιλάμε για την κοινή λογική εδώ, Γιάννη μου. Λοιπόν, να πάμε και να ξεκινήσουμε ανάποδα. Το
0: ναι.
1: Πετρέλαιο όλοι έχουμε καταλάβει που βρίσκεται.
0: Ναι.
1: Που είναι ένας κλασικός τρόπος θέρμανσης. Ποιοι είναι οι άλλοι? Είναι προφανώς το φυσικό αέριο, η αντλία θερμότητας και μετά πάμε σε δεύτερες επιλογές, ας πούμε τα κλιματιστικά που μπορεί να κάνουν και θέρμανση, θερμοπομπή, ηλεκτρικά σώματα, ενεργειακά τζάκια κλπ. Αλλά αυτά είναι διεθνή συμπληρωματικά.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορείς να βάλεις δηλαδή μόνο με ηλεκτρικά σώματα, δεν σε συμφέρει. Εγώ κάθισα και έκανα έτσι μια άσκηση να σας δώσω λίγο μια αίσθηση συγκριτικά. Δηλαδή για ένα σπίτι 100 μέτρα. Με βασικές θερμικές ανάγκες που βρίσκεται η σύγκριση αυτών των συστημάτων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν είχαμε
0: ναι, να πάρουμε μια μέση οικογένεια, ένα
1: μέτρα.
0: Σπίτι 100 μέτρα, λοιπόν.
1: Ωραία. Το πιο ακριβό είναι το πετρέλαιο. Δηλαδή, περίπου πάμε στα 20 λεπτά ανά κιλοβατόρα θερμική.
0: Ναι.
1: Με τις ίδιες ανάγκες, το τονίζω.
0: Mm-hmm.
1: Με τιμή έχω βάλει 1,75. 1,75.
0: Μάλιστα.
1: Δεύτερο, πιο ακριβό, έχετε το φυσικό αέριο.
0: Mm-hmm.
1: Περίπου 12-13 λεπτά.
0: Για όποιον έχει φυσικό αέριο.
1: Για
0: γιατί αυτό είναι.
1: Αν είχε, ναι. Ναι, αν είχε. Μέσω σταθμικά μιλάμε. Να δούμε
0: δεν μπορεί να το τοποθετήσει μόνο σου, θέλω να
1: όχι,
0: πω, όπω ένα καυστήρα πετρελαίου ή μία αντλία θερμότητας. Πρέπει να υπάρχει δίκτυο στην περιοχή.
1: Βεβαίως και να τα πούμε αυτά μπορούμε μόλις τελειώσουμε να σταθμίσουμε ποιο πρέπει να έχει και πού. 12-13 λεπτά. Άρα πολύ φθηνότερο το φυσικό αέριο αυτή τη στιγμή σε σχέση με πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Η αντλία θερμότητας ακόμα πιο οικονομική, γύρω στα 6 λεπτά. Βλέπει διαφορέ μεγάλε.
0: Βεβαίω.
1: Και συνεχίζουμε μετά με θερμοπομπούς, θερμοπομπή ηλεκτρικά σώματα. Α πούμε ότι έχουμε ένα κίνητο μόνο με θερμοπομπούς.
0: Ναι.
1: Δεν συμφέρει, είμαστε πάλι 16-17 λεπτά, είμαστε ψηλά. Άρα, πάμε τώρα να δούμε τι σημαίνει αυτό. Ότι όσοι έχουμε πετρέλαιο και δεν μπορούμε να αλλάξουμε, έχουμε ένα θέμα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί έχουμε θέμα, γιατί θα είμαστε σε ένα ακριβό καύσιμο αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα. Μάλλον θα περιμένουμε. Αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε δίπλα και ένα κλιματιστικό ή κάτι άλλο να το συμπληρώσουμε. Το οποίο μπορεί να γίνει και τώρα. Mm-hmm. Να βοηθήσουμε λίγο να μην καίμε τόσο πολύ πετρέλαιο. Τώρα στο φυσικό αέριο, αν έχουμε εγκατάσταση, αν έχουμε ήδη την εγκατάσταση, είμαστε καλύτερα. Προφανώς έχουμε πληρώσει ήδη την εγκατάσταση, δεν έχουμε επιλογή, θα πάμε στο φυσικό αέριο, γιατί και έχουμε και ζεστό νερό, να πούμε τη διαφορά αυτή, έτσι. Mm-hmm. Με και ζεστό νερό στο φυσικό αέριο, πάντα. Το οποίο όμως θα είμαστε οικονομικότερο το πετρέλαιο, όχι σε σχέση με αντλία θερμότητας. Τώρα η αντλία θερμότητας, που είναι το μεγάλη μόδα, έτσι, παντού αντλία θερμότητας, δεν είναι για όλους. Δεν κάνει μια βάλει αντλία θερμότητας σε ένα παλιό σπίτι μείου που δεν έχει μόνωση.
0: Άρα θέλει ενδοδαπέδια, κέλυφος μόνος, δηλαδή. Ενεργειακή αναβάθμιση ή καινούριο σπίτι που είναι ήδη ενεργειακό.
1: Ακριβώς, που συνήθως έχει αντλία θερμότητας.
0: Πώς έχουν πέσει οι τιμές της αντλίας θερμότητας σε σχέση με το παρελθόν, κοίταζε.
1: Ναι, έχουν πέσει, αλλά πάλι μιλάμε για ένα σύστημα. Θες να πω ένα σύστημα όλο μέσα με τα σώματα, 10.000 ευρώ περίπου.
0: Μαζί με τα σώματα.
1: Όλο μέσα. Ναι.
0: Αν είναι να προσθέσεις αντλία θερμότητας στο ήδη υπάρχον σύστημα θέρμανσης.
1: Και αν θέλεις, πάλι πρέπει να δούμε το σύστημά σου. Δηλαδή, αν πας να βάλεις καινούργια ενδοδαπέδια, έφυγες πολύ ψηλά.
0: Όχι, λέω, ας πούμε ότι έχεις ένα σύστημα θέρμανσης και θέλεις να προσθέσεις έτοιμο. Αντλία θερμότητας. 5.000, μάλιστα. Παλιά ήθελες πάνω από 10, αν θυμάσαι.
1: Ναι. Μια απλή μικρή αντλία θερμότητας. Βέβαια, εκεί θα σου χρειαστούν και μετατροπές στα σώματα. Να αλλάξει τα σώματα. Οπότε πάμε λίγο πιο πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, ένα τελευταίο πρέπει να πούμε πάρα πολύ σημαντικό. Το τένιτ απλό, το λέω παντού αυτή την εβδομάδα όπου έχω βγει. Μην ανάψει κανένας. Κανένα σύστημα λέβητα, οτιδήποτε και μέσου να είναι, χωρίς να το συντηρήσει.
0: Ναι.
1: Φαίνεται πολύ απλό έως γελίο. Περισσότεροι δεν συντηρούν, τα είδαμε πρόσφατα. Μην λέω να αρχίσουμε πάλι τα θέματα της πλάκας. Mm-hmm. Πάντα να συντηρούμε τα συστήματά μας. Δεν είναι τόσο ακριβό, καθόλου ακριβό θα έλεγα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα θα ανάψουμε τους λέβητες. Εγώ πάντα η πρώτη κίνηση είναι να το έχετε συντηρήσει μέσα στον χρόνο. Δεν λέω εγώ χτες. Αλλά ξέρεις, περισσότερο το ξεχνάμε. Εμείς ως ενεργειακοί επιθεωρητές, να ξέρεις, πάντα ζητάμε αυτά τα πιστοποιητικά και πολλοί δεν μας τα δίνουν.
0: Με το σύστημα παροχής αερίου, το οποίο έχει κολλήσει, ενώ μέχρι πριν μερικά χρόνια βλέπαμε ότι έσκαβε η ΔΕΠΑ και η ΔΕΔΑ σε αρκετές περιοχές, σε αρκετούς δήμους Αττικής και εκτός Αττικής. Προχωράει το πρόγραμμα αυτό ή έχει κολλήσει?
1: Έχει περιοριστεί νομίζω η ζήτηση νέων εγκαταστάσεων, γιατί πάνε και με τη ζήτηση αυτή, ξέρετε.
0: Σωστό. Με τη ζήτηση και με την πυκνότητα της κατοικίας.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Δηλαδή σε περιοχές εκτός κέντρου Αθήνας, που είναι λίγα τα σπίτια μονοκατοικίες, δεν συμφέρει πάντα κάτι τέτοιο.
1: Ακριβώς. Ναι. Εγώ μένω σε μια τέτοια περιοχή. Εγώ ίδιος, έτσι. Και έχω αναγκαστικά πετρέλαιο και το συμπληρώνω με αυτά που σας είπα. Τώρα, βέβαια, εγώ έχω μια διαφορά. Έχω και φωτοβολταϊκά. Το οποίο μου περιορίζει το κόστος ρεύματος.
0: Σίγουρα. Όλα αυτά τα συστήματα είναι καλό να υπάρχουν.
1: Όλα τα συστήματα είναι καλά.
0: Περιορίζουν την κατανάλωση.
1: Αν έχουμε, να πούμε και αυτή την ιδέα, λίγο φαίνεται προχωρημένη, καλό είναι να καταλάβουμε. Πες ότι λοιπόν ότι έχεις φωτοβολταϊκά. Το οποίο σε μια μονοκατοικία. Εκεί μπορείς να βάζεις αντλία θερμότητας με κάποιες παρεμβάσεις. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, συμψηφίζεις το ρεύμα σου. Άρα στην ουσία η θέρμανσή σου καλύτερα είναι φωτοβολταϊκά.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Μάνο Κρανίδη. Όπως πάντα είσαι κατατοπιστικός με χρηστικά παραδείγματα και πληροφορίες. Να σε καλά, την καλημέρα μας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, Μάνο Κρανίδη. Πολιτικός μηχανικός ο Μάνος, χρόνια εδώ κάθε Κυριακή. Τον βγάζουμε για ένα δεκάλεπτο, τέταρτο, να μας πει θέματα που αφορούν τα ακίνητα και τα λέει με έναν τρόπο που νομίζω γίνεται κατανοητός. Αναλυτικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, για το τι συμφέρει για τη θέρμανση στη σημερινή Real News. Με παραδείγματα και πίνακες, αυτό εννοώ. Γιατί άλλο να τα ακούς και άλλο να τα διαβάζεις, να τα βλέπεις μπροστά σου. Καλημέρα στον κύριο Ιωάννα Φραντζεσκάκη. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Ευχαριστούμε για τις καλημέρες και τις ευχαριστίες για την πρωινή ενημέρωση. Εμείς ευχαριστούμε εσάς για την αγάπη και τη στήριξη. Όχι εσείς εμάς. Εμείς τη δουλειά μας κάνουμε. Ο φίλος ο κύριος Παναγιώτης Κουλουβαρδής, ακροατής παλιός, που μας αγαπάει και πάντα παρεμβαίνει, μας στέλνει την καλημέρα του, εύχεται καλή Κυριακή και επισημαίνει ότι για την αλλαγή τιμολογίου στη ΔΕΗ που ζήτησε η κυρία και η οποία είναι ηλικιωμένη και έχει δυσκολία να πάει σε υποκατάστημα της ΔΕΗ, να ενημερώσω ή σε άλλης εταιρείας ότι η αλλαγή τιμολογίου μπορεί να γίνει και τηλεφωνικά. Ακούτε, κυρία, 800-900-1000. 800-900-1000 είναι και εύκολος ο αριθμός. Ο φίλος ο κύριος Κουλούβαρδης, ο Παναγιώτης, αναφέρεται στην κυρία, Μαρία από τον Πειραιά. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη, για τις πληροφορίες. Καλημέρα στο φίλο τον Αβραάμ, που επισημαίνει ότι η θέρμανση δεν είναι μόνο η τιμή του καυσίμου, είναι και η συντήρηση, η ενεργειακή αναβάθμιση, τα πάγια έξοδα και μια επένδυση που συχνά δυσκολεύεται να αποσβεστεί. Η ενεργειακή κρίση επιβαρύνει τελικά και τον ιδιοκτήτη και τον ενοικιαστή, γράφει ο φίλος ο Αβραάμ Αβραμίδης, που είναι μηχανολόγος μηχανικός και τα ξέρει καλά τα θέματα αυτά. Καλημέρα και στον Κώστα που γράφει μια σωστή, μια αλήθεια. Δυστυχώς, κύριε Παπαγιάννη, στα ορεινά χωριά της χώρας μόνο το πετρέλαιο χρησιμοποιείται για θέρμανση. Καμία άλλη λύση δεν εφικτεί. Βεβαίως, ειδικά εκεί που έχει αρκετό κρύο, όπου έχει σχεδόν παντού σε όλα τα ορεινά, γιατί οι αντλίες θερμότητες δεν μπορούν να παράξουν τόση ενέργεια. Είναι λογικό αυτό. Εννοείται ότι δεν έχει φτάσει και το αέριο εκεί. Εδώ δεν έχει φτάσει σε εποχές δίπλα στην Αθήνα. Να καλημερίσω την κυρία Μαρία. Το ερώτημα για την εργατολόγο, κυρία Μαρία, αν θέλετε στείλτε το μας το επόμενο Σάββατο. Την Κυριακή δεν βγάζουμε την κυρία Καρδαρή, τη βγάζουμε κάθε Σάββατο, λίγο μετά τις 8.30. Αν μου το στείλετε για να το θυμηθώ και να της το μεταφέρω το επόμενο Σάββατο. Καλημέρα και στο δικηγόρο τον κύριο Κιμιονή. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη και πάλι. Από 1η δεκάτου του 26 η Ελλάδα προεδρεύει στο Συμβούλιο Ασφαλείας έως 36 του 26. Η Κύπρος προείδρευε στην Ευρωπαϊκή Ένωση από 1η του 27. Η Ελλάδα θα προεδρεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη συνέχεια και έρχονται οι Τούρκοι και τσαμπουκαλεύονται. Αμέσως βέτο στην Τελωνιακή Ένωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Καλημέρα στον Τόρπι που εύχεται καλή επιτυχία στην εθνική ομάδα. Μας στέλνει την καλημέρα του, να σε καλά αγαπητέ φίλε, και ρωτάει αν από το ΚΕΠ μπορούν να μας εξυπηρετήσουν για να περάσουμε στον μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ. Δεν το ξέρω αυτό, μπορώ να ρωτήσω, να μάθω και να σου απαντήσω υπεύθυνα αγαπητέ φίλε Τόρπι. Καλημέρα και στον Χρήστο που στέλνει την καλημέρα του από την Λάρισα, να σε καλά Χρήστο.

Περίπου 2,5 με 3.000 κάτοικοι είναι αυτή τη στιγμή, φίλες και φίλοι, στο Μυλοπόταμο Κρήτης, χωρίς νερό και χωρίς ρεύμα. Ρεύμα είναι μάλλον παραπάνω, αλλά χωρίς νερό, με κατεστραμμένες τις υποδομές. Έπαθαν μεγάλες ζημιές η αγωγή εκεί. Η αγωγή του δεν είναι στην ΕΙΔΑΠ, δεν ανήκει στην ΕΙΔΑΠ, ανήκει στην τοπική επιχείρηση ίδρυψης του Δήμου, όλο αυτό το σύστημα. Έγιναν μεγάλες ζημιές στις υποδομές. Είχαν προειδοποιήσει οι μετεωρολόγοι, είχε κινητοποιηθεί και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Μαζί με τις τοπικές αρχές κινήθηκαν, απομάκρυναν περίπου 30 κατοίκους. Είναι τεράστιο το πρόβλημα, έχει υποστεί καθολική διάλυση το δίκτυο ίδρυψης. Έχουν καταρρεύσει περιφερειακοί, επαρχιακοί δρόμοι, έχουν γίνει μεγάλες ζημιές εκεί στα Ζωνιανά, τα Λιβάδια και τη Γκράνα. Οι περιοχές αυτές έχουν μείνει χωρίς νερό, εννοείται ότι δεν υπάρχει ρεύμα. Πιστεύουμε ότι σήμερα ή το αργότερο αύριο, από τις εκτιμήσεις που υπάρχουν, το ρεύμα θα αποκατασταθεί. Μακάρι. Μπήκε με άγριες διαθέσεις το φθινόπωρο. Από αύριο, από σήμερα μάλλον, θα βελτιωθεί ο καιρός. Θα δούμε μεγάλη διαφορά. Θα ανέβει η θερμοκρασία, μας είπε ο κύριος Καντερές. Θα σταματήσουν μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή οι βροχές. Τουλάχιστον για αυτό το πενθήμερο να είναι ήρεμα τα πράγματα. Να μπορέσουν να γίνει η αποκατάσταση των ζημιών, κυρίως στην Κρήτη. Υπάρχει και άλλο θέμα, έτσι. Η αγροτική παραγωγή στο οροπέδιο Λασιθίου υπέστη φοβερή ζημιά. Βούλιαξε στις λάσπες. Φανταστείτε ότι η καταστροφή από τις πρώτες εκτιμήσεις σε πατάτες και κυπευτικά ξεπερνά το 80%.

Λοιπόν, Παγκόσμια Μέρα των Ζώων, φίλες και φίλοι. Ωραίο πράγμα να έχει ζώα. Αλλά και εσείς που μπορεί να μην έχετε ζώα, να μην έχετε συνδεθεί με κάποιο ζωάκι, είτε είναι σκύλος, είτε είναι γάτα, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Σήμερα είναι μια μέρα η οποία έχει καθιερωθεί όχι τα τελευταία χρόνια, από το 1931. Το ψάχνα και μου έκανε εντύπωση. Από το 1931 έχει καθιερωθεί η Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων. Πρωτογιορτάστηκε το 1931 και, έκτοτε έχει καθιερωθεί σχεδόν σε όλο τον πλανήτη. Ξέρετε πού πρωτογιορτάστηκε? Σε ένα συνέδριο περιβαλλοντιστών το 31 στην Ιταλία, στη Φλωρεντία. Και μάλιστα αρκετά χρόνια αργότερα δημοσιεύθηκε και η Διεθνής Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των Ζώων, όπου έχει, θα σας πω πόσα άρθρα έχει, 14 άρθρα. Το τελευταίο άρθρο ίσως είναι το πιο σημαντικό. Το άρθρο 14, παράγραφος 2. Τα δικαιώματα του ζώου πρέπει να κατοχυρωθούν από τους νόμους, όπως ακριβώς και τα δικαιώματα του ανθρώπου. Αν θέλετε να το επαναλάβω. Τα δικαιώματα του ζώου πρέπει να κατοχυρωθούν από τους νόμους, όπως ακριβώς και τα δικαιώματα του ανθρώπου. Άρθρο 1. Όλα τα ζώα γεννιούνται με ίσα δικαιώματα στη ζωή και στη δυνατότητα ύπαρξης. Άρθρο 2. Ο άνθρωπος οφείλει να σέβεται τη ζωή κάθε ζώου. Άρθρο 2, παράγραφος 2. Ο άνθρωπος ανήκει στο ζωικό βασίλειο και δεν μπορεί να εξοντώνει ή να εκμεταλλεύεται τα άλλα είδη του ζωικού βασιλείου. Αντίθετα, οφείλει να χρησιμοποιεί τις γνώσεις για το καλό των ζώων. Και παράγραφος 3 του άρθρου 2, κάθε ζώο δικαιούται φροντίδας, προσοχής και προστασίας από τον ανθρώπινο. Από τον άνθρωπο, με συγχωρείτε. Αυτονόητο το άρθρο 3. Κανένα ζώο δεν πρέπει να υποβάλλεται σε κακομεταχείριση ή απάνθρωπη συμπεριφορά. Έχει γίνει κακούργημα, έχει μετατραπεί σε κακούργημα τέτοιου είδους συμπεριφορά τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, όπως και στο εξωτερικό.

Ο Νίκος από τη Χαλκίδα επισημαίνει ότι ο πάροχος με το φθηνότερο μπλε τιμολόγιο αποκλεί τους ήδη πελάτες του που έχουν συμβληθεί με πολύ ψηλότερη τιμή στο προηγούμενο πρόγραμμα σταθερού τιμολογίου. Δεν το ξέρω αυτό, αλλά να δούμε αν πράγματι ισχύει για όλα τα συμβόλαια, γιατί έχει τη δυνατότητα αλλαγών σε ορισμένες περιπτώσεις. Μου γράφει ο φίλος ο Νίκος ότι με λίγα λόγια ισχύει μόνο για νέους πελάτες και θα ισχύει η προσφορά μέχρι 31 Οκτωβρίου του 2026.

Ζορίζουν τα πράγματα για τον Σάντσεθ. Από τη μία η στεγαστική κρίση, από την άλλη η αδυναμία αντιμετώπισης του μεταναστευτικού, οι διαδηλώσεις διωγγώνονται. Όπως ξέρετε, τα λέγαμε και χθες, η Βουλή απέρριψε τα μέτρα για ενίκεια και εξώσεις. Ας ετοιμαστούν οι φίλοι μας οι Ισπανοί για πρόωρες εκλογές και από ό,τι φαίνεται θα πέσει πολύ μαύρο για τον Ισπανό σοσιαλιστή πρωθυπουργό.

0: Δεν ξέρω αν έχετε δει, μας ακούν και αρκετοί φίλοι από την Ισπανία, που έχουν φτάσει τα ενίκια, πέρα δηλαδή τον θέμα που αφορά τα fans και το γεγονός ότι πετάνε κόσμο έξω από τα σπίτια. Δεν ξέρω αν έχετε δει που έχουν φτάσει τα ενίκια στη Μαδρίτη και την Βαρκελόνη. Μιλάμε ότι ούτε στο Λονδίνο και το Παρίσι. Απίστευτα ενίκια. Για μια γκαρσονιέρα 25-30 τετραγωνικών θέλεις 1.500 με 2.000 ευρώ στο κέντρο της Μαδρίτης και στο κέντρο της Βαρκελόνης. Εννοείται ότι οι μέσοι μισθοί στην Ισπανία δεν μπορούν να σηκώσουν τέτοιο βάρος, τέτοια ακρίβεια. Φανταστείτε ότι ο Σάντσεθ, όπου ανοίγω παρένθεση, εδώ μιλάμε για μια παγκόσμια περίπτωση, η σύζυγος του Σάντσεθ, του Ισπανού Σοσιαλιστή Πρωθυπουργού, της απαγορεύθηκε με απόφαση του εισαγγελέα και του ανακριτή η έξοδος από τη χώρα για σοβαρή υπόθεση διαφθοράς. Φανταστείτε να είχαμε σύζυγο πρωθυπουργού εδώ στην Ελλάδα, για παράδειγμα, που να της απαγορευόταν η έξοδος από τη χώρα, να συνοδεύσει το σύζυγό της, τον πρωθυπουργό δηλαδή, σε κορυφαίες διπλωματικές συναντήσεις για υπόθεση διαφθοράς. Θα είχαν ξυλωθεί και τα πεζοδρόμια. Ο Σάντσεθ, λοιπόν, προσπάθησε να περάσει νόμο ώστε να αλλάξει τις ισορροπίες που υπάρχουν με τα φανς και να μην υπάρχει δυνατότητα αυτής της γρήγορης και χωρίς διαδικασίες έξωσης, αλλά το διάταγμα το απέρριψε η πλειοψηφία της Βουλής. Ούτως ή άλλως ήταν κυβέρνηση μειοψηφίας, δυσκολεύεται να περάσει οτιδήποτε από το κοινοβούλιο, καθώς το κόμμα το οποίο στήριξε το Σάντσεθ στις τελευταίες εκλογές έχει αποσύρει τη στήριξή του εδώ και μήνες. Ο ίδιος δεν προσφεύγει ακόμα σε εκλογές, αλλά μάλλον τώρα δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Θα αναγκαστεί να πάει σε πρόωρες εκλογές και να αποχαιρετήσει, όχι το μάτιο του το κόσμο, την υγεία του να έχει ο άνθρωπος, να αποχαιρετήσει την Πρωθυπουργία της Ισπανίας. Και εκεί οι ακροδεξοί, να πούμε φίλες και φίλοι, ότι σημειώνουν τρομερή άνοδο. Τρομερή, όπως επίσης και η άκρα αριστερά. Χθες το βράδυ, περίπου 500.000 κόσμος μαζεύτηκε μόνο στη Μαδρίτη. Μαζεύτηκαν και σε άλλες πόλεις. Έπεσε το ξύλο της αρκούδας. Χτυπούσαν στο ψαχνό οι Ισπανοί αστυνομικοί, έριξαν και πλαστικές σφαίρες και δακρυγόνα βεβαίως, κυρίως στη Βαλένθια. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Real FM.
2: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
3: Η Βραζιλία δημιουργεί τεράστιο ταμείο για την προστασία των τροπικών δασών. Η χώρα προωθεί το Tropical Forest Forever Facility, έναν μηχανισμό που φιλοδοξεί να κινητοποιήσει έως 125 δισεκατομμύρια δολάρια για να ανταμείβει χώρες που προστατεύουν τα τροπικά δάση τους. Το μοντέλο προβλέπει άμεσες πληρωμές ανά εκτάριο διατηρημένου δάσους, ενώ 20% των πληρωμών προορίζεται για αυτόχθονες κοινότητες και τοπικούς πληθυσμούς.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
0: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
5: έξοδος 33,
0: και στο relos.gr.
6: Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
7: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-310-008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
8: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610-270-271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
9: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
10: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
11: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
12: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
13: Από τον Real FM.
14: Το μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Επιμένει στις αντιρρήσεις της η Άγκυρα, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα σχετικά με την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, όπως επισημαίνει στο πρωτοσέλιδο της η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο». Αντιμέτωποι με τα προβλήματα που άφησε πίσω τη σφοδρή κακοκαιρία, οι κάτοικοι της Κρήτης. Τα φαινόμενα βρίσκονται σε ύφεση, αλλά πλημμυρισμένοι δρόμοι, καλλιέργειες και σπίτια κάνουν το τοπίο εφιαλτικό. Χωρίς νερό και ρεύμα, χιλιάδες άνθρωποι λόγω βλάβης των δικτύων σε μεγάλο μέρος του νησιού. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αυτή την ώρα στην Αθήνα για τον γύρο Greece for the Cure μέχρι τη μία το μεσημέρι. Σέντρα στις 10 παρατέτα.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
15: Η
4: πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
5: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
4: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
15: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
16: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
17: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
16: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
17: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
16: Οπτικά ιατρού.
17: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
16: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
17: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
16: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6 90.
17: Οπτικά ιατρού.
16: Ό,τι εμπιστεύεστε.
18: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
17: Για εμάς που προσέχουμε τη δουλειά.
19: Καλή Κυριακή να έχετε, φίλες και φίλοι. Να είστε όλες και όλοι καλά, με υγεία. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο, τι άλλο. Μόνο αληθινό ραδιόφωνο. Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Μην ξεχνάμε τους χιλιάδες ομογενείς μας. Τις φίλες και τους φίλους που μας ακούν χρόνια, μας στηρίζουν και μεταφέρουμε εμείς τις ειδήσεις από την πατρίδα στην ομογένεια. Παντού, από τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι την Αυστραλία, την Ιαπωνία, τη Νέα Ζηλανδία, την Ευρώπη, την Αφρική, παντού όπου υπάρχουν Έλληνες. Λοιπόν, το θέμα της Ισπανίας το σχολιάσαμε. Ο Σάντσεθ θα φάει τρελό μαύρο στις κάλπες, στις εκλογές. Δεν είναι μόνο ότι δεν διαχειρίστηκε το θέμα της στεγαστικής κρίσης σοβαρά. Εκτός λοιπόν από τα οικονομικά προβλήματα που έχει η Ισπανία σε όλα τα επίπεδα, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα το οποίο έχει δημιουργήσει σοβαρό ρήγμα με την κοινωνία. Η κακή αντιμετώπιση του μεταναστευτικού σε όλα τα επίπεδα είναι κάτι το οποίο θα πληγώσει το Σάντσεθ στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Τώρα τα πράγματα με τους πολέμους δεν πάνε καθόλου καλά, φίλες και φίλοι. Το λέω για να είστε προετοιμασμένοι για νέο άλμα τιμών στο πετρέλαιο αν συνεχιστεί αυτή η εικόνα. Δεν πάνε καθόλου μα καθόλου καλά και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Ο Τραμπ έστειλε νέο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή, το τρίτο. Ξέρετε πόσες χιλιάδες πεζοναύτες στέλνει εκεί? Επιπλέον 10.000 ναύτες και πεζοναύτες στην περιοχή. Άρα είναι δεδομένο ότι ο Τραμπ θα αυξήσει την οικονομική και στρατιωτική πίεση στο Ιράν. Στο άλλο μέτωπο, αντί τα πράγματα να πηγαίνουν καλύτερα, ένα τηλεγράφημα του Reuters αργά χθες το βράδυ ανέφερε ότι η Ουκρανία θα εντείνει τα πλήγματα σε ρωσικά δηληστήρια ως απάντηση στις νέες επιθέσεις της Μόσχας. Αν όλα αυτά προδιαθέτουν θετική εξέλιξη, τι να πω. Μάλλον χάλια χειμώνας έρχεται και από ό,τι φαίνεται δεν βρίσκεται λύση, δεν πρόκειται να επιτευχθεί συμφωνία, τουλάχιστον με τα δεδομένα τα οποία έχουμε μέχρι σήμερα. Καταλάβατε, ο Ζελένσκι προαναγγέλει κλιμάκωση όχι γενικευμένων επιθέσεων, αλλά επιθέσεων στοχευμένων εναντίον ρωσικών δηληστηρίων. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει παράλληλα με την άλλη επίθεση που ετοιμάζει ο Τραμπ. Την Πέμπτη έρχεται στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μαρκ Ρούμπιο. Ο οποίος από ό,τι φαίνεται, σας θυμίζω λίγο την ιστορία του Μαρκ Ρούμπιο, σε αντίθεση με τον άλλον που είναι εξαιρετικά σκληρός και αγκρέσιβο, ο αντιπρόεδρος δηλαδή ο Βάνς, ο Μαρκ Ρούμπιο ήταν ένα πρόσωπο το οποίο διετέλεσε κυβερνήτης στο Μαϊάμι. Προέρχεται από γονείς μετανάστες από την Κούβα. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει πιο κεντροδεξιά, πιο φιλελεύθερη αντίληψη για την εσωτερική κατάσταση στις ΗΠΑ. Διεκδίκησε τον ρόλο του επικεφαλής του υποψηφίου προέδρου με τους Ρεπουμπλικανούς, αλλά τα βρήκε με τον Τραμπ. Του είπε ο Τραμπ ότι εσύ είσαι νεότερος, κάτσε πίσω, θα σε κάνω υπουργό εξωτερικών, μετά θα έρθει η δική σου ώρα. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα από τα πρόσωπα που μπορεί στη συνέχεια να τον δούμε ως επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών, με δεδομένο ότι ο Τραμπ δεν μπορεί να έχει άλλη θητεία. Αυτός λοιπόν ο Ρούμπιο με το Βάνς θα δώσουν τη μάχη για το χρήσμα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Άρα θέλω να πω, είναι ένα πρόσωπο με πολιτικό βάρος εντός και εκτός ΗΠΑ. Έρχεται λοιπόν την Πέμπτη στην Αθήνα. Χθες, έχει σημασία αυτό, χθες ο Υπουργός Εξωτερικών με δήλωσή του 3-4-24 ώρα πριν έρθει στην Αθήνα στάθηκε ιδιαίτερα ο ίδιος τιμητικά για το ρόλο της Kimberly Guilfoyle όσον αφορά την προώθηση της ατζέντας των ΗΠΑ συμπεριοχή, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά, προσέξτε το αυτό, στον κάθετο ενεργειακό διάδρομο, ο οποίος χαίρει διακομματική στήριξη και εντός και εκτός Ελλάδας. Άρα είναι δεδομένο ότι έρχεται ο Μάρκ Ρούμπιο στην Αθήνα, όχι απλά για να κάνει τυπικές επαφές, κυρίως με το βλέμμα στην ενέργεια. Αυτή την περίοδο αυτό είναι που ενδιαφέρει τους Αμερικανούς. Η ενέργεια είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα και θα έχει ενδιαφέρον αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που αναφέρουν ότι ο Μάρκ Ρούμπιο, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, ο προϊστάμενος του State Department, θα κάνει παρέμβαση για το καλώδιο. Ένα θέμα το οποίο αναδεικνύει σήμερα η Real News. Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο, η Άγκυρα επιμένει στις αντιρρήσεις της, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Έχει αναλυτικό ρεπορτάζ για όλα αυτά τα διπλωματικά και όχι μόνο η Real News, όπως επίσης και ρεπορτάζ για τις συναντήσεις που θα έχει ο Μάρκ Ρούμπιο στην Αθήνα με Κυριάκο Μητσοτάκη και Γιώργο Γεραπετρίτη, αλλά και όλο το παρασκήνιο για τις συμφωνίες που θα υπογραφούν. Επί της ουσίας ο Μάρκ Ρούμπιο δεν έρχεται ως επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα, γι' αυτό και δεν θα δει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έρχεται για συμφωνίες και κυρίως για τον έκτο γύρο στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και ΗΠΑ. Δεν ήταν τυχαία, σύμφωνα με διπλωματικούς παρατηρητές, η στήριξη του Μάρκ Ρούμπιο στην Kimberly Guilfoyle για τον κάθετο διάδρομο. Είναι δεδομένο πως ο Ρούμπιο έρχεται εδώ γιατί ενδιαφέρεται για τα ενεργειακά. Οι Αμερικανοί υποστηρίζουν την πώληση του καλωδίου Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Όπως καταλαβαίνετε, τα συμφέροντα είναι δισεκατομμυρίων ευρώ. Και από τη στιγμή που έχει μπει η γαλλική Meridiem ως βασικός μέτοχος, έχει το πλειοψηφικό πακέτο δηλαδή αυτής της πολυεθνικής, αυτής της εταιρείας, αυτό ενδιαφέρει άμεσα τους Αμερικανούς.
5: Καβαλάρεις μια φορά να σε ριανίσω, το ένα τα λόγο να είναι...
19: Ο Μάρκ Ρούμπιο είναι ένα πρόσωπο που από ό,τι λένε τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης και ειδικά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της ΗΠΑ, με δεδομένο ότι οι δημοκρατικοί έχουν αδυναμία να βρουν, μέχρι τώρα τουλάχιστον, θα δούμε τι θα γίνει στην πορεία, ένα πρόσωπο το οποίο θα μπορέσει να αντιπαρατεθεί στους Ρεπουμπλικανούς, είναι το σούπερ φαβορί για να λάβει καθήκοντα, εφόσον βεβαίως αναδειχθεί σε υποψήφιο πρόεδρο των Ρεπουμπλικανών, γιατί εκεί έχουν εσωκομματικές διαδικασίες σε όλες τις πολιτείες, για να αναδειχθεί κάποιος επικεφαλής υποψήφιος πρόεδρος είτε από τους Ρεπουμπλικανούς είτε από τους Δημοκρατικούς. Είναι λοιπόν το μεγάλο φαβορί για την μετά Τραμπ εποχή. Δεν έχει τα σκληρά δεξιά χαρακτηριστικά που έχει ο αντιπρόεδρος ο Βάνς. Έχει πιο κεντροδεξιά, πιο μετριοπαθή, πιο φιλελεύθερα χαρακτηριστικά. Μην ξεχνάμε ότι είναι και γιος μετανάστη, το είπαμε πριν αυτό. Γιος μεταναστών μάλλον, όχι απλά γιος μετανάστη, γιος μεταναστών από την Κούβα. Και σηματοδοτεί τη νέα εποχή για τις ΗΠΑ και τους Ρεπουμπλικανούς. Θα έχει ενδιαφέρον η συνάντηση αυτή. Πέμπτη, μην διανοηθείτε να κατεβείτε στο κέντρο της Αθήνας. Θα είναι τα πάντα κλειστά. Νομίζω θα μείνει και την Παρασκευή εδώ. Αλλά μην κατεβείτε ούτε την Τρίτη, επειδή ετοιμάζει το Πάμε μεγάλο συλλαλητήριο στις 7 η ώρα το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Και ξέρετε, το Πάμε έχει τον τρόπο να οργανώνει μεγάλα συλλαλητήρια, μαζικά συλλαλητήρια. Άρα θα υπάρξει κόσμο στο κέντρο της Αθήνας. Σας λέω για να έχετε μια εικόνα τι θα συμβεί την επόμενη εβδομάδα στο κέντρο της Αθήνας. Τώρα, δεν είναι μόνο το ότι έρχεται ο Μαρκ Ρούμπιο. Σήμερα είναι κλειστό το κέντρο της Αθήνας, φίλες και φίλοι, από το πρωί. Δεν ξέρω αν έχετε ήδη ενημερωθεί. Η διοργάνωση Greece Race for the Cure 2026 περιλαμβάνει αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και περίπατο 2 χιλιόμετρων, με τις συμμετοχές να έχουν ήδη εξαντληθεί. Από ό,τι είδα, μετέχουν χιλιάδες άνθρωποι στις διαδικασίες αυτές τις εκδηλώσεις αυτές. Ενημερωθείτε, η εκκίνηση θα δοθεί από το πεδίο του Άριο στην περιοχή Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Θα κινηθούν οι συμμετέχοντες στη Λεωφόρου Αλεξάνδρας, την Πατησίων, την Ακαδημίας, την Αμερικής. Δεν θα κλείσει το Σύνταγμα από ό,τι φαίνεται, από ό,τι μας ενημερώνουν, και ξανά θα επιστρέψουν προς το πεδίο του Άρεως. Από το μεσημέρι της Κυριακής και μετά θα ανοίξει η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, η Πατησίων, η Ακαδημίας και η Αμερικής.

Καλημέρα στο φίλο ή τη φίλη που μου γράφει. Καλημέρα Γιάννη. Μια χαρά με τα δικαιώματα των ζώων. Τα ζώα όμως τα ρωτήσαμε αν θέλουν να μένουν με άλλα ζώα όπως εμείς. Ωραίο το ερώτημά σου, φίλε. Καλημέρα και στο φίλο το Δανιήλ. Γιάννη, να μην ξεχνάμε ότι κανένα ζώο δεν σκοτώνει με άλλα ζώα όπως εμείς. Ωραίο το ερώτημά σου, φίλε. Καλημέρα και στο φίλο το Δανιήλ. Γιάννη, να μην ξεχνάμε ότι κανένα

0: Επισημαίνει επίσης ο Παντελής ο Χάρος ο φίλος ότι η επιχείρησή του, στην επιχείρησή του δεν αυξήθηκε μόνο το καύσιμο αλλά και τα ανταλλακτικά. Εμείς οι 49.000 οδηγοί ταξί περιμέναμε να απαντήσουμε αλόγως εκλογές. Αναζήτησα τον κύριο Λιμπερόπουλο, αλλά τον βλέπω να έχει χαμηλούς τόνους τώρα. Άλλαξε ο υπουργός, έφυγε ο κύριος Κυρανάκης από εκεί και μάλλον τα έχει βρει με τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Τον αναζήτησα πριν μερικές εβδομάδες για να το βγάλω τηλεφωνικά, αλλά μου είπε άστο, γιατί τα πράγματα πάνε καλά. Μάλιστα. Καλημέρα στο Μενέλαο. Καλημέρα σας, κύριε Παπαγιάννη. Σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, η άποψή μου ότι μόλις αλλάξει ο καιρός, ο Τραμπ θα εξαπολύσει χερσαία επίθεση και θα τελειώσει το πρόβλημα, διότι ζέστη είναι μεγάλο θέμα για τους στρατιώτες που θέλουν μεγάλες ποσότητες νερού και είναι δύσκολο να το προμηθευτούν. Τώρα δεν ξέρω αν θα τελειώσει τόσο εύκολα με χερσαία επίθεση από τους Αμερικανούς πεζοναύτες η ιστορία αυτή. Καλό είναι Μενέλαο να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Αφενός γιατί οι απώλειες θα είναι μεγάλες και για τους Αμερικανούς και αφετέρου γιατί καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει με τις αγορές στην ενέργεια, στο πετρέλαιο και όχι μόνο. Καλημέρα και στο φίλο το Χαράλαμπο που επισημαίνει και με αυτό θα πάμε σε διαφημίσεις στο μήνυμα ότι η ιδιωτικοποίηση της τιμολόγησης του ρεύματος απέτυχε να δημιουργήσει συνθήκες ανταγωνισμού, τριπλασιάστηκε τιμή της κιλοβατόρας, σωστή μένει η απελευθέρωση της παραγωγής, αλλά επιτακτική πλέον η κεντρική τιμολόγηση για την στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Ναι, βέβαια εδώ υπάρχει ο αντίλογος, αγαπητέ Χαράλαμπε, ότι όσον αφορά την τιμολόγηση του ρεύματος από ιδιώτες, δεν φταίει η καθεαυτού ιδιωτικοποίηση της τιμολόγησης και η δημιουργία συνθήκων ανταγωνισμού, αλλά από πότε θυμάσαι, από πότε εκτοξεύθηκε η τιμή του ρεύματος? Από την επομένη του πολέμου, της εισβολής των Ρώσων στην Ουκρανία. Από τότε παρατηρείται σε διεθνές επίπεδο εκτόξευση των τιμών στην ενέργεια. Βεβαίως παίζουν και άλλα πράγματα ρόλο, σε κάθε χώρα ξεχωριστά. Τη διάβασα την παρατήρησή σου που έχει ενδιαφέρον. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Καμένη λάμπα, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά. Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaccess του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610-623340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaccess.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaccess. Πιστοποίηση επιτυχίας.
2: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
3: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
5: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
6: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
7: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
8: Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου.

0: Ήμουνα μπαζίστα και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
2: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
3: Σήμερα με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς «Ιστορίες φόνων», μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
6: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον Χρήστο Κρίγκα, ο οποίος περιμένει υπομονετικά και του ζητάμε συγγνώμη για την αναμονή. Καλημέρα, Χρήστο.
7: Κανένα ζήτημα, Γιάννη. Είναι εξαιρετικά τα ζητήματα που θέτεις και σήμερα.
6: Να σε καλά, αγαπητέ.
7: Σύντη μουσική που έχεις πάντα.
6: Να σε καλά. Λοιπόν, ο Χρήστος θα σχολιάσει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που αφορά, φίλες και φίλοι, εσάς που έχετε κάποια ή σχετίζεστε με κάποια οικογενειακή επιχείρηση. Μόλις 3 στις 10 ελληνικές επιχειρήσεις έχουν σχέδιο διαδοχής. Το είδα αναρτημένο στο Αθηναϊκό Πρακτορείο και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ως θέμα, Χρήστο.
7: Είναι σημαντικό, Γιάννη, γιατί πρώτα απ' όλα να πούμε ότι περίπου 59%, περίπου το 60% των επιχειρήσεων είναι οικογενειακές επιχειρήσεις, δηλαδή μεταβιβάσιμες επιχειρήσεις από τον ιδρυτή. Τα παιδιά είναι ένα ψηλό ποσοστό και θα σου έλεγα ότι κάπως ανάλογο ποσοστό υπάρχει και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το βασικό πρόβλημα εδώ στη χώρα μας είναι ότι γενικά αποφασίζεται, ίσως θα έλεγα κάπου τα τελευταία χρόνια, όταν ο ιδρυτής παίρνει την απόφαση να μεταβιβάσει τα παιδιά από την επιχείρηση. Δηλαδή δεν υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός από νωρίτερα από ότι θα μεταβιβαστεί μια επιχείρηση. Εγώ θα το χαρακτήριζα πέρα από αυτά τα οποία προβλέπει η μελέτη και λέει η μελέτη ότι σίγουρα οφείλεται και σε διαφορετική στόχευση των σημερινών παιδιών. Κάποια παιδιά σπουδάζουν διαφορετικά επαγγέλματα, έχουν διαφορετικές σπουδές, άρα δεν παίρνουν τόσο εύκολα την απόφαση στο να ασχοληθούν με την οικογενειακή επιχείρηση. Όταν όμως έρθει αυτό το κομμάτι της απόφασης, θέλω να πω το εξής. Από το 2021, και θα σου έλεγα ότι αυτό ενισχύει τις οικογενειακές επιχειρήσεις, έχουμε το αφορολόγητο, και είναι εξαιρετικά σημαντικό, το αφορολόγητο στη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων από τους γονείς στα παιδιά. Δηλαδή, εκεί που υπήρχε ένας συντελεστής πώλησης, παράδειγμα, αν υπήρχαν, αν θέλαμε να πουλήσουμε εταιρικά μερίδια ή αν παίρναμε την απόφαση να κάνουμε γονική παροχή, από το 2021 υπάρχει 800.000 αφορολόγητο στη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων από τους γονείς στα παιδιά. Αυτό δηλαδή είναι ένα φορολογικό κίνητρο που βοηθά πάρα πολύ στην μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων.
6: Πολύ ενδιαφέρον. Ναι, βεβαίως
7: είναι σοβαρό αυτό. Γιατί μέχρι τα προηγούμενα χρόνια πάρα πολλοί γονείς κοίταγαν την αξία της επιχείρησης και έλεγαν τελικά συμφέρει να μεταβιβάσω την επιχείρησή μου στα παιδιά μου ή θα τους δημιουργήσω περαιτέρω πρόβλημα με την επιχείρηση. Από εκεί και πέρα, αυτό, Γιάννη, που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και πρέπει γενικά να αντιμετωπιστεί, είναι και το νομικό πλαίσιο, έτσι. Και στα καταστατικά υπάρχει γενικά θέμα στο πώς θα γίνει το κομμάτι. Γιατί εδώ στην Ελλάδα τι μπερδεύεται? Μπερδεύεται ο ιδρυτής, που πάντα οι επιχειρήσεις δίνουν πολύ βάρος στον ιδρυτή. Γιατί ο πελάτης, ο προμηθευτής, οποιοδήποτε άλλο σχετιζόμενο στην αγορά, οι τράπεζες μιλάνε με τον ιδρυτή, άρα εκείνη τη στιγμή θα πρέπει να διαχωρίσουμε κάτι το οποίο γίνεται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικά σαν μοντέλο διοίκησης πρέπει να το εφαρμόσουμε και εδώ. Είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα ο ιδιοκτήτης, εντελώς διαφορετικό πράγμα αυτός που διοικεί και εντελώς διαφορετικό πράγμα αυτός που τρέχει την επιχείρηση.
6: Άλλο λοιπόν η διοίκηση, άλλο η ιδιοκτησία, άλλο το τρέξιμο της επιχείρησης.
7: Ακριβώς.
6: Μπορεί να είναι και άλλο, μπορεί να είναι και το ίδιο.
7: Μπορεί να είναι και το ίδιο, αλλά γενικά τι γίνεται? Επειδή ζούμε σε μια εποχή που αυτός ο οποίος είναι. Αυτό το οποίο φαίνεται και σε ελληνικές επιχειρήσεις είναι ότι υπάρχει μεταβίβαση στο μετοχικό σχήμα και σωστά γίνεται μεταβίβαση στα παιδιά. Και από εκεί και πέρα η απόφαση για τη διοίκηση είναι ένα διαφορετικό πράγμα, Γιάννη. Γιατί δεν είναι Δεν είναι δεδομένο ότι αυτός ο οποίος είναι ο μέτοχος της επιχείρησης πάει να πει ότι μπορεί να τρέξει και την επιχείρηση.
6: Ναι. Άρα χρειάζεται να διαχωριστεί. Ποιος είναι ο καταλληλότερος να διοικήσει την επιχείρηση και πώς θα κατανεμηθεί ή θα διαχειριστεί η οικογενειακή περιουσία.
7: Ακριβώς.
6: Ή επιχειρηματική περιουσία. Ναι.
7: Είναι, ακριβώς. Και επειδή αυτό είναι, δεν, είναι μια επιχειρηματική απόφαση, θα πρέπει γενικά να ξεκινήσει η κουβέντα στα σχήματα των οικογενειακών επιχειρήσεων αρκετά πριν, παράδειγμα, ο ιδρυτής βρεθεί στην συνταξιοδότηση. Ναι. Γενικά θα πρέπει να υπάρχει μια κουβέντα για το πώς και θα μεταβιβαστεί η επιχείρηση και πώς θα διοικηθεί η επιχείρηση.
6: Ναι.
7: Αυτό είναι.
6: Υπάρχει διαφοροποίηση όσον αφορά τις μικρές, τις μεσαίες και τις μεγάλες επιχειρήσεις.
7: Σαφώς υπάρχει διαφοροποίηση, γιατί θα έλεγα ότι επειδή στην Ελλάδα οι περισσότερες επιχειρήσεις, οι 95% επιχειρήσεις είναι μικρομεσαίες. Άρα εκεί το μεγάλο πρόβλημα, πέρα του γενικά του δημογραφικού, γιατί οι γενιές μετά τον ιδρυτή δεν είναι πολύ εύκολο να μεταβιβαστούν στα παιδιά, γιατί συνεχώς μικραίνει το κομμάτι των ανθρώπων που θα ασχοληθούν με την επιχείρηση για δημογραφικούς λόγους. Το θέμα είναι και οικογενειακό πλέον, στο οικογενειακό εθιμικό δίκαιο. Η απόφαση του ιδρυτή, του πατέρα, ποιος θα ασχοληθεί μετά με την επιχείρηση.
6: Ναι.
7: Αυτό τον βοηθάει στην μεταβίβαση των εταιρικών μερίδιων, αλλά στις μικρές επιχειρήσεις υπάρχει γενικά ένα πρόβλημα στο ποιος θα διοικήσει την επιχείρηση.
6: Ναι, εδώ επισημαίνει κάτι πολύ σωστό ο φίλος ο Κώστας, που σε παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή. Στις αγροτικές επιχειρήσεις, δυστυχώς, ελάχιστες είναι οι πιθανότητες να υπάρχει διαδοχή. Δεν θέλουν οι νέοι να ασχοληθούν με αυτά και γι' αυτό ίσως είναι ένας λόγος που δεν υπάρχει μέλλον στη γεωργία με τα σημερινά δεδομένα.
7: Έχει δίκιο. Στον πρωτογενή τομέα όμως υπάρχουν και άλλα πολύ σημαντικά δομικά προβλήματα. Πώς πλέον θα αναπτυχθεί και το νέο παραγωγικό μοντέλο στην αγροτική παραγωγή. Αυτό θα έλεγα ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και εκεί σίγουρα θα ήταν ένας πολύ σοβαρός λόγος να μείνουν και οι νέοι στην αγροτική περιουσία. Αλλά όταν πλέον τα χωράφια τα οποία είχαν οι γονείς δεν δίνουν το σημερινό εισόδημα στα παιδιά, τα παιδιά αποφασίζουν κάτι διαφορετικό. Σύνοτι έχουν μετατοπιστεί, θα έλεγα, και οι σπουδές. Οι αγροτικές οικογένειες μέχρι τώρα κρατούσαν παιδιά στην Ήπεθρο, αλλά παραδοσιακά κάποια παιδιά σπούδαζαν για να διεκδικήσουν και ένα διαφορετικό μέλλον. Βέβαια, το σημερινό μοντέλο, το οποίο δεν είναι επιτυγμένο στην παραγωγή, στον πρωτογενή τομέα, οθεί τα παιδιά να φύγουν από την αγροτική υγεία.
6: Και ένα τώρα διαφορετικό ερώτημα από το φίλο τον Ευάγγελο από Νέα Σμύρνη, που επειδή σε παρακολουθεί, θέλει να το θέσει. Ρωτά αν πρέπει να κάνει φορολογική δήλωση για την πεθερά του που απεβίωσε το Φεβρουάριο του 2025. Ήταν συνταξιούχος. Σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται φορολογική δήλωση ή όχι?
7: Γίνεται φορολογική δήλωση από τους κληρονόμους μέχρι 31/12 του 2026 με τα δεδομένα και τους κωδικούς των κληρονομημένων. Αυτό το οποίο απλά πρέπει να κάνουν αυτοί οι οποίοι είναι οι κληρονόμοι, θα πρέπει να δηλώσουν στο Μητρό της Εφορίας ποιοι είναι οι κληρονόμοι και να ορίσουν ποιος θα κάνει τη φορολογική δήλωση για αυτόν τον οποίο αποβίωσε.
6: Είσαι άπαιχτος. Εξαιρετικός στην ανάλυση. Να είσαι καλά, Χρήστο Κρίγκα. Σε ευχαριστούμε πολύ,
7: αγαπητέ
6: φίλε.
7: Να
6: είσαι καλά. Δύναμη ο Χρήστος. Ενημερώνει για τα πάντα. Διαβασμένο σε όλα. Μπράβο του. Ωραίο θέμα αυτό με τις ελληνικές επιχειρήσεις, φίλες και φίλοι, με τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Μόλις 3 στις 10 ελληνικές επιχειρήσεις έχουν πραγματικό σχέδιο διαδοχής.

0: μπορείς να φταίς.
1: Καλημέρα και καλή Κυριακή, φίλες και φίλοι, σε όλες τις ακροάτρες και τους ακροατές. Να είστε όλες και όλοι καλά.
0: Κάποιες στιγμές χωρίς να φταίς.
1: Τα είπαμε και το πρωί, αλλά τα επαναλαμβάνουμε και τώρα. Ξέρετε ότι γιορτάζουν σήμερα, υπάρχει γιορτούλα. Γιορτάζει ο Ιερόθεος και η Ιεροθέα. Χρόνια πολλά λοιπόν στην κυρία ή τον κύριο που γιορτάζει. Χρόνια πολλά σε όποια ακροάτρια ή ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια. Αγίου Ιεροθέου του Αρεοπαγίτου Επισκόπου Αθηνών. Αυτό αναγράφει το δικό μας χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας.

Καλημέρα και στο Φίλιππο, τον αγαπητό φίλο ακροατή, που μου λέει ότι σαν σήμερα ιδρύθηκε στις 4 Οκτωβρίου του 1974 από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή η Νέα Δημοκρατία. Το σχολιάσαμε νωρίτερα αυτό. Και μάλιστα είπα ότι, γιατί μου έστειλε μήνυμα φίλος ακροατής, ότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής δεν είναι ο μακροβιότερος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρετε γιατί? Γιατί η Νέα Δημοκρατία ιδρύθηκε το 1974, αλλά ο Κωνσταντίνος Καραμαλής μεταπήδησε στην Προεδρία της Δημοκρατίας το 1980 και διετέλεσε μόλις 6 χρόνια. Αν μπορείς να το πεις μόλις, μόνο 6 χρόνια πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για παράδειγμα, είναι περισσότερα χρόνια στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και ο Κώστας Καραμαλής επίσης. Τώρα, αν συμπεριλάβουμε και την προδικτατορική Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση, την πρώην ΕΡΕ, αλλάζει το πράγμα. Αλλά άλλο ΕΡΕ, άλλο Νέα Δημοκρατία. Άρα, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, που ίδρυσε τη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι ο μακροβιότερος πρόεδρος της. Σε αντίθεση, για παράδειγμα, με τον Ανδρέα Παπανδρέου, που ήταν και παρέμεινε ο μακροβιότερος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ωραίο το τραγούδι του Ρέμ.

0: Real FM.
1: Γείτονες που φωνάζουν.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Απεργέ!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
6: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα κινητά, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
7: Το ξεχάσαμε!
8: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
7: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
8: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
7: Και τέρμα η σπατάλη.
9: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
8: V-Timer και εξένιασες.
10: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
11: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
12: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ στον Αντένα, στους 105,3, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Καδραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
13: FM, στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Επιμένει στις αντιρρήσεις της η Άγκυρα, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα σχετικά με την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, όπως επισημαίνει στο πρώτο σελίδο της η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο». Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας με αφετηρία το πεδίο του Άρεως μέχρι τη μία το μεσημέρι για τον γύρο Greece for the Cure. Τις ίδιες ώρες κλείνουν δρόμοι στον Πειραιά με αφετηρία τη Γρηγορίου Λαμπράκη και στην Πετρούπολη από την οδό Κολοκοτρώνη. Αντιμέτωποι με τα προβλήματα που άφησε πίσω της η κακοκαιρία, οι κάτοικοι της Κρήτης. Τα φαινόμενα βρίσκονται σε ύφεση, αλλά πλημμυρισμένοι δρόμοι, καλλιέργειες και σπίτια κάνουν το τοπίο εφιαλτικό. Χωρίς νερό και ρεύμα, χιλιάδες άνθρωποι λόγω της καταστροφής των δικτύων σε μεγάλο μέρος του νησιού, μεγαλύτερες οι ζημιές σε Κράνια, Ζωνιανά και Λιβάδια. Περισσότερα στο ενικός.gr.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Σέντρα στις 10 παρατέταρτο στον αγώνα της εθνικής μας ποδοσφαίρου για το Nations League με τη Γερμανία.
0: Φλωράτος.
4: Ζώνος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Με Ζώνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
15: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Επιστροφή σε κατάλληλες για την εποχή θερμοκρασίες. Άνεμη βόρειο, βόρεια ανατολική, κυρίως στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Στους 22 βαθμούς το θερμόμετρο στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.
17: Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
18: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.

0: Καλημέρα και καλή Κυριακή, φίλες και φίλοι. 9 και 5 πρώτα λεπτά.
1: Μέσα τους χάνομαι και νιώθω πως μεθώ. Κι αναρωτιέμαι, λέω, πως γίνεται αυτό. Να υπάρχει τόση ομορφιά στο κόσμο.
0: Να πω τις καλημέρες μου στην Ελένη. Να σε καλά, Ελένη. Στο φίλο τον Κώστα από τη Λαμία. Στον κύριο Κιμιονί, το δικηγόρο. Διαγωνίζονται τα κόμματα, κύριε Παπαγιάννη, μόνο με μεταγραφές αεροδρομίου και προεκλογικές ιδέες τρακαστρούκες, αλλά εθνική πολιτική, οικονομικό πρόγραμμα, κοινωνική συμφωνία δύο γενεών κανείς δεν προβάλλει. Άρα η καθίζεση ήλθε και εδραιώθηκε. Τώρα που περιγράφει αυτό ο κύριος Κιμιονής, αυτή η ιστορία με τον Μιχαήλ Γιαννάκη την ξέρετε, ο οποίος επέστρεψε στο Πασόκ. Προσέξτε τώρα τι έγινε γνωστό από το ρεπορτάζ. Μόνος του ανακοίνωσε την επιστροφή του στο Πασόκ. Διαφορετικός ήταν ο χειρισμός που είχε σχεδιάσει η Χαριλάου Τρικούπη. Πού θα ξαναβρείτε η ευκαιρία, σου λέει ο κ. Μιχαήλ Γιαννάκης. Ανακοίνωσε μόνος του την επιστροφή στο Πασόκ. Οπότε τώρα είναι δεμένα τα χέρια των ανθρώπων του Ανδρουλάκη. Δεν μπορούν να το διαψεύσουν, καθώς συμπεριλαμβανόταν στους σχεδιασμούς για τις υπό ανακοίνωση μεταγραφές, αλλά μαζί με άλλους.

Καλημέρα στο Γρηγόρη. Στην πετρελαϊκή κρίση του 80, το βαρέλι Brent άγγιξε τα 120 δολάρια. Στην Ελλάδα πληρώναμε το λίτρο στην Αγγλία περίπου 1 ευρώ. Τότε δεν είχαμε ευρώ, αγαπητέ φίλε. Περίπου ευρώ. Υπολογίζοντας πληθωρισμό και νόμισμα, σήμερα πληρώνουμε το λίτρο 1,20 με το βαρέλι Brent έως 110 για την ώρα. Πώς άραγε εξηγείται? Η εξήγηση που δίνουν οι ειδικοί είναι ότι πολύ απλά τότε δεν υπήρχε ο ίδιος ειδικός φόρος κατανάλωσης. Και αυτός ο ειδικός φόρος κατανάλωσης επιβαρύνει συνολικά την αξία στο λίτρο. Βέβαια, άλλη η σχέση του νομίσματος της δραχμής με το δολάριο εκείνη την εποχή και άλλη σχέση του ευρώ με το δολάριο σήμερα. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο το Γιώργο. Να σε καλά ρε Γιώργο, την καλημέρα μου και σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Είσαι δύναμη. Κουιζάκι, το βρήκα εύκολα. Ο φίλος ο Βαγγέλης μου στέλνει το εξής μήνυμα. Υπήρξαν πρόεδροι στη Νέα Δημοκρατία που δεν έγιναν ποτέ πρωθυπουργοί? Βεβαίως και υπήρξαν. Τρεις. Ο Γιώργος Ράλης, μέσα από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας το 80, εκλέχθηκε πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στη συνέχεια για τα χρόνια που έμεινε. Πρώτος που δεν έγινε ποτέ πρωθυπουργός ήταν ο αείμνηστος Ευάγγελος Αβέροφ. Δεύτερος που διετέλεσε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και δεν έγινε πρωθυπουργός ήταν ο Μιλτιάδης Εύερτ, επίσης αείμνηστος. Και τρίτος, μια χαρά είναι ο άνθρωπος, ζει και να τα εκατοστήσει και να τα ξεπεράσει, ο Βαγγέλης ο Μεμαράκης, ο Ευάγγελος Μεμαράκης. Αυτοί οι τρεις διετέλεσαν πρόεδροι Νέας Δημοκρατίας και δεν έγιναν πρωθυπουργοί. Σε αντίθεση έγιναν όλοι οι υπόλοιποι, δηλαδή ο Κωνσταντίνος Καραμαλής που ίδρυσε την παράταξη Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος και πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, ο Κώστας Καραμαλής, πριν τον Αντώνη Σαμαρά, ο Κώστας Καραμαλής, Αντώνης Σαμαράς και Κυριάκος Μητσοτάκης. Να τους ξαναπούμε χρονολογικά σωστά. Κωνσταντίνος Καραμαλής, Γεώργιος Ράλης, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Κώστας Καραμαλής, Αντώνης Σαμαράς, Κυριάκος Μητσοτάκης. Έξι τον αριθμό.

Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου άλλαξε και το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, των επαιδιακών εκδηλώσεων της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα ήταν να γίνει και μάλιστα είχαν εκδώσει και μια αφίσα, ηλεκτρονική αφίσα, να γίνει η ομιλία και η κεντρική εκδήλωση για λογαριασμό της Νέας Δημοκρατίας. Όμως ο αγώνας της Εθνικής 10 παρατέταρτο το ματέωσε αυτό. Θα γίνει αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα. Χθες ο Νίκος Δένδιας, προχθές Παρασκευή βράδυ μάλλον, το λέω με αφορμή την προεκλογική συγκέντρωση την οποία έκανε, έχουν αρχίσει προεκλογικές συγκεντρώσεις εκτός των πολιτικών αρχηγών και των υποψηφίων, αν δεν το ξέρετε. Ήδη ο Νίκος Δένδιας έκανε μεγάλη προεκλογική συγκέντρωση, έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης στα Βόρεια Προάστια και ο Κωστής Χατζηδάκης. Γενικά κινητοποιείται το σύστημα. Είπε χθες προχθές ο Νίκος Δένδιας κάτι το οποίο έχει σημασία για το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Είπε στην ομιλία του: υπηρέτησα Καραμαλή, Σαμαρά και Μητσοτάκη, δεν πλήγωσα ποτέ την παράταξη. Κάποιος πρέπει να εννοεί στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω. Ότι δηλαδή εγώ ήμουνα πάντα εκεί, πάντα στην παράταξη και δεν έφυγα ή δεν προήλθα από άλλη παράταξη, όπως ενδεχομένως να εννοεί ο κύριος Δένδιας για κάποιους άλλους. Τώρα δεν ξέρω που πάει το μυαλό σας, εγώ έτσι το ερμηνεύω. Λοιπόν, σας έλεγα ότι έχουν αρχίσει οι προεκλογικές συγκεντρώσεις. Δεν αναφέρομαι σε πολιτικούς αρχηγούς. Αυτές έχουν αρχίσει από τον Αύγουστο και μετά. Σε υποψηφίους βουλευτές, κορυφαίους υπουργούς αλλά και κορυφαία στελέχη όλων των κομμάτων. Χθες ο Αντώνης Σαμαράς, Σφίνα, Σεβελόπουλο, Λατινοπούλου και Νατσιό, με φόντο το Λευκό Πύργο, παρακαλώ πολύ, ανέβασε ένα βίντεο όπου καταφέρεται κατά της Φόντερ Λάιεν και κατά της κυβέρνησης σε ένα διπλό χτύπημα. Βιντεοσκοπημένη δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά. Για μένα την πρόεδρο της Κομισιόν αναρωτήθηκε ποια Ευρώπη εκπροσωπεί, σχολιάζοντας ότι εξέφρασε θαυμασμό για τη δίθεν μακεδονική γλώσσα. Για δε τη συμφωνία με τη Βουλγαρία, αυτή την οποία υπέγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την επιστροφή 48 κοιμηλίων που επέστρεψαν στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία στη Σόφια και παράλληλα αποφασίστηκε να σταλούν στη Σόφια τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ. Για τη δε συμφωνία αυτή που υπέγραψε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αντώνης Σαμαράς υποστηρίζει ότι εκείνος είχε απαιτήσει να επιστραφούν όλα τα κλεμμένα κοιμήλια και ανταυτού αλπίζουμε υποχώρηση με πανηγυρισμούς. Ήταν η πρώτη παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά μετά από αρκετές εβδομάδες. Είχε καιρό να μιλήσει ο Αντώνης Σαμαράς. Στοχοποιημένη η παρέμβασή του και επαναλαμβάνω, με φόντο το Λευκό Οίκο, τη Θεσσαλονίκη. Το Λευκό Πύργο, συγγνώμη, το Λευκό Οίκο είπα. Άλλος είναι στο Λευκό Οίκο. Με φόντο το Λευκό Πύργο της Θεσσαλονίκης.

Να στείλω την καλημέρα μου στο Βαγγέλη, την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Πέτρο τον Καλκατζάκο, τον πρόεδρο του Σκοπευτικού. Καλημέρα, πρόεδρε, να σε καλά. Και στην αγαπητή Ειρήνη.

Καλημέρα στο Μιχάλη που με ρωτά αν ο Ρούμπιο δεν είναι αυτός που είχε εμφανιστεί με σταυρό ζωγραφισμένο στο μέτωπο. Γράφει ο φίλος για τον Υπουργό Εξωτερικών. Καλημέρα στον Αντώνη, καλημέρα και στον αγαπητό το Φίλιππο, να σε καλά Φίλιππε. Μου στέλνει και ο φίλος ο Νίκος ένα ενδιαφέρον, μια ενδιαφέρουσα παραπομπή. Θα ήθελα να σχολιάσει ο Νίκος από το Βερολίνο, φίλος, τη φωτογραφία και να κάνουμε μια σύγκριση. Ακρόπολης 17.000 ευρώ το μήνα μηνιαίο μίσθωμα Κηλικίου Νοσοκομείου Καβάλας 13.000 ευρώ. Τι να σχολιάσω επ' αυτού, πόσο ακριβό είναι θέλεις να πεις, πανάκριβο.

0: Ο φίλος ο Νίκος από τη Νέα Σμύρνη μου λέει ότι. Μου γράφει, μάλλον δεν μου λέει. Δεν μπορούσε να μου πει ο άνθρωπος, δεν είναι στο τηλέφωνο. Μου γράφει ότι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας διετέλεσε και ο κύριος Πλακιωτάκης. Δεν διετέλεσε πρόεδρος μετά από εκλογή. Μεταβατικός πρόεδρος διετέλεσε ο κύριος Πλακιωτάκης. Μόνο για την σωκοματική διαδικασία, στην οποία σε συνέχεια εκλέχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόεδρος. Δεν διετέλεσε δηλαδή μέσα από εκλογή κομματικών οργάνων. Ήταν υπηρεσιακός πρόεδρος. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Παύλο που με ρωτά γιατί να σχολιάζουμε τον κύριο Σαμαρά. Αξίζει, δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα. Εντάξει, δεν έχει σημασία αν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα. Βλέπει μάλιστα ότι το σχολιάζω θετικά για τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν ξέρω πού το είδατε όλο αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, είτε είναι είτε δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, διετέλεσε πρώην πρωθυπουργός. Γι' αυτό το σχολείο μας έχει και ένα ενδιαφέρον. Αν δεν κάνω λάθος για το πολιτικό ρεπορτάζ, η παρέμβασή του δεν έχει. Καλημέρα στον Σπύρο τον Ταφράλη από τη Χαϊδελβέργη Γερμανίας. Γεια σου Σπύρο, να είσαι καλά. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο που αυτό ακριβώς σχολιάζει. Γιατί αναφερόμαστε και γιατί προβάλλουμε τον Αντώνη Σαμαρά. Προφανώς είσαι υποστηρικτής και φίλος Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή δεν το αξιολογείς για το πολιτικό ρεπορτάζ ως μια δήλωση, δεν την αξιολογείς ως μια δήλωση που έχει ενδιαφέρον. Δεν θα πρέπει να κάνουμε σχόλιο από αυτού. Το γεγονός ότι εμφανίζεται πίσω με τον Λευκό Πύργο και προσπαθεί να διεμβολήσει τα κόμματα δεξιότερα της Νουδού δεν έχει ενδιαφέρον πολιτικό. Επειδή αντιλαμβάνομαι από τον τρόπο που γράφεις ότι δεν είσαι κομματικό τρόλ, δεν είσαι ανεγκέφαλος, είσαι άνθρωπος με ευφυΐα. Απλά είσαι υποστηρικτής της Νέας Δημοκρατίας. Δεν πρέπει δηλαδή να αναδειχθεί ως είδηση η δήλωση αυτή. Καλημέρα στην αγαπητή Κατερίνα. Θα ενημερωθώ για την υπόθεση αυτή και θα σου πω. Δεν την ξέρω καλά, αγαπητή Κατερίνα. Ακούραστη είσαι εσύ Κατερίνα και οι χιλιάδες ακροατρίες και ακροατές που μας ακούν εδώ τον Real FM. Να είσαι καλά. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Καλημέρα Γιάννη. Όπως τα αντιπολεμικά κόμματα υπάρχει χάος, έτσι προβλέπω να συμβεί με τη μετά Μητσοτάκη εποχή. Γι' αυτό και οι δελφίνοι της Νέας Δημοκρατίας να το σκεφτούν πολύ καλά πριν φροντίσουν να το ρίξουν. Γράφει ο φίλος ο Δημήτρη στο σχόλιο Παύλα ανάλυσή του. Απλά να σου πω, αν παρατηρείς την ιστορία και αν ξέρεις, που καταλαβαίνω ότι ξέρεις μερικά πράγματα για τη Νέα Δημοκρατία, κανένας δεν έχει ρίξει ποτέ αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο όταν αποχωρεί ο ίδιος υπάρχει αλλαγή ηγεσίας. Στο λέω γιατί τέτοιο σενάριο να υπάρξει ανατροπή δεν παίζει. Όπως δεν έπαιξε ποτέ κατά το παρελθόν, είναι εξαιρετικά δύσκολο να αλλάξουν οι ισορροπίες και πάντα ο εκάστοτε αρχηγός έχει την εσωκομματική ισχύ και την πλειοψηφία μαζί του, έτσι συμβαίνει και τώρα. Το αν κάποιος αρχηγός ανοίξει μόνος του τις διαδικασίες διαδοχής και αποφασίσει κάποια στιγμή να φύγει είναι άλλη υπόθεση. Εκεί θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες της εσωκομματικής διαδοχής με συγκεκριμένους υποψηφίους. Θα πρέπει να το θέλει ο ίδιος. Γιατί διαφορετικά το σενάριο της ανατροπής, στο λέω από εμπειρία στο πολιτικό ρεπορτάζ, δεν παίζει ούτε μία στο εκατομμύριο. Καλημέρα στο φίλο το Θοδωρή από Γλυφάδα. Να είσαι καλά, Θοδωρή, την καλημέρα μου. Εδώ ο πονηρός Ορέσης λέει, γράφει άλλο σενάριο. Σενάριο σε περίπτωση μια αυτοδυναμία να είναι άλλος πρωθυπουργός. Σου θυμίζω κάτι, επειδή από ό,τι καταλαβαίνω είσαι ευφυής και παλιός. Όταν ανέλαβε πρωθυπουργός ο Τζανής Τζανετάκης, ο Μητσοτάκης ο Κωνσταντίνος παρέμεινε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Το θυμάσαι, καταλαβαίνω ότι είσαι άνω των 50 ετών. Άρα θυμάσαι αυτά τα γεγονότα και τα θεωρείς μάλιστα αρκετά νοπά στη μνήμη σου σε σχέση με άλλα γεγονότα που είναι πολύ παλαιότερα. Άρα το αν θα υπάρξει άλλο πρόσωπο ως αν θέλεις μεταβατικός, ως υπηρεσιακός, δεν ξέρω εγώ πώς, με ποια ιδιότητα ως πρωθυπουργός σε περίπτωση που υπάρξει κάποια λογική συγκυβέρνησης μετά τις πρώτες ή τις δεύτερες εκλογές, δεν είναι απαραίτητο ότι το πρόσωπο αυτό θα είναι και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Μπορεί να προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν σημαίνει ότι θα είναι και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να σου πω με λίγα λόγια, επειδή από ό,τι καταλαβαίνω ότι ξέρεις καλά την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, αν ο Μητσοτάκης δεν κινήσει διαδικασίες διαδοχής ο ίδιος, δεν πρόκειται να τον ανατρέψει κανείς. Κράτησε την εκτίμησή μου και θα με θυμηθείς. Λοιπόν, Χρήστος Γιαννούλης, ο φίλος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, Χρήστο.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Τι? Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση.
0: Δεν πειράζει, εντάξει. Δεν έχει καλό σήμα.
1: Πολύ κακό σήμα.
0: Ναι, προσπαθούσαμε κι εμείς και δεν είχαμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε. Πώς την είδες την παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιον Όρος? Κατά τη γνώμη σου, απευθύνεται σε άλλα κοινά, μάλλον και σε άλλα κοινά? Ήθελε να δείξει κάτι διαφορετικό? Δηλαδή, αυτό το οποίο δημοσιοποίησε προς τα έξω με την επίσκεψή του στο Άγιον Όρος σηματοδοτεί κάτι πολιτικά ή απολύτως τίποτα, κατά τη γνώμη σου?
1: Θα προσπαθήσω και θα παρακαλούσα να μην το σχολιάσω, γιατί θεωρώ ότι είναι μια προσωπική απόφαση.
0: Ναι, αλλά τη δημοσιοποίησε όμως.
1: Σύμφωνοι. Δεν ξέρω αν έχει πολιτικό περιεχόμενο. Το Άγιο Όρος είναι ένας χώρος μοναδικής και πνευματικής και φυσικής ομορφιάς. Δεν θα ήθελα να ερμηνεύσω τα κίνητρα καθενός, ιδιαίτερα ενός καταξής. Ο ίδιος ξέρει μέσα του...
0: Πρέπει να μετακινηθείς, Χριστό. Ναι, ναι, ναι. Αν μπορείς λίγο να μετακινηθείς για να έχουμε καλύτερη ποιότητα στο σήμα.
1: Είναι πολύ δύσκολο. Είμαι στο Σεράγεβο, στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη.
0: Κατάλαβα.
1: Είναι σχεδόν άθλιο το σήμα της κινητής τηλεφωνίας. Δεν ξέρω να μ' ακούτε τώρα.
0: Τώρα σ' ακούμε. Άρα εσύ δεν βλέπεις πολιτικό μήνυμα πίσω από την επίσκεψη αυτή?
1: Εγώ βλέπω, Γιάννη, ότι ό,τι και να υπάρχει, την αλήθεια αυτής της, η πρόθεση και η αλήθεια αυτής της κίνησης θα κρυφθεί από τον κόσμο που ξέρει να καταλαβαίνει πότε κάτι είναι αληθινό και πότε κάτι είναι επιτηδευμένο.
0: Μάλιστα.
1: Είχα την τιμή, μικρός δημοσιογράφος, νεαρός δημοσιογράφος, λόγω μιας συγγενικής μου σχέσης με τον Δίο το Βανδύ, να έχω συμμετάσχει στην αποστολή στην παρουσία, στην επίσκεψη του Χαρίλο Φλωράκη στο Άγιο Όρος. Από τότε θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να λέμε πολλά λόγια για αυτές τις πρωτοβουλίες ανθρώπων γύρω από την πολιτική ή γύρω από την αριστερά. Ας αφήσουμε να το κρίνει ο χρόνος η ιστορία.
0: Άλλο ερώτημα. Με δεδομένη τη συνέπειά σου στο χώρο της αριστεράς, θέλω να μου κάνεις ένα σχόλιο. Μη μου πεις να σχολιάσεις ούτε αυτό. Θέλω να μου πεις την επιστροφή του Μιχελογιαννάκη στο Πασόκ. Πώς τη σχολιάζεις μετά τη Δημάρ, τον ΣΥΡΙΖΑ και τους Δημοκράτες? Έχει περάσει και από τα τρία κόμματα ο κύριος Μιχελογιαννάκης. Δεν θέλω να μου τη σχολιάσεις σε προσωπικό επίπεδο. Να μου τη σχολιάσεις ως πολιτικό φαινόμενο της εποχής.
1: Κύριο Μιχελογιαννάκη, οι αλλαγές πολιτικών. Αλλαγές.
0: Σε χάσαμε. Πάμε να το πάρουμε από την αρχή, σε παρακαλώ πολύ, Χρήστο.
1: Τώρα με ακούτε?
0: Ναι, τώρα σε ακούμε.
1: Λοιπόν, δεν μένω στον κύριο Μιχελογιαννάκη. Γενικά έχω μια δυσανεξία, μια δυσφορία και θεωρώ ότι είναι πολιτικό φαινόμενο που καλό είναι να περιοριστεί. Το πήγαινε έλα. Το πήγαινε έλα ανάλογα με τη συγκυρία, τη σκοπιμότητα, την ανάγκη. Και όταν δεν υπάρχουν ούτε ιδεολογικές ούτε προγραμματικές διαφορές ή ανάγκες. Όταν δεν υπάρχει πολιτική μετατόπιση, απλά είναι μπαίνω στην πολιτική να ξαναμπω στο παιχνίδι, να διεκδικήσω μια θέση και δεν με ενοχλεί να δίνω λανθασμένο στίγμα στον κόσμο ότι η πολιτική δεν είναι σαν τις ποδοσφαιρικές ομάδες με τις μεταγραφές αεροδρομίου, με τις μεταγραφές, ούτε έχει σκάουτερ πολιτική για να βρίσκει τα πρόσωπα που θα κερδίσουν την ψήφο των πολιτών. Και εδώ θέλει την αλήθεια σου. Και η αλήθεια είναι ότι η συνέπεια είναι πολύ καλός δείκτης αξιολόγησης πολιτικών προσώπων.
0: Μάλιστα. Τώρα, κάτι τελευταίο. Τι θα κάνεις? Έχεις αποφασίσει, θα παραμείνεις στον ΣΥΡΙΖΑ με δεδομένη την κινητικότητα που υπάρχει στην ευρύτερη αριστερά και κεντροαριστερά? Θα είσαι ξανά υποψήφιος βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ?
1: Θέλω να είμαι σε ένα χώρο πολιτικό και με συνέπεια, ναι, αλλά και σε ένα χώρο που όσο μικρός και αν είναι. Και αυτό δεν είναι ούτε πεσημισμός, ούτε υπερβολική μετριοφροσύνη, αλλά δεν θέλω να έχω στον αντίποδα ούτε βοναπορτισμό, ούτε μεγαλοειδιατισμό. Θέλω να είμαι σε ένα χώρο που μιλά για πολιτική, Γιάννη.
0: Ναι.
1: Θέλω να είμαι σε ένα χώρο που παράγει προτάσεις, όπως οι νομοθετικές τροπολογίες για τα κάψιμα, για το ιδιωτικό χρέος. Θέλω να είμαι σε ένα πολιτικό χώρο που να μπορώ αυτό που λέω, όσο μικρός και αν είμαι, να δημιουργεί συνθήκες πολιτικής πρόοδου. Γι' αυτό μένω στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί καταφέραμε μετά από πολλές διασπάσεις, ούτε ο Δημόκριτος δεν κατάφερε να διασπάσει τόσες φορές το άτομο, να μείνουμε σε μια κοινοβουλευτική ομάδα που παράγει πολιτική, παράγει προγραμματικό λόγο και ελπίζουμε να μπορεί να γίνεται και θετικός καταλήτης εξελίξεων από αυτούς που θα έχουν την κεντρική ευθύνη της εξουσίας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Χρήστο, σε ευχαριστούμε. Υπάρχει μια δυσκολία στην επικοινωνία, αλλά νομίζω ακούστηκαν αυτά που έπρεπε να ακουστούν. Να είσαι καλά, καλή επιστροφή στην Ελλάδα. Από το Σεράγεβο, ο φίλος ο Χρήστος, ο Γιαννούλης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, υπήρχε ένα πρόβλημα στην επικοινωνία, αλλά νομίζω βγήκαν αυτά τα οποία έπρεπε να βγουν. Λοιπόν, την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο, καλημέρα και στον Θανάση. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη και καλή Κυριακή. Εγώ για τη διαδοχή στη Νέα Δημοκρατία, κάτι που δεν το βλέπω στο άμεσο μέλλον. Μάλλον ο Δένδια θα είναι κατά την ταπονή μου άποψη μετά, αλλά προς το παρόν δεν βλέπω πιθανότητα διαδοχής του Κυριάκου Μητσοτάκη. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Σοκράτη, που μου γράφει ότι ο Τσίπρας δεν πήγε στο Άγιο Όρος, αλλά στον Άθος. Κάνεις λάθος, φίλε μου. Στην ανάρτηση που ανέβασε ο Αλέξης Τσίπρας, αναφέρθηκε επιλέξει στο Άγιον Όρος. Και έγραψε ότι μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Ο ίδιος το ανέφερε, όχι εμείς. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Θοδωρή από την Καρδίτσα. Καλημέρα και στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Θα διαβάσω αναλυτικά τα μηνύματά σας μετά τις 9.30.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις. Εξπρές ποιότητα. Εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σύρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
6: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπολία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
7: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.
8: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
9: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.

0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Επιμένει στις αντιρρήσεις της η Άγκυρα, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα σχετικά με την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Όπως επισημαίνει στο πρώτο σελίδο της Serial News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο». Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας με αφετηρία το πεδίο του Άρεως μέχρι τη μία μετά το μεσημέρι για το γύρο Greece for the Cure. Αγώνες δρόμου στον Πειραιά με αφετηρία τη Γρηγορίου Λαμπράκη και στην Πετρούπολη από την οδό Κολοκοτρώνη. Αντιμέτωποι με τα προβλήματα που άφησε πίσω της η κακοκαιρία οι κάτοικοι της Κρήτης. Πλημμυρισμένοι δρόμοι, καλλιέργειες και σπίτια. Χωρίς νερό και ρεύμα οι κάτοικοι σε Λασίθη, Ιερά Πέτρα, Ρέθυμνο λόγω καταστροφής των δικτύων. Μεγαλύτερες οι ζημιές σε Κράνια, Ζωνιανά και Λιβάδια. Σέντρας ένα τέταρτο.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Konnichiwa.
4: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
6: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610-623340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας.
7: Σήμερα θα είναι μια ωραία μέρα. Χαμός από μηνύματα. Ο φίλος, ο κύριος Σοκράτης, διευκρινίζει ότι το σχόλιο για τον Τσίπρα σχετικά με το Άγιο Όρος ήταν ειρωνικό. Δηλαδή, δήλωσε Άγιο Όρος, αλλά ως άθεος πήγε στο άθος. Καλημέρα και καλές εκπομπές από την Κρήτη. Να είστε καλά, κύριε Σοκράτη. Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Μαργαρίτη από τη Στουτγκάρδη. Να είστε καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Θα χάσουμε το σκόρο, Μιχαλογιαννάκης, είναι τρομερός. Καλή εβδομάδα, κύριε Παπαγιαννή.

Καλημέρα στην Ιωάννα, καλημέρα σας. Όποτε έχει αγώνα δρόμου στην Αθήνα, κύριε Παπαγιάννη, θυμάμαι τη γλυκιά γκρίνια του Δημήτρη Σούρα για τη σχετική αναστάτωση. Μας λείπει το 20λεπτο συζήτηση που είχατε μαζί του για τα τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας, τα σχόλια και οι κέρυες επαγγελματικές του παρατηρήσεις. Ιδίως αυτή την εποχή πιστεύω ότι θα μας βοηθούσαν αρκετά. Εξαιρετικός ο Δημήτρης ο Σούρας. Δυστυχώς απεβίωσε, θυμάστε με τον τρόπο που απεβίωσε, και πραγματικά νομίζω ότι και εγώ τέτοιου είδους τρόπο συζήτησης με άλλον συνομιλητή μου δεν έχω βρει. Ήταν εξαιρετικός κατά τη δική μου γνώμη και κατά τη γνώμη της φίλης Ιωάννας στον τρόπο που προσέγγιζε τα κοινωνικά και τα πολιτικά γεγονότα. Εδώ μου στέλνει ο φίλος ο Γιώργος ένα μήνυμα, γιατί ειρωνευόμαστε τον Αλέξη Τσίπρα για το Άγιον Όρος. Φίλε μου, εγώ δεν ειρωνεύτηκα κανένα Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω πού το άκουσες αυτό. Αντιθέτως, και χθες και σήμερα σχολίαζα ότι αν θέλει ο Τσίπρας να φύγει από το σκληρό αριστερό κομματικό ακροατήριο, αυτό το 10-15%, και να απευθυνθεί σε άλλα εκλογικά κοινά, θα πρέπει να αλλάξει πολιτικό προφίλ. Θα πρέπει να προσεγγίσει τα εκλογικά κοινά με έναν διαφορετικό τρόπο από αυτόν που μας είχε συνηθίσει. Ουδέποτε ειρωνεύτηκα εγώ την επίσκεψή του στο Άγιον Όρος. Στο λέω επειδή βλέπω πολύ επιθετικό το μήνυμά σου, κάτι το οποίο δεν συνέβη ποτέ από εμένα τουλάχιστον. Άσε για να κάνω και ένα άλλο σχόλιο που μου αρέσει. Πολιτικά πρόσωπα τα οποία δήλωναν άθεα κατά το παρελθόν με δημόσια τοποθέτηση και δήλωσή τους προσεγγίζουν διαφορετικά την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία.

0: Λοιπόν, πολλά τα μηνύματα. Να καλημερίσουμε τώρα τον αγαπητό κύριο Μιχάλη Κατρίνη, τον βουλευτή Ηλίας του Πασό και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Κινήματος. Είναι και υπεύθυνος εθνικής άμυνας ο κύριος Κατρίνης του Πασό. Καλημέρα, κύριε βουλευτά.
1: Καλημέρα από την Ηλία. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, κύριε Κατρίνη. Πρέπει να λέμε την υποψηφιότητα, την ιδιότητα μάλλον, και την εκλογική περιφέρεια, γιατί οι εκλογές πλησιάζουν.
1: Έρχονται.
0: Ένα σχόλιο για την επίσκεψη του Μαρκ Ρούμπιο την Πέμπτη στην Ελλάδα. Τι να περιμένουμε, τι βλέπετε εσείς ότι θα φέρει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια επιβεβαίωση της σταθερής σχέσης της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και βεβαίως. Νομίζω ότι θα τεθούν τα ζητήματα που έχουν σχέση και με την ενίσχυση των εξοπλισμών της Τουρκίας. Θυμίζω ότι πριν από 2,5 μήνες στην Άγκυρα ο πρόεδρος Τραμπ άφησε ένα ανοιχτό ενδεχόμενο για να συνεχίσει η Τουρκία να συμμετέχει στο πρόγραμμα των F-35, κάτι που δεν είναι καλή εξέλιξη για την χώρα. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να τεθούν τα ζητήματα και της επιθετικής πολιτικής της Άγκυρας, αλλά και γενικότερα της σύσφυξης των σχέσεων Ελλάδας και των πολιτείων, που νομίζω ότι είναι για μας μια σταθερή συμμαχία.
0: Ναι, να δούμε τώρα τι θα γίνει, τι θα φέρει η έλευση του Μαρκ Ρούμπιο στη χώρα. Για το καλώδιο θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο. Έχει ενδιαφέρον πρωτοσέλιδο σήμερα η Real News, κύριε Κατρίνη. Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο. Η Άγκυρα επιμένει στις αντιρρήσεις της, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Κατά τη γνώμη σας, θα πρέπει να υπάρξει παρέμβαση από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών ή όχι?
1: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι η αποστροφή του καθηγητή Συρίγκου και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που ουσιαστικά επιβεβαίωσε αυτό που όλη η ελληνική κοινωνία θεωρεί ότι έγινε, ότι η Ελλάδα στην περίπτωση της πόντης του Καλοδένη Χατσικάσου δεν προχώρησε λόγω των απειλών της Τουρκίας και υποχώρησε. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η ιστορία, η οποία εδώ και αρκετά χρόνια είναι σε εκκρεμότητα, με την κυβέρνηση να διαβεβαιώνει ότι θα προχωρήσει και τώρα να εκχωρήσει μια γαλλική εταιρεία, την ίδια στιγμή η Άγκυρα να λέει ότι δεν θα γίνει κάτι αν δεν πάρετε τη δική μας έγκριση. Νομίζω λοιπόν ότι η Ελλάδα πρέπει να δείξει μια αποφασιστικότητα και κυρίως, κύριε Παγιάννη, ότι τόσο στον αμερικανικό παράγοντα. Μιλάμε για ένα ευρωπαϊκό ενεργειακό έργο. Μιλάμε για ένα έργο που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ζωτικά συμφέροντα και θα πρέπει να ζητηθεί η επιβολή οικονομικών κυρώσεων για την παρεμπόδιση κατασκευής αυτού του έργου, το οποίο, το ξαναλέω, είναι ένα ενεργειακό ειρηνικό έργο και δεν έχει καμία σχέση με κάποια απειλητική στρατηγική της Ελλάδας ή της Κύπρου. Αυτό λοιπόν θα πρέπει η ελληνική κυβέρνηση και ο Υπουργός σε σύνοδο κορυφής, πέρα από τη λεκτική καταδίκη, πέρα από την διαφωνία των Ευρωπαίων εταίρων. Σας το λέω με τα λόγω γνώσεων, γιατί και ο Επίτροπος Άμυνας, ο κ. Κουμπίλιος, όταν ρωτήθηκε από μένα στις Βρυξέλλες πριν από 4 μήνες τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση αν παρεμποδιστεί, μου είπε ξεκάθαρα ότι εμείς είμαστε έτοιμοι να δείξουμε την αλληλεγγύη μας, εάν και εφόσον τρίτη χώρα παρεμποδίσει αυτό το έργο. Το ίδιο είπε και στο Γιάννη το Μανιά της, ανάλογη ερώτηση. Άρα εδώ πρέπει να υπάρχει, νομίζω, μια ενίσχυση της στρατηγικής της χώρας και μια απέτηση οι Ευρωπαίοι να δείχνουν αλληλεγγύη στην πράξη και όχι μόνο στα λόγια, αν και εφόσον συνεχίσει η Τουρκία, που από ό,τι φαίνεται εκεί συνεχίζει την ίδια πολιτική αναθεωρητική στρατηγική.
0: Τώρα πάμε λίγο στα εσωτερικά μας, τα δικά μας, εντός δηλαδή της χώρας. Ανακοίνωσε ο κύριος Μιχαηλογιαννάκης την προσχώρησή του, την συνεργασία του, δεν ξέρω πώς το εννοεί, την επιστροφή του σε γενικές γραμμές στο Πασόκ. Η ανακοίνωση προήλθε από τον ίδιο, όχι από το κεντρικό, από την Χαρελάου Τρικούπη και το Πασόκ. Θέλω να σας ρωτήσω, χωρίς να προσωποποιήσουμε την επιστροφή αυτή, να το δούμε λίγο πιο πολιτικά. Όλο αυτό περιποιεί τιμή και σοβαρότητα για το πολιτικό σύστημα? Δηλαδή, όλη αυτή η αλλαγή κομμάτων μέσα σε 5-6 χρόνια, 4-5 ή και 6 κομμάτων μέσα σε μία τετραετία, κατά τη γνώμη σας, κάνει καλό στην αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος ή όχι?
1: Κύριε Παπαγιάννη, εμείς οι δύο γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και ξέρετε ότι εγώ δεν έχω φύγει από το Πασόκ ούτε ένα λεπτό.
0: Αλήθες.
1: Στις
0: δύσκολες εποχές. Μα γι' αυτό απευθύνομαι σε εσάς, γιατί ήσασταν πάντα συνεπείς.
1: Της πολιτικής ιστορίας. Βεβαίως, έχουμε ξαναπεί και μαζί ότι το Πασόκ είναι σε μια άλλη φάση τώρα. Είναι σε μια φάση που ανοίγεται, μεγαλώνει, που πρέπει πλέον να δέχεται και κόσμο και στελέχη χωρίς να μπαίνει στη διαδικασία του face control. Οι πολίτες κρίνουν και αξιολογούν όλα τα πολιτικά πρόσωπα και την παρουσία τους και την πορεία τους τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό δεν αφορά μόνο το Πασόκ, δεν αφορά όλα τα κόμματα. Γιατί βλέπω ότι υπάρχουν μετακινήσεις προσώπων σε κόμματα. Εγώ προσωπικά δεν είμαι αυτής της άποψης. Όμως είναι κάτι που συμβαίνει κατά κόρον σε πάρα πολλά κόμματα. Θεωρώ όμως ότι είναι σημαντικό, προσέξτε, στελέχη, έστω και αν έχουν μια ταραχώδη πορεία, τα οποία δέχονται αυτή τη στιγμή μόνοι τους και λένε ότι συντάσσομαι με τις αρχές, τις ιδέες και τις προτάσεις του Πασόκ, δείχνει ότι το Πασόκ πλέον είναι σε μια άλλη φάση. Είναι σε μια φάση πλέον που κερδίζει αποδοχή, κερδίζει στελέχη, που ο κόσμος το ακούει. Εγώ το βλέπω αυτό, κύριε Παπαγιάννη, βεβαίως δεν έχει μεταφραστεί γνωσκοπικά ακόμα στον βαθμό που θα θέλαμε. Θεωρώ όμως σε κάθε περίπτωση ότι η ενίσχυση με κόσμο, με κοινωνικές ομάδες και με στελέχη είναι σημαντική. Μάλιστα. Και οφείλουμε τον Πατρόκο.
0: Ένα σχόλιο και για τον Αλέξη Τσίπρα και την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος.
1: Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να κρίνω.
0: Σε πολιτικό επίπεδο.
1: Δεν μπορώ να κρίνω τις πολιτικές, τις προσωπικές ή πολιτικές πολιτικές του επιλογές του κύριου Τσίπρα. Θεωρώ ότι πιθανόν και λόγω της δημοσκοπικής πίεσης που νιώθει, ίσως αυτή η κίνηση του μετάσταση τη στρατηγική ενίσχυση.
0: Μάλιστα. Καλημέρα κύριε Κατρίνη, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη. Καλή Κυριακή, να έρχεται, να είστε καλά.
2: Real FM.
3: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
5: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει.
6: Αντένα Πάτρας 105,3.
7: Το ξεχάσαμε.
8: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
7: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
8: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
9: Και τέρμα η σπατάλη.
10: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
8: V-Timer και ξένιασες.
11: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240.

0: αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
2: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
3: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
4: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
6: Αντένα 105,3.

καλή Κυριακή να έχετε. Ηλιόλουστος θα είναι ο καιρός, με εξαίρεση την Κρήτη, που ευτυχώς έφυγε η βαριά κακοκαιρία, αλλά θα ταλαιπωρηθεί με μερικές βροχές ακόμα το νησί. Έσκησε σε επίπεδο τηλεθέασης το χθεσινό αφιέρωμα του Sky στον Γιώργο Μαζονάκη. Αυτό συζητούσαμε έξω με τη Ρίτσα Μπιζόγλη και τον Νίκο Ρογκάκο που ακολουθούν. Έπιασε κάτι 40, 42% τηλεθέαση. Το παρακολούθησε ο κόσμος. Τον αγαπάει τον Γιώργο Μαζονάκη και πολύ περισσότερο συγκινήθηκε με τον τρόπο που κατέληξε ο άνθρωπος αυτός. Λοιπόν, σήμερα είναι, είπαμε, Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Σήμερα γιορτάζει ο Ιερόθεος και η Ιεροθέα. Χρόνια πολλά στην Ιεροθέα και τον Ιερόθεο. Χρόνια πολλά σε όποια ακροάτρια ή ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια. Να διευκρινίσουμε κάτι, γιατί πράγματι έγινε ένα μικρό λεκτικό λάθος στο δελτίο. Η Εθνική παίζει στις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Με λένε... Το δείχνει ο Α και το δείχνει και... Μισό λεπτό να σας πω ποιο άλλο κανάλι. Το δείχνει και δεύτερο κανάλι, συνδρομητικό. Τόσο, γι' αυτό και με νοιάζει σαν η καρδιά μου να μην πονέσει. Sports Prime, το Nova Sports Start, συγγνώμη. Αλφα TV στις 10 παρατέταρτο, 10 παρατέταρτο παράλληλη μετάδοση, ζωντανή μετάδοση το βράδυ από τον, από την Nova Sports Start. Κανένα. Είναι η τέταρτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της League A, του Nations League. Ο αγώνας θα γίνει στη Θεσσαλονίκη και επί της ουσίας θα βάλει τέλος στις υποχρεώσεις της Εθνικής σε αυτή τη διακοπή με τα δύο εναπομείναντα μάτς για την ολοκλήρωση του ομίλου να είναι προγραμματισμένη για τον Νοέμβριο. Τότε θα έχουμε δηλαδή συνολική εικόνα του ομίλου. Καλή επιτυχία στην Εθνική Ελλάδος. Το έχει. Κερδίσαμε εκτός έδρας, γιατί να μην κερδίσουμε εντός.

0: Καλημέρα στο φίλο μου τον coach, τον Μιχάλη. Να είσαι καλά, coach, την αγάπη μας. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Του αξίζει αυτή η τηλεθέαση, γράφει η Κατερίνα. Να είσαι καλά, Κατερίνα, την καλημέρα μου. Καλημέρα στον κύριο Ιωάννη Ξανθόπουλο. Καλημέρα σας, κύριε Παπαγιάννη. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για τον Αλέξη Τσίπρα. Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα και είναι και ωραίο στο διάβα της ζωής του να επαναπροσδιορίζει την κοσμοθέασή του. Η επίσκεψη του Τσίπρα στο Άγιον Όρος θα είχε αξία και σημασία για τον ίδιο πάνω απ' όλα. Αν γινόταν, γράφει ο φίλος ο κ. Ξανθόπουλος, ευγενικός και ευπρεπής όπως πάντα, αν γινόταν σε νεκρό πολιτικό χρόνο και αν δεν τύχαινε τόσης προβολής. Ο άνθρωπος αυτός, κατά τη δική μου γνώμη, έλεγε ψέματα και υποκρινόταν. Τον έχω ικανό για τα ψηφαλάκια να πάει την 25η Μαρτίου για προσκύνημα γονιπετής στην Παναγία της Τίνου. Μην το έχεις απίθανο, αγαπητέ κύριε Ξανθόπουλο, να το δούμε και αυτό. Εκλογές έρχονται, τα πάντα θα δούμε. Καλημέρα στη φίλη την Ιφηγένεια. Καλημέρα Γιάννη, καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο. Σήμερα εδώ στα Χανιά έχουμε σχετικά καλό καιρό, δεν έχουμε ηλιοφάνεια, αλλά τουλάχιστον σταμάτησαν οι βροχές, οι οποίες στα ορεινά χωριά και στους υπολείπους νομούς προκάλεσαν σοβαρές ζημιές. Τα είπαμε αναλυτικά νωρίτερα, Ιφηγένεια. Μας εύχεται καλό υπόλοιπο ημέρας και καλή ήρεμη και επικοδομητική εβδομάδα από αύριο. Να είσαι καλά, Ιφηγένεια μου, την αγάπη μας. Καλημέρα κύριε Παπαζαχαρίου, καλημέρα Γιάννη. Αρκετά με τις προγραμματικές εξαγγελίες και τα οράματα των πολιτικών. Αυτό που μετράει για τους πολίτες είναι η υπακοή των πολιτικών στην εντολή του στρατού. Αναφέρατε εκτέλεση εργασίας.
1: Στην αγιά γλώσσα της η μουσική.
0: Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο, τον Καράμπαλη, που μου λέει ότι δεν υπάρχει κανένας μικρός μεσαίος επιχειρηματίας που να μην χρωστά από 1η-1η του 25 μέχρι σήμερα τίποτα. Όχι, υπάρχουν. Το 35% χρωστάει. Να γράφουμε, Νίκο, μερικά πράγματα, αλλά να τα γράφουμε και να έχουν ουσία και να έχουν και να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αλλά το πρόγραμμα, το πρόβλημα μεγαλώνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Στις νύχτας της σιωπή.
0: Και παρά τις αυξήσεις της δόσης, το πρόβλημα δεν λύνεται. Είτε είναι 70 ή 120 ή 240 δόσεις, το πρόβλημα για αυτόν που πραγματικά χρωστάει και δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει, δεν λύνεται με αυτόν τον τρόπο. Καλημέρα και στον αγαπητό. Εντάξει, ρε Αρίστο, είπε η κοπέλα κατά λάθος ότι παίζει σε ένα τέταρτο η εθνική. Εντάξει, τι έγινε δηλαδή. Έγινε ένα λάθος στο δελτίο, το διορθώσαμε. Εντάξει. Εσύ το μήνυμα που έστειλες, έχεις δει πόσα ορθογραφικά λάθη έχεις κάνει. 40 λέξεις έστειλες μήνυμα και 20 είναι λάθος. Α, εντάξει, έκανε ένα λάθος η Λίντα. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Όλοι ξέρουμε ότι παίζει βράδυ η εθνική. Καλημέρα φίλε Γιάννη και καλή δύναμη, μου στέλνει την αγάπη του ο Μιχάλης. Λοιπόν, καλημέρα και στην κυρία Αρένα. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη και σε όλους τους εργαζόμενους του Real FM. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθεια με την Άιλη συνταγογράφηση. Να είστε καλά κύριε Αρένα. Κάναμε ό,τι περισσότερο μπορούσαμε. Να είστε καλά και πάντα με υγεία εύχομαι.

0: Λοιπόν, κοιτάζω να έχετε το νου σας, γιατί υπάρχουν θέματα με την κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας και όχι μόνο στο κέντρο της Αθήνας. Έχουν ξεκινήσει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και σε Αθήνα και Πειραιά λόγω διεξαγωγής αγώνων. Ενημερωθείτε αναλυτικά ποιοι δρόμοι κλείνουν και σε άλλους δήμους της Αττικής θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Οπότε ενημερωθείτε για να μην εγκλωβιστείτε. Σε γενικές γραμμές σας λέω ότι στο κέντρο της Αθήνας η λεωφόρος Αλεξάνδρα σε μεγάλο τμήμα της είναι κλειστή, η Πατησίων επίσης, η Ευελπίδων, η Μαυροματέων, η Μάρνης, η Ακαδημίας και η Πανεπιστημίου. Επίσης, έχουν ανακοινωθεί και έκτακτα μέτρα και στο τραμ. Κλειστοί δρόμοι και στον Πειραιά αυτή την ώρα. Γρηγορίου Λαμπράκη, Εκτίμου Τσοπούλου, Λεωφόρων Ηρών, Πολυτεχνείου, 34ου Συντάγματος Πεζικού, Πύλης, Λεωφόρος Αλέξανδρου Παπαναστασίου, Βασιλέως Παύλου, Ακτή Κουντουριώτου, Ακτή Μουτσοπούλου. Έχει θέμα και το κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά. Λοιπόν, για πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε, φίλες και φίλοι. Εννοείται ότι ανανεώνουμε το ραντεβού πριν το επόμενο Σαββατοκύριακο, τις Παρασκευές 10-12 το πρωί, στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου. Θα είναι μια εβδομάδα με σημαντικά και ενδιαφέροντα πολιτικά γεγονότα, εκτός από την έλευση του Μάρκ Ρούμπιο στην Αθήνα, που νομίζω ότι θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον. Να σπάω, να παραμείνω. Περιμένουμε ανακοινώσεις και να δούμε πώς θα κινηθούν οι τιμές στα καύσιμα, που είναι και το σημαντικότερο όλων εδώ που τα λέμε, καθώς επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών.
1: Μη με κατακρίνεις, μη με παίρνεις για τρελό, εγώ πληρώνω.
0: Θα έχουμε, αν θυμάμαι καλά, και προημερεσίας διατάξεως συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών στη Βουλή. Δεν το λέω με βεβαιότητα, ή αυτή την επόμενη εβδομάδα θα είναι. Θα δω το πρόγραμμα και θα σας ενημερώσω μέσω του αγαπητού φίλου του Νίκου και του Ρογκάκου. Και θα έχουμε βεβαίως και την αυριανή ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Γενέθλια τα οποία είναι σήμερα, αλλά λόγω της εθνικής ομάδας που παίζει ποδόσφαιρο το βράδυ, θα μεταφερθούν υπό τη μορφή της εκδήλωσης, δηλαδή, και της ομιλίας του Πρωθυπουργού για αύριο το απόγευμα.

κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πριν από λίγο με παρέμβασή του στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, είπε ότι δεν θα έχουμε εντάσεις για το καλώδιο, αυτό θέλω να πιστεύω, και ότι το έργο δεν χρειάζεται άδεια, θα προχωρήσει κανονικά. Λοιπόν, η ώρα είναι 9:56, πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Αποχωρούμε εμείς, παραδίδουμε σκυτάλη στην κυρία Λίντα Γιαννοπούλου, η οποία από χθες ανήκει στον όμιλο του Real FM. Την καλωσορίζουμε και πάλι. Και αμέσως μετά το τρομερό δίδυμο του Σαββατοκύριακου. Η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Νίκος Ρογκάκος. Ο Νίκος Ρογκάκος και η Ρίτσα Μπιζόγλη. Από όλους εμάς που ήμασταν και χθες και προχθές και σήμερα εδώ, στα μικρόφωνα του Real FM. Καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα για αύριο και προσοχή στο δρόμο.

0: FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Αλλά ούνο! Αλλά δούε! Αλλά τρε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
5: έξοδος 33,
3: και στο relos.gr.
6: Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
7: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
8: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
9: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
8: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
9: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
8: Οπτικά ιατρού.
9: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
8: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
9: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 26930-24690.
9: Οπτικά Ιατρού.
8: Ό,τι εμπιστεύεστε.
10: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Ντέλις. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Πίτσα Ντέλις. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Ντέλις. Τρως και ξαναθέλεις.
11: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
12: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
0: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
13: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Είναι οι κυριότερες ειδήσεις από τον Real FM. Επιμένει στις αντιρρήσεις της η Άγκυρα, ενώ η Αθήνα και η Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Όπως επισημαίνει στο πρωτοσέλιδό της η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο». Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας με αφετηρία το πεδίο του Άρεως μέχρι τη μία το μεσημέρι για το γύρο Greece for the Cure. Τις ίδιες ώρες κλείνουν οι δρόμοι στον Πειραιά με αφετηρία τη Γρηγορίου Λαμπράκη και στην Πετρούπολη από την Οδό Κολοκοτρώνη. Τα προβλήματα που άφησε πίσω της η κακοκαιρία αντιμετωπίζουν με το φως της ημέρας οι κάτοικοι της Κρήτης. Τα φαινόμενα βρίσκονται σε ύφεση, αλλά έχουν πλημμυρίσει δρόμοι, καλλιέργειες και σπίτια. Κατολισθήσεις, χύμαρη και φερτά υλικά παντού στο νησί. Χωρίς νερό και ρεύμα χιλιάδες άνθρωποι λόγω καταστροφής των δικτύων σε μεγάλο μέρος του νησιού. Μεγαλύτερες οι ζημιές σε Κράνια, Ζωνιανά και Λιβάδια. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο στον αγώνα της εθνικής μας ποδοσφαίρου για το Nations League με τη Γερμανία.
18: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Νίκες για ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Κολοσσορόδου, Περιστέρη και Καρδίτσα στην πρεμιέρα της Basket League. Αναλυτικά Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, ΑΕΚ Μαρούσι 91-70, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας 91-75, Προμηθέας Πάτρας Περιστέρη 88-94 και Καρδίτσα Άρης 75-68. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
4: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.
5: Η Ζωμάτ.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Επιστροφή στις κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες από σήμερα. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί από 5 έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 22 βαθμοί. Στη Θεσσαλονίκη μέχρι 23.
19: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614 000595.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή σε όλες και όλους.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε και σήμερα. Η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ροκάκος στο άλλο.
1: Έτσι θα πάμε στις 12 με όλη την επικαιρότητα. Με αλλιώς. Ναι. Αλλιώς την επικαιρότητα.
0: Αλλιώς.
1: Βεβαίως, αλλιώς.
0: Λοιπόν, εδώ μαζί μας στο στούντιο είναι ο Αντώνης Μορτάκης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εάν καλέσετε στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Μπορείτε να στέλνετε mail στούντιο papakirialfm.gr, τα κλειδιά της εκπομπής, τη Δήμητρα Πανανού.
1: Και τα δελτία ειδήσεων.
0: Στη Λίντα Γιαννοπούλου.
1: Η Λίντα. Πάμε το τραγούδι το καλό. Το βαλές. Το καλό το τραγούδι που σου έδωσε η κυρία Ρίτσα. Α, μετά θα πάει.
0: Μετά το έχει βάλει, μετά το έχει προγραμματίσει.
1: Όχι, όχι, να το προγραμματίσεις τώρα, όχι μετά. Σε ναι. Λίγο. Λοιπόν,
0: σε λίγο, Νίκο μου.
1: Πήραν από μία ηλικιωμένη γυναίκα 100 λίρες. Τώρα το βλέπω εδώ. Εξαπάτησαν μία 70χρονη στην Αρκαδία. Της πήραν 100 χρυσές λίρες και 40.000 ευρώ. Της είπαν της γυναίκας. Την είχαν πείσει ότι συμμετείχε σε μία αστυνομική επιχείρηση. Και την εγκατέλειψαν στο Μενίδη τελικά. Την άφησαν την
0: πήραν από την Τρίπολη.
1: Την πήραν από την Τρίπολη.
0: Από την Τρίπολη, ναι. Και τη φέραν στην Αθήνα. Είναι έτσι, και απαγωγή τρέχοντας. Μαζί.
1: Όχι, ξέρεις τι. Πήγαν να την. Να μην σκεφτεί και πολλά. Ναι. Γρήγορα τη βάλαμε μέσα κτλ.
0: Καλά, οι απάτες αυτές είναι πάρα πολλές σε διαφορετικά επίπεδα, με διαφορετικούς τρόπους και το ξέρεις. Είδες το άλλο με τα κρυπτονομίσματα. 8 εκατομμύρια ευρώ πήρανε.
1: Τώρα με συγχωρείς.
0: Βρέθηκαν 10.000 άνθρωποι που τους πήραν 8 εκατομμύρια ευρώ.
1: Κρίμα. Οι άνθρωποι πρώτα απ' όλα πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Τα κρύπτο γίνονται μέσα ηλεκτρονικά πρώτα απ' όλα, έτσι. Ή θα βάλεις ένα παιδί σου, ένα εγγόνι σου, κάποιον. Ή και ο ίδιος ηλεκτρονικά. Θα παίξεις μόνος σου αν θες. Θα ανοίξεις ένα λογαριασμό και θα παίξεις κρυπτονομίσματα. Να δώσω εγώ στο στρατιωτικό να μου πει να του δώσω cash, αυτά. Τι, αυτό τι είναι.
0: 10.000 άνθρωποι βρέθηκαν, Νίκο.
1: Προσοχή σε
0: δηλαδή,
1: αυτά.
0: Οι απάτες είναι πάρα πολλές και σου είπα σε διαφορετικά επίπεδα.
1: Πρόσεξε, η υπόθεση ως 70χρονης ξεκίνησε που της είπαν, ισχυρίστηκαν ότι η κόρη της είχε εμπλακεί σε τροχαίο. Ναι. Αυτό που κάνουν συνήθως.
0: Αυτό είναι το πιο συνηθισμένο.
1: Η γυναίκα δεν πίστηκε από όσα της είπαν. Τότε οι δράστες άλλαξαν τακτική. Τηλεφώνησαν ξανά με μια διαφορετική φωνή και προσποιήθηκαν ότι καλούσαν από την αστυνομία. Της είπαν ότι το προηγούμενο τηλεφώνημα είχε γίνει από απατεώνες, το προηγούμενο, που ήταν ελεύγοι.
0: Ναι.
1: Και ότι θα τσέσαιναν ένα αυτοκίνητο προκειμένου να πάνε να τους πιάσουν, τους απατεώνες. Να πάει και η γιαγιά να πιάσει τους απατεώνες.
0: Κοίταξε.
1: Μαζί με τους αστυνομικούς. Ρε παιδιά.
0: Αυτό είναι μια πολύ συνηθισμένη απάτη που παίρνουν και λένε χτύπησε το παιδί σου, χτύπησε το αυτό, χτύπησε. Και...
1: Ναι, αλλά εδώ τη είπαν θα έρθει μαζί μα.
0: Το πήγαν πιο προχωρημένα.
1: Να πάμε μαζί να πιάσουμε. Είναι να έρθουν να μου πούνε εμένα, έλα μαζί να πιάσουμε τους κλέφτες. Εγώ τι να κάνω.
0: Εσύ πήγαινε, Νίκο. Καταρχάς να ξεκινήσω αυτό. Εσύ πήγαινε.
1: Εγώ θα πάω γιατί θα έχω και κάμερα μαζί μου. Κατάλαβε. Εγώ θα πάω να κάνω ρεπορτάζ.
0: Να κάνει ρεπορτάζ πάνω από όλα στην είδηση.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά η γιαγιά τώρα. Να πάει να πιάσει η γιαγιά του απαταιώνε. Για την κόρη τη, έτσι. Μπορεί να το πάθει ο καθένα. Μπορεί να το πάθει ο καθένα.
0: Ναι, μπορεί.
1: Προσοχή.
0: Ναι.
1: Πολύ στενόμα αυτά. Πολύ στενοχωριέ με τι ειδήσει.
0: Τα τηλέφωνα αυτά που παίρνουν σπίτι και τα αυτά έχουν γίνει και σε μένα έχουν γίνει. Σε όλου μα.
1: Εσύ πώ δεν πήγε μέσα.
0: Μα δεν πήραν εμένα, πήραν τη μάνα μου. Και δεν πήρα μια φορά.
1: Δεν μα έπαιρνε η μάνα να πάμε με την κάμερα και
0: μετά. Μέχρι να συνέλθει εκείνη νόμιζα ότι θα χάσω τη μάνα.
1: Προφανώ. Γιατί εμένα δεν τι έκαναν πέρσι, δεν θυμάσαι.
0: Ναι, πάει αυτό.
1: Που τι είπαν να δώσε μα λεφτά, μα κοστάει ο γιο σου. Και στο τσακ του έκλεισε απ' έξω.
0: Εμένα μου άκουσε και τη φωνή να κλαίει και μου λέει ήμουν σίγουρη του είναι. Πώς είσαι σίγουρη,
1: γιατί έκλαιγες. Κατάλαβες, η γυναίκα δεν είχε το νου της στη φωνή, στο κλάμα.
0: Μην γίνει τίποτα παραπάνω, δηλαδή. Ξέρεις, μας μείνει κανένας άνθρωπος.
1: Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Τώρα, η κριτική βούλιαξαν, παιδιά, πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Είναι πολύ σοβαρό το
1: πρόβλημα. Η αγροτική παραγωγή στο οροπέδιο Λασιθίου, μαθαίνω, τελείωσε.
0: Καλά, υποδομές έχει ζει.
1: Έτσι. Βέβαια, στο Μιλοπόταμο, 2.500 άνθρωποι.
0: Η στιγμή που στα Ζωνιανά εχθές πάει το ποτάμι και μπαίνει το νερό μου στο χωριό, δηλαδή τι νερολάσπες ξέρεις, και αρχίζουν και χτυπούν οι σιρήνες, ήταν πραγματικά συγκλονιστική. Είναι πολύ δύσκολες οι στιγμές και δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό για την επόμενη μέρα.
1: Πρόσεξε.
0: Δεν είναι θέμα επιδοτήσεων εδώ τώρα, Νίκο. Είναι παραπάνω από αυτό.
1: Πρόσεξε. Πρώτα απ' όλα, η αγροτική παραγωγή. Ένα θέμα, δεν θα έχουν οι άνθρωποι να φάνε, να πουλήσουν πράγματα. Δύο υποδομές.
0: Ναι.
1: Οι δρόμοι να πάνε από το ένα μέρος στο άλλο.
0: Προλαβαίνεις,
1: ρε παιδί.
0: Τους δρόμους τους φτιάχνεις, τις υποδομές για να κρατήσουν το νερό το επόμενο που θα έρθει, προλαβαίνεις.
1: Όχι. Αυτό δεν ξέρω. Με τους κορμούς.
0: Γιατί είμαστε μπροστά, ο χειμώνας είναι μπροστά.
1: Με τόσα νερά,
0: με τα κορμοδέματα άρχισε πάλι.
1: Ό,τι υποδομές και να γίνουν, αν ξαναπέσει τόσο νερό, δεν είναι εύκολο. Δώσε μου λίγο χαρτάκι από εκεί. Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Αυτό είναι χαρτί κουζίνας, Νίκο μου.
1: Κουζίνας θέλω κι εγώ. Να σκουπιστώ. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Κλείστε το μικρόφωνο. This world that I found is too good.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση για τους Κρήτες. Απομακρύνθηκαν περίπου 30 κάτοικοι από τα Ζωνιανά και από το Μηλοπόταμο. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται υποδός, σύμφωνοι. Μόλις κάτσουν οι λάσπες, κάτσουν τα νερά.
0: Γι' αυτό σου λέω, τώρα δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Είναι πολύ μεγάλες καταστροφές. Είναι πολύ το νερό που έπεσε. Δεν μπορούσε να απορροφηθεί. Έπεσε μέσα σε 72 ώρες. Έπεσαν 700 τόνοι νερό. Ήταν χίλιοι στον Ντάνιελ, σε λιγότερες ώρες βέβαια. Ήταν χίλιοι στον Ντάνιελ, 1200, εξαρτάται από την περιοχή. Είναι πάρα πολύ νερό, πάρα πολύ νερό.
1: Πολύ πράγμα. Λοιπόν, σε άλλη είδηση, πάμε στα social media. Κλειδώνει από 1η Ιανουαρίου το ίντερνετ για τους κάτω τους 15. Κάτω των 15 ετών, τα παιδιά δεν θα έχουν πρόσβαση στα social media. Θα πρέπει να επαληθεύουμε την ηλικία μας, η ευθύνη που έχουν οι γονείς για τις πλατφόρμες. Και θα εφαρμοστεί για τα παιδιά κάτω 15 ετών. Έτσι, για άνω των 15,
0: ναι,
1: με προσοχή.
0: Έχει ανακοινωθεί έτσι κι αλλιώς. Ναι. Το θέμα είναι η εφαρμογή.
1: Το Kids Wallet, το ναι. λεγόμενο.
0: Ναι.
1: Έτσι, είναι μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ναι, πρέπει να μπει όριο και πρέπει και μετά τα 15 το πώς οι γονείς θα παρακολουθούν τα παιδιά.
0: Είναι συγκλονιστικό το τροχαίο δυστύχημα στην Καβάλα, Νίκο. Έχουμε σύγκρουση μηχανής με πατίνι.
1: Αχά τα πατίνια.
0: Εκτοξεύτηκαν τα σώματα πολλά μέτρα μακριά και οι δύο νεκροί. Αυτά τα πατίνια.
1: Παιδιά, το πατίνι.
0: Αυτό το
1: πατίνι. Αν πέσει σε μία λακκούβα, θα σκοτωθούν. Δηλαδή, δεν ξέρω, μήπως πρέπει να τα απαγορεύσουν.
0: Έχουν βάλει όρους για το πατίνι.
1: Δεν ξέρω.
0: Υπάρχει νομοθεσία. Ναι, λες ότι δεν φτάνουν.
1: Δεν
0: ναι, σε αυτό είναι άλλο πράγμα.
1: Δεν ξέρω αν φτάνουν. Ρίτσα.
0: Μπορεί να μην φτάνουν, ναι.
1: Γιατί αν τώρα, εγώ σου λέω, φοράς κράνος, πας με 20-30 χιλιόμετρα κτλ. Ωραία, εκεί σε μία λεωφόρο. Και πέτσε μια λακκούβα και πέτσε. Και πέτσε μπροστά στο αυτοκίνητο.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Ότι μπορεί να γίνει το χειρότερο, ναι. Ότι απαγόρευση δεν μπορεί να γίνει.
1: Εδώ μεταξύ βλέπω και αυτά τα παιδιά, ρε γάμοτο. Πάμε στην αριστερή λωρίδα ή στη μεσιά. Πού πάτε, βρε παιδιά μου, καλά. Μην πηγαίνετε. Δηλαδή...
0: Και ανάποδο στο δρόμο είναι.
1: Ναι, ρε γάμοτο.
0: Πολλές φορές ανάποδο έχει ένα.
1: Δεν ξέρω. Λοιπόν, οι πτήσεις μειώνονται λόγω καυσίμων. Δεν πάμε ταξίδια. Πρώτα απ' όλα αυξάνονται.
0: Τι χαρά είναι αυτή, Νίκο.
1: Αυξάνονται τα εισιτήρια. Και μειώνονται οι πτήσεις.
0: Ναι.
1: Λόγω των καυσίμων.
0: Δεν μπορούμε να πάμε από ένα μέρος στο άλλο. Θα πάμε ταξίδι.
1: Έχουμε όμως μια παράταση στην καλοκαιρινή σεζόν, να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Η αύξηση του αεροπορικού καυσίμου κατά 130%.
0: Ωραία, θα πούμε.
1: Οδηγεί σε αυξήσεις και έτσι μήπως έρχονται προς το χειμώνα τώρα διακοπές που είναι πιο φθηνά τα εισιτήρια. Να ξέρεις. Γίνεται παράταση στην περίοδο την τουριστική.
0: Ναι, κοίταξε, η Αθήνα νομίζω έχει μεγάλη τουριστική περίοδο. Δεν σταματάει.
1: Από εδώ περνάνε όλοι και μετά φεύγουν οι άνθρωποι.
0: Και πλέον έρχονται και το χειμώνα.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, αν κατέβεις στο κέντρο, ακούς ξένα που λέω κι εγώ. Ακούς ξένα, πολλά ξένα.
1: Κινέζικα, αμερικάνικα. Ναι, ναι, ναι. Αμερικάνικα.
0: Αμερικάνικα. Άσε με.
1: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να σας πούμε, έχουμε στην Αθήνα σε Πειραιά λόγω διεξαγωγής αγώνων. Επηρεάζονται πολλοί δρόμοι. Το πεδίο του Άρεως είναι ο τερματισμός, να ξέρετε, κυρίες και κύριοι. Και έχουμε το Greece Race for the Cure 2026 με τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων.
0: Είναι πολύ ωραία. Έχω τρέξει αυτό.
1: Ναι, αλλά ξέρεις, να μην παίρνουμε αυτοκίνητα τώρα κάτω, θα πάθουμε ζημιά κάτω με την κίνηση. Τα μέσα μεταφοράς, παιδί μου, το μετρό κάτι.
0: Ξέρεις, σήμερα δεν είναι και η πολλή κίνηση στο κέντρο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι η μεγάλη κίνηση, δεν είναι η καθημερινή.
1: Ναι, αλλά όσο και να έχει, άμα είναι κλειστό.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι εννοώ, παιδί μου. Θα υπάρχουν...
0: Να μην μπλοκαριστεί ο κόσμος. Ναι. Να
1: Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Πατησίων, Ακαδημίας και την Αμερικής. Θα έχουμε προβλήματα, προσέξτε. Πάμε. Το τραγούδι να βάλεις εσύ, κύριε Μορτάκη. Λοιπόν. Βρε, βάλ' το που δεν θες. Λοιπόν.
0: Βάλ' το που δεν θες.
1: Στην Ισπανία, στεγαστική κρίση υπάρχει.
0: Ναι, ενώ εδώ είμαστε χαρά.
1: Μεγάλη.
0: Ενώ κοίτα, μ' αρέσει που κοιτάς τα αυτούς άλλους. Για ακού.

0: Βεβαίως.
1: Έτσι, το αφιερώνουμε.
2: Ωραίο. Έτσι. Το τραγουδάκι.
1: Είναι βερμούτ και τζιν.
2: Αυτό.

0: Βεβαίως.
1: Ωραίο, ωραίο τραγούδι, ε.
2: Σταθερώσαμε τον κύριο Μαρτάκη μαζί.
1: Είδατε εδώ τη μαρτυρία του οδηγού που είδε ένα τεράστιο βράχο να πέφτει μπροστά του στην Ιεράπετρα.
2: Ναι, ναι.
1: Όπως οδηγούσε.
2: Σώθηκε.
1: Σκοτωνόταν ο άνθρωπος.
2: Σώθηκε στο παραένα, ε. Είχε τύχει αυτό που λέμε, είχε τύχει.
1: Μπροστά του, μπαμ, έπεσε.
2: Είχε φοβερές κατολιστήσεις. Το νερό καλά, είναι διαβρωτικό. Όταν βρέχει και επί τόσες ώρες, είναι ακόμα μεγαλύτερη διάβρωση.
1: Να σας ενημερώσουμε ότι αλλάζουν και τα φαρμακεία από το 27. Νέες προδιαγραφές για τα φαρμακεία των αυτοκινήτων που έχουμε μαζί μας. Τα kit που λέμε, των πρώτων βοηθειών.
2: Πήρα κι εγώ.
1: Πήρες.
2: Ναι, πήρα.
1: Μάλιστα, έχει 16 διαφορετικά είδη και όχι ό,τι να είναι. Συγκεκριμένα πράγματα.
2: Εγώ προσέθεσα και μερικά πράγματα.
1: Έβαλες.
2: Ναι, βάζω εγώ στο θέμα φαρμακείου. Είμαι πολύ δυνατή. Μ' αρέσει αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι.
1: Μπράβο. Ελαστική επίδεσμη διαφόρων μεγεθών έχεις.
2: Έχω.
1: Επιθέματα για πληγές και εγκάβματα και επιδέσμους στερέωσης.
2: Έχω.
1: Υλικά συγκράτηση, ισοθερμική κουβέρτα. Πού θα μπει μέσα αυτό το kit, καλέ, ισοθερμική.
2: Ισοθερμική κουβέρτα δεν είναι αυτές που θυμάσαι, πυράκι, πατραϊκή.
1: Όχι, οι μάλινες δεν είναι αυτές.
2: Όχι, είναι αυτές οι ψηλές, παιδί μου. Δεν είναι οι ψηλές.
1: Ξέρω, παιδί μου, αλλά πιάνει χώρο τώρα. Αυτό
2: όχι, μόνο δεν πιάνει. Συμπιέζεται. Αυτό θυμάται την πυραϊκή, πατραϊκή ακόμα.
1: Όχι, θυμάμαι τη Νάουσα. Βέτλα Νάουσα. Έχουμε ακόμα στο χωριό. Ωραίες.
2: Υπάρχει αυτή η εταιρεία.
1: Όχι, αλλά υπάρχουν οι κουβέρτες. Μαντιλάκια καθαρισμού. Α, για τα τραύματα.
2: Ναι.
1: Μάσκες και οδηγίες πρώτων βοηθειών. Στα μαντιλάκια καθαρισμού, μήπως έβαλες και προσώπου εσύ μέσα, μήπως έβαλες.
2: Όχι, κοίταξε τις μάσκες, τις έχω έτσι κι αλλιώς.
1: Α, τα έχεις μέσα. Ινόπνευμα κτλ.
2: Κλασικά, ένα κλασικό φαρμακείο είναι. Ό,τι θες προσθέτεις εσύ από εκεί πέρα.
1: Βάζεις.
2: Ναι, ναι.
1: Κάθε φαρμακείο θα είναι βαλίτσα. Βάζω, θα είναι. Θα πιάσει το πορμαγκάζ. 52 χρόνια από την είδηση της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ναι.
1: Έχουμε σήμερα, ε. Αύριο είναι η εκδήλωση.
2: Αύριο είναι η εκδήλωση, ναι.
1: Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο ιστορικός ηγέτης. Το 74, 28 Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε δημόσια την είδηση της Νέας Δημοκρατίας.
2: Αύριο το γιορτάζουν. Πέρσι δεν είχαν κάνει γιορτή, αν θυμάμαι. Φέτος θα κάνουν. Αν θυμάμαι καλά, πέρσι δεν είχαν κάνει. Φέτος
1: ναι.
2: Κάνουν.
1: Ναι. 29 Σεπτεμβρίου του 1974 δημοσιοποίησε το πρώτο σχέδιο καταστατικού. Στις 4 Οκτωβρίου ο Καραμανλής καταθέτει στον Άριο Πάγο τη δήλωση σύσταση της Νέας Δημοκρατίας. Και τι έλεγε η δυτική διακήρυξη, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η πολιτική παράταξη που ταυτίζει το έθνος με το λαό. Την πατρίδα με τους ανθρώπους, την πολιτεία με τους πολίτες, την εθνική ανεξαρτησία με τη λαϊκή κυριαρχία, την πρόοδο με το κοινό αγαθό, την πολιτική ελευθερία με την ένωμη τάξη και την κοινωνική δικαιοσύνη.
2: Θέλεις να καταλήξεις κάπου, διαβάζεις την δυτική διακήρυξη.
1: Όχι, λέω ότι μέχρι και σήμερα αυτά τα οποία είχε πει είναι ακόμα επίκαιρα εδώ.
2: Το έχει στείλει και ο αγαπητός. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Καλημέρα, καλημέρα να το πούμε. Καλημέρα.
1: Ναι.
2: Είναι Παγκόσμια ημέρα των ζώων.
1: Σωστό.
2: Έχει και τα στοιχεία, δεν είναι και πολύ ενθαρρυντικά. Έβλεπα τη Σταματίνα Σταματάκου, την έχουμε βγάλει και εμείς εδώ.
1: Α, καλό κορίτσι. Και πολύ καλή.
2: 350.000 είναι τα καταγεγραμμένα δέσποτα. Πραγματικά όμως είναι 3 εκατομμύρια.
1: Τρία
2: εκατομμύρια.
1: Δέσποτα.
2: Τα δέσποτα γενικά.
1: Γενικά.
2: Ναι. Γάτες.
1: Σκυλιά λιγότερα.
2: Ναι, λιγότερα. Γάτες. Και μέσα σε ένα χρόνο είχαμε πάνω από 13.000 καταγγελίες για κακοποιήσεις και καταλήψεις. 13.000 το χρόνο, ε!
1: Πολύ. Παιδιά, πολύ. Ακούστε τώρα μια ωραία ιστορία. Ένας κουρέας στο Τέξας βρήκε 120.000 δολάρια ξεχασμένα πάνω σε ATM. Προφανώς τα έβγαλε και έφυγε αυτός.
2: Ξέχασε 120.000 δολάρια.
1: Είναι χαλασμένο, σου λέει το μηχάνημα. Μήπως το πέταξε μετά, λέω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω.
2: Έχεις κάνει και σενάριο, ναι.
1: Παρέδωσε μέχρι και το τελευταίο σεντ ο άνθρωπος. Πήγε και παρέδωσε τα λεφτά.
2: Εντάξει, μπράβο. Σκέφτηκε ότι κάποιος άλλος θα.
1: Και μπράβο.
2: Θα άφηνε την τελευταία του πνοή κάπου.
1: Ναι, 120.000.
2: Και το Τέξας κιόλας, Νίκο. Μην τα χρωστούσε πουθενά.
1: Στο Τέξας.
2: Ναι, μην τα χρωστούσε και πρέπει να τα δώσει.
1: Λες.
2: Κατάλαβες, μια και κάνει σενάριο, κάνω το καλύτερο. Δούλεψε το λίγο.
1: Άκου τώρα και μια επική γκάφα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι γίνεται στον κόσμο τώρα. Γίνεται ένας γάμος στην Αυστραλία. Δύο πολύ ωραία παιδιά.
2: Άρχισες πάλι τα ωραία
1: όμορφα
2: παιδιά.
1: Και τα λοιπά.
2: Ωραία και όμορφα. Έλα.
1: Λοιπόν, δίνοντας τους όρκους, ο γαμπρός. Αντί να πει το όνομα της νύφης.
2: Τι είπε.
1: Είπε το όνομα της αδελφής της νύφης.
2: Όχι, δεν έχει γίνει όρκους. Αυτό. Δεν έχει γίνει αυτό.
1: Έχει γίνει. Έχει γίνει και το TikTok έχει πάρει φωτιά. Έγινε viral.
2: Έγινε ο γάμος, όχι.
1: Ο γάμος Δεν ξέρω.
2: Αποκλείεται να γίνει ο γάμος.
1: Προκάλεσε θύελλα, βέβαια, αυτό που καταλαβαίνετε.
2: Μπορεί θύελλα να προκάλεσε ο γάμος.
1: Στο βίντεο λέει ο σύζυγος την ώρα που σκόταν αιώνια αγάπη και αφοσίωση την αποκάλεσε κατά λάθος Έμιλι.
2: Πώς τη λέγανε αυτή?
1: Εδώ δεν ξέρω για να δω πώς τη λένε. Ρος. Όχι, ο Ρος ήταν στα Φιλαράκια. Δεν ξέρω πώς τη λένε.
2: Αλλά είπε το όνομα της αδερφής της.
1: Ναι.
2: Την ώρα που ορκιζόταν αγάπη.
1: Ειδικοί στην ψυχολογία λένε ότι αν και καμία τελετή δεν είναι απόλυτα ψεγάδιαστη, συμπεριφορές προκαλούν αμηχανία ή ασέβεια την ημέρα του γάμου, μπορούν μερικές φορές να αντικατοπτρίζουν βαθύτερα ζητήματα στις σχέσεις των ζευγαριών.
2: Τι ζητήματα, βρε Νικόλα, σε άλλο όνομα, βρε, βρε μανάρι.
1: Της αδερφής ήταν, δεν ήταν.
2: Ρε Νικόλα, συγγνώμη, θα παντρευτείς εμένα και θα πεις της αδερφής μου το όνομα. Και θα συνεχίσουν οι όρκοι αιώνιας αγάπης και πίστης και δεν θα διαλυθεί το μυστήριο επί τόπου.
1: Παιδί μου, αδελφή είναι, δεν είναι εξαδέρφη, δεν είναι κουμπάρα. Μπορεί να μίλαγε με την αδελφή σου για το γάμο.
2: Μα δεν είναι όρκους αιώνιας πίστης σε άλλη γυναίκα, καρδούλα μου.
1: Θα το διόρθωσε μετά.
2: Τι, να είπε τι, συγγνώμη.
1: Συγγνώμη, όχι, Έμιλι Ρίτσα.
2: Oh.
1: Δεν θυμάσαι στον αέρα.
2: Ναι.
1: Μαρίτσα.
2: Ναι, ναι. Τα θυμάμαι τα Μαρίτσα. Μαρίτσα. Ναι, τα θυμάμαι. Τα θυμάμαι.
1: Δεν θυμάσαι. Λοιπόν, εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Τώρα μην τον φάμε και τον άνθρωπο.
2: Συμβαίνουν αυτά πού?
1: Στην Αυστραλία. Εντάξει, μην είσαι αυστηρή και εσύ τώρα.
2: Εντάξει, όχι. Αφού συνεχίσετε και το μυστήριο, όλα καλά.
1: Συνεχίστε.
2: Οι άνθρωποι είναι χαρούμενοι. Που βρίσκει ωραίε ειδήσει.
1: Θα βορεθεί πάρα πολύ στου άντρε, σα το λέω από τώρα. Το λευκό μακριμάνικο τίσερτ το χειμώνα. Τισερτ, βαμβακερό, μακριμάνικο.
2: Ναι, θα το φορέσεις δηλαδή,
1: ναι.
2: Εσύ.
1: Για να το φορέσεις.
2: Είναι βαμβακερά αυτά, ε.
1: Μπαμπακερά, ναι.
2: Τα μπαμπακερά κολλάνε λίγο πάνω.
1: Άνοιξε το, έχουμε ζεσταθεί εδώ στους 22, βάλτο, Αντώνη. Ναι, όχι κολλάνε, θα το πάρω εγώ φαρδί.
2: Και τα μπαμπακερά έχουν.
1: Φαρδί θα το
2: δεν
1: πάρω.
2: Είναι, είναι, ξέρεις, είναι πάνω, κάνουν σχήμα.
1: Θα το φορέσω εγώ. Κάτσε, ρε.
2: Γι' αυτό,
1: και
2: φοράμε,
1: 24,
2: γι' αυτό φοράμε και άλλα υφάσματα όλοι, λίγο πιο αυτά.
1: Βαμβακερά είναι και αυτά.
2: Μαζί με άλλα υλικά μέσα. Αυτές οι άσπρες.
1: Μακρυλικά, τι έχει.
2: Ναι,
1: μέσα,
2: ναι, ναι, για να μην κολλάνε, αγαπούλα.
1: Τερλέ, πώς τα λένε.
2: Άστα, τερλέγκα, έλα.
1: Τερλίνα.
2: Έλα, πάμε, πάμε.
1: Περίμενε, περίμενε. Και για τη βαφή μαλλιών έχω να σου πω.
2: Εντάξει, θα σε ρωτήσω.
1: Μετά θα σου πω για το σεξ, το άγχος της επίδοσης. Υπάρχει ένα άγχος αυτή την περίοδο για τις επιδόσεις, ρε παιδί μου, και οι ειδικοί μιλάνε.
2: Αυτή την περίοδο, γιατί αυτή την περίοδο συγκεκριμένα?
1: Δεν ξέρω. Είναι σε η επίδοση στο σεξ, πώς, γιατί δεν υπάρχει και τέτοια.
2: Δεν με ενδιαφέρει, Νικό. Πάμε.
1: Καλά, ρε παιδί.
0: Real FM. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ. Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 329643 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη γυνής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
8: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
9: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το Ρόδι Φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός Ρόδι Φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610-270-271. Φυσικός χυμός Ρόδι Φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
10: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο yummy brunch της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
11: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
12: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
13: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Γιαννοπούλου. Η Άγκυρα επιμένει στις αντιρρήσεις της, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα σχετικά με την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, όπως επισημαίνει στο πρώτο σελίδο της Serial News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο». Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας με αφετηρία το πεδίο του Άρεως μέχρι τη 1 το μεσημέρι για το γύρο Greece for the Cure. Κλείνουν οι δρόμοι και στον Πειραιά με αφετηρία τη Γρηγορίου Λαμπράκη και στην Πετρούπολη από την οδό Κολοκοτρώνη. Τα προβλήματα που άφησε πίσω της η κακοκαιρία αντιμετωπίζουν με το φως της ημέρας οι κάτοικοι της Κρήτης. Τα φαινόμενα βρίσκονται σε ύφεση, αλλά έχουν πλημμυρίσει δρόμοι, καλλιέργειες και σπίτια. Χωρίς νερό και ρεύμα, χιλιάδες άνθρωποι λόγω καταστροφής μεγάλου μέρους του δικτύου. Σεισμός μεγέθους 4,1 ρίχτερ στο Ρέθυμνο πριν από λίγο, επίκεντρο 7 χιλιόμετρα ανατολικά της Βυσταγής. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο στον αγώνα της εθνικής μας ποδοσφαίρου για το Nations League με τη Γερμανία.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα. Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
2: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση. Από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
3: Η Γίγας Φρουτεμπορική. Το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
4: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Καλημέρα σας.
1: Για το δεύτερο ημίωρο, η Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Και ο Νίκος Ρογκάκος.
1: Και όλα τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα, τα συμμαχικά, σε όλη τη χώρα.
0: Την καλημέρα μας.
1: Στο ραδιόφωνο των πόλεων. Real.
0: Πάμε να δούμε τη Real News που κυκλοφορεί σήμερα με πολύ δυνατά θέματα. Η Άγκυρα επιμένει στις αντιρρήσεις της, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο. Οι ανιστόρητες δηλώσεις Ερντογάν για την τουρκική θάλασσα και το ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας ανησυχούν και το Ισραήλ. Μπαράζ προκλήσεων, υπερπτήσεις, αερομαχίες, παραβιάσεις και drones περιλαμβάνει η ατζέντα της Τουρκίας τον τελευταίο μήνα. Συνεχίζονται διεργασίες ανάμεσα σε Παρίσι, Αθήνα και επιχειρηματικούς φορείς του έργου της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με στόχο την άμεση επανέναρξη των εργασιών.
1: Η ατζέντα του Ρούμπιο στην Αθήνα, συναντήσεις με Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη, συμφωνίες για τον πολιτισμό και την άμυνα και ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών. Και πολεοδομία Μυκόνου, καταπατητές 5 αστέρων. 11 χρόνια λειτουργεί παράνομα ξενοδοχείο, η άδεια του οποίου ακυρώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας το 2015. Συγκλονίζει το έυρος των αυθαιρεσιών που αποκαλύπτονται από τις αυτοψίες της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.
0: Υπόθεση Μαζονάκη, νέα πρόσωπα στο γραφείο του ανακριτή. Ποιοι αναμένεται να κληθούν για να καταθέσουν για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή? Πότε θα διατυπώσει το αίτημα αποφυλάκησης ο 58χρονος κατηγορούμενος γιατρός? Επίσης, φρίκι στο Λαύριο, δεν θα σε βγάλουν ζωντανή από τα χέρια μου. 4 φορές είχε καταγγείλει στο παρελθόν 32χρονη το δράστη που εισέβαλε οπλισμένο στο σπίτι της, μαχαιρώνοντας την ίδια και τον σύντροφό της, ο οποίος είναι και πολύ σοβαρά. Πολύ σοβαρά. Δεν είναι μάχη για τη ζωή του.
1: Τι συμφέρει για τη θέρμανση, αναλυτικός οδηγός της Real για τις φθηνότερες και τις πιο ακριβές επιλογές ενέργειας. Βαρύς ο λογαριασμός για το πετρέλαιο θέρμανσης, με την κυβέρνηση να ετοιμάζει ένα ισχυρό πακέτο επιδοτήσεων, στόχος η τιμή του να πέσει στο 1,4 ευρώ. Τι συμβαίνει με τις τιμές φυσικού αερίου και ποιες είναι οι παγίδες και τα ωφέλη του ηλεκτρικού ρεύματος. Τι πρέπει να προσέξουν τα νοικοκυριά ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Τι ζητάει η κυβέρνηση από τις Βρυξέλλες. Κρίσιμη σύνοδος κορυφής των ηγετών στις 15 Οκτωβρίου.
0: Αττική Οδός, ο δανεισμός Μαμούθ των 2,76 δισεκατομμυρίων ευρώ και οι ανησυχητικές ζημιές. Τον Οκτώβριο του 2024 παραχωρήθηκε στη ΓΕΚ Τέρνα έναντι 3,27 δισεκατομμυρίων ευρώ με ισχυρή τραπεζική χρηματοδότηση. Έκτοτε, οι δύο εταιρείες του αυτοκινητοδρόμου κατέγραψαν ετήσιες ζημιές άνω των 49,56 εκατομμυρίων ευρώ στο Real Money. Επίσης, μαζί με τη Real News, κρυμμένες σελίδες στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων. Μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των Θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News, σήμερα δηλαδή.
1: Σήμερα είναι του Ιερόθεου και της Ιεροθέας, ναι, γιορτάζουν.
0: Ναι. Χρόνια πολλά.
1: Παγκόσμια Εβδομάδα Διαστήματος. Θα πάμε πύραυλος, θα πάμε στο διάστημα.
0: Ναι, ναι.
1: Παγκόσμια ημέρα των ζώων σήμερα. Τι λέει? Εθνική ημέρα ρολών σφολιάτας με κανέλα στη Σουηδία. Έχουν βγάλει ημέρα για τη σφολιάτα με την κανέλα.
0: Τώρα ο καθένας, κάθε λαός.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Κάθε ημέρα λαός. Διαστημικών δυνάμεων στην Αμερική. Εθνική ημέρα βότκας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη Ρωσία το περίμενα αυτό, τη βότκα. Και εθνική ημέρα τάκος επίσης στην Αμερική. Ένα τάκος δεν μου έχεις πάρει να φάω.
0: Θες και τάκος, ναι.
1: Γελά. Τι γελάς, κύριε Μορτάκη? Δεν μου έχει πάρει. Λοιπόν. Θα σας πω σε λίγο για το άγχος και τις επιδόσεις στο σεξ, να το βρω.
0: Καλά, ναι, δώσε λίγο χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Να πούμε καλημέρα στο Παντέλο, από το Ζεφύρι που μας έχει στείλει, στην Αφροδίτη που στέλνει για το θέμα των φοιτητών της Χίου, το οποίο επαναλαμβάνουμε και τίποτα δεν γίνεται. Στο Γιώργο τον Παναγάκη από την Ραβένα, είναι οδηγός. Καλές διαδρομές, Γιώργο, με προσοχή. Στο Μιχάλη. Για την Παγκόσμια Μέρα των Ζώων,
1: γεια λέει σου,
0: και
1: εκείνος.
0: Καλημέρα, Μιχάλη. Χάχρε, Μιχάλη.
1: Γεια σου, ρε Μιχάλη.
0: Ναι. Λέει και κάτι άλλο μαζί, αλλά δεν λέγεται.
1: Τι, πού είναι ο Μιχάλη?
0: Είναι πιο ψηλά. Κατερινάκη, καλημέρα. Να πούμε την καλημέρα στην Κατερίνα την Κάβουρα που είναι πάντα μαζί μας εδώ. Στον Πίκο Απίκο που λέει και ο Γιωβάνοβιτς είναι ωραίος. Πάμε για τη νίκη απόψε. Είναι ο μεγάλος αγώνας της Εθνικής. Ο Γιωβάνοβιτς, η πολύ ωραία ομάδα της Ελλάδας με πολύ δυνατούς παίκτες και εξίσου δυνατό πάγκο. Για να το πούμε και αυτό. Γιατί έχει σημασία να έχει και πάγκο.
1: Ναι. Πάγκο, ναι.
0: Έχει μεγάλη σημασία.
1: Μας έχουν ζαλίσει με τα φαρμακεία, λέει. Ο
0: Θάνος.
1: Μήπως είναι για πάνε ενδεχόμενο και όχι για το όχημα. Τι για πάνε ενδεχόμενο?
0: Εννοεί το φαρμακείο, τα φαρμακεία αυτά που είπες.
1: Για πάνε, προφανώς για πάνε ενδεχόμενο. Καλημέρα στον Ιωάννη, ο Κώστας. Αχ, καημένη ρίτσα. Με το ρόκι κάνεις εκπομπή στο ring.
0: Γεια σου, Κώστα.
1: Γεια σου, ρε Κώστα.
0: Και στον άλλο Κώστα που σου είχε στείλει για τη χθεσινή συζήτηση που είχαμε χθες, τον κύριο Μίκο, ο οποίος είχε στείλει συζήτηση που είχαμε χθες με την κυρία Κουφονικολάκου. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ποιος? Α, ο Κώστας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει. Τώρα η κυρία Κουφονικολάκου, καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει, όλοι κρινόμαστε. Να, εσείς το κρίνετε, ρε παιδί μου.
0: Και στη Σβετλάνα που έχει στείλει για την ισοθερμική κουβέρτα που είναι σαν αλουμινόχαρτο.
1: Γεια σου, Σβετλάνα. Όντως, ρε παιδί μου, λεπτή είναι, πολύ.
0: Ναι, ναι.
1: Η Λίλιαν, γεια σου.

0: Και στο Λευτέρη που έχει στείλει αυτός που βρήκε τα χρήματα, μάλλον κατάλαβε ότι τον καταγράφει η κάμερα της τράπεζας. Καλημέρα, καλημέρα Λευτέρη. Στον Προμηθέα που λέει για τα χρήματα, α, για τις συντάξεις προφανώς λέει, για τις συντάξεις. Καλημέρα Προμηθέα και σε σένα. Αχ, και στον Κώστα που λέει υπογραφή μετράει πριν από το γάμο. Στο δωματιάκι μόλις μπει στην εκκλησία, το μυστήριο του γάμου παραμένει μυστήριο. Ό,τι και αν πεις, ειδικά στην Ορθόδοξη τελετή, έχω ακούσει παπάδες να πηδάνε σελίδες ολόκληρες από το μυστήριο. Καλημέρα Κώστα.
1: Εντάξει, δεν κάνουν λάθος το όνομα όμως.
0: Ναι, ας σου λέει ισχύει πριν.
1: Παπάδες και γαμπροί. Λευτέρης το είπες.
0: Ναι, ναι, ο Άγγελος λέει ένα πολύ φοβερό σε γάμο στην Ελλάδα. Ο ιερέας έκανε λάθος και αντί να περάσει μετά το γαμπρό τη βέρα στην ύφη, την πέρασε κατά λάθος στην κουμπάρα.
1: Ναι, εντάξει, ήταν παραδίπλα. Δεν την... ήταν δίπλα.
0: Τι λες ρε Νίκο.
1: Εντάξει παιδί, μπορεί να κάνει αυτό, γίνεται τώρα.
0: Γίνονται, α, είναι κάτι συνηθισμένο, ναι.
1: Τα λάθη.
0: Εντάξει, ναι, εντάξει Νίκο μου.
1: Φαντάζεσαι, το θέμα δεν το πέρασε στην κουμπάρα. Φαντάζεσαι στο γαμπρό να πει άστι εκεί τη βέρα. Αν το παπά την έβαλε.
0: Εντάξει, μετά θα πέσει
1: ξύλο. Μην μετακινηθεί ο γαμπρός αριστερά και πάει δίπλα στην κουμπάρα.
0: Ναι, αλλά μετά θα πέσει ξύλο.
1: Εντάξει, να πούμε εμείς καμιά ειδησούλα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι και εμείς κάτι. Εντάξει, μωρέ, συμβαίνει. Ο Δανίλ, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα και στην Εμβούλα. Γεια σου, Εύη μας. Καλημέρα.
1: Πολλά μηνύματα, παιδιά, σας ευχαριστούμε. Θέλει και τάκος, λέει ο Ταμτά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σου, ρε Κώστα. Κάτσε, ρε Κώστα, και εσύ αμέσως.
0: Άλλος Κώστας λέει ότι του είπαν πως στη Γερμανία είναι υποχρεωμένοι και οι οδηγοί να έχουν απεινιδωτή. Αυτό δεν το ξέρω.
1: Αυτό θα ήταν ωραίο, βέβαια, να έχουν τα αυτοκίνητα.
0: Είναι λίγο δύσκολο αυτό τώρα. Και η χρήση απεινιδωτή, δηλαδή, και να έχεις απεινιδωτή. Μπορεί να το χρησιμοποιήσεις εσύ.
1: Να κάνουν κάποια σεμινάρια.
0: Εδώ και αυτοί που πρέπει να το χρησιμοποιήσουν κάτι. Δεν μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν.
1: Μωρέ, από το τίποτα.
0: Θέλω να πω ότι δεν είναι και μια απλή χρήση. Υπάρχουν και ειδικοί άνθρωποι.
1: Θα κάνουν σεμινάρια, ρε ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πάει άντε τώρα σου βάλει τώρα 5.000 βολτ.
0: Γι' αυτό λέω.
1: Ναι, κάτι θα ξέρουν οι άνθρωποι. Κάτι θα έχουν κάνει. Αλλά από το τίποτα.
0: Ναι, από το τίποτα έχει. Είναι μια λύση. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις.
1: Πάμε.
0: Ναι, ναι. Πάμε.

0: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
1: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Οι μέρες βινιλίου είναι εκείνες οι μέρες που αναπολύς με νοσταλγία. Είναι εκείνες οι μουσικές που σε στιγμάτισαν. Οι μέρες βινιλίου είναι το soundtrack του χειμώνα σου. Μέρες βινιλίου λοιπόν, όπως παλιά. Μια έμπνευση του Τάκη Νιάρου για τον οργασμό της ακρόασης. Βασισμένη σε καλλιτέχνες που άλλαξαν τον κόσμο. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1 το μεσημέρι.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας τον κύριο Παναγιώτη Λιαργκόβα, τον γνωστό καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Πολοποννήσου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σας, κύριε Λιαργκόβα.
1: Γεια σας.
2: Τι γίνεται τώρα, πώς πάμε, κύριε Λιαργκόβα? Γιατί άλλοι λένε να αποπληρώνετε, λέει, τα δάνεια πρόωρα είναι καλό. Άλλοι λένε τα στερείται από την πραγματική οικονομία. Τα μέτρα που ελήφθησαν από την κυβέρνηση είναι ψίχουλα. Τώρα εδώ τι γίνεται, πώς πάει η οικονομία πρώτα απ' όλα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν δύο πραγματικότητες. Η μία είναι ότι στο δημοσιονομικό τομέα πάμε καλά, δηλαδή έχουμε πλεονάσματα, μάλιστα υπερπλεονάσματα, αποπληρώνουμε τα δάνεια, παίρνουμε εύσημα από τους διεθνείς οίκους. Αυτό θετικό μπορεί να πει κανείς ότι είναι. Αλλά η άλλη πλευρά είναι η πραγματική οικονομία και αυτό που βιώνει καθημερινά ο καταναλωτής, ο οποίος δεν έχει έτσι, δεν λέει τίποτα για τον ίδιο το ότι αποπληρώνουμε τα δάνεια τώρα, το ότι παίρνουμε, αναβαθμίζουμε την οικονομία μας. Και αυτό που βλέπει είναι το τι

0: πληρώνει καθημερινά.
1: Τι αγκομαχάει, αγκομαχάει, στα ταμεία.
0: Αγκομαχάει. Είναι δύο πραγματικότητες που συνυπάρχουν, που δυστυχώς γίνονται όλο ένα και πιο ασφικτική, η κατάσταση γίνεται όλο ένα και πιο ασφικτική για τα νοικοκυριά.
1: Υπάρχει λύση, κύριε Γιαργκόβα, σε αυτό. Δηλαδή θέλω να πω, η κυβέρνηση έχει και δεν δίνει, μπορεί να δώσει κάτι παραπάνω? Υπάρχει κίνδυνος αν δώσει κάτι παραπάνω? Γιατί αυτό ακούμε από το Οικονομικό Επιτελείο και τον Πρωθυπουργό.
0: Κοιτάξτε, η κυβέρνηση πρέπει να τηρεί τη δημοσιονομική πειθαρχία. Αυτό δεν το, νομίζω το έχουν εμπεδώσει όλοι, όλο το πολιτικό σύστημα. Δεν συζητά να ξεφύγουμε όπως ξεφύγαμε στο παρελθόν. Αυτό πρέπει να το τηρούμε. Από την άλλη πλευρά, τα περιθώρια που υπάρχουν ποια είναι? Είναι εντός αυτής της δημοσιονομικής πειθαρχίας, δηλαδή με την οροφή των δαπανών, με το ευρωπαϊκό πλαίσιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εντός αυτού λοιπόν του πλαισίου, τι μπορεί να γίνει για να ανακουφίζονται περισσότερο ή λιγότερο τα νοικοκυριά?
2: Έτσι κι αλλιώς ο Πρωθυπουργός προχθές, μιλώντας στην Κατερίνη, είπε ότι υπάρχουν εφεδρείες ακόμα, ότι υπάρχουν κάποιες εφεδρείες, γιατί ο χειμώνας ο ίδιος το περιγράφει, θα είναι βαρύς και δύσκολος. Και όπως είπατε κι εσείς, μπορεί τα μακροοικονομικά μέγεθη να είναι πολύ εντυπωσιακά ή να είναι πολύ καλά, ας το πούμε αυτό. Ναι. Αν ο άλλος δεν το καταλάβει στην τσέπη του, λίγο τον αφορά. Θέλω να πω, είναι συζήτηση σε μικρούς κύκλους μετά.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι εγώ τι θα περίμενα περισσότερο, τι θα συμβούλευα το Οικονομικό Επιτελείο. Θα έλεγα να προσπαθούμε να βρούμε περισσότερες μόνιμες λύσεις στα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως το διαβάζω, είναι ναι μεν ανακουφίζουμε και χρηματοδοτούμε κάποια προβλήματα, αλλά δεν χτυπάμε το κακό στη ρίζα του. Περισσότερο έχω στο μυαλό μου την ακρίβεια. Κάθε τόσο παίρνουμε μέτρα, υπάρχουν παλώματα, αν θέλετε, διάφορα τα οποία γίνονται. Βοηθάνε, ανακουφίζουν, δεν λέει κανείς ότι δεν βοηθάνε. Ανακουφίζουν τους συμπολίτες μας, τους καταναλωτές, όλους. Αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα εξακολουθεί και το βλέπουμε συνέχεια μπροστά μας.
2: Ναι, είναι προς όρας λίγο αυτά τα μέτρα. Δηλαδή θέλω να πω μέχρι την επόμενη αύξηση, μέχρι το επόμενο ενεργειακό κύμα, το οποίο θα ξαναφέρει πάλι αυξήσεις. Οπότε τα επιδόματα ή οι μειώσεις θα εξαφανιστούν μέσα σε ελάχιστες ώρες.
1: Ναι, αλλά τι θα μπορούσε να γίνει?
0: Το βλέπουμε τις αυξήσεις του πληθωρισμού. Το 5,1 που ανακοινώθηκε πρόσφατα είναι πολύ μεγάλο.
1: Το θέμα είναι, κύριε καθηγητά, τι θα μπορούσε να γίνει? Να μειωθεί ο ΦΠΑ για κάποιο διάστημα και για κάποια προϊόντα, να μειωθούν οι ειδικοί φόροι,
2: στα βασικά προϊόντα. Δηλαδή η πρόταση της αντιπολίτευσης είναι στα βασικά προϊόντα να μειωθεί.
1: Γιατί το πρόβλημα το βλέπουμε, όλοι το εστιάζουμε, σύμφωνοι.
0: Ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε, θα μπορούσε να μειωθεί και ο ΦΠΑ ή ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και εντός του υπάρχοντος πλαισίου, κάτι το οποίο έκανε για παράδειγμα η Κύπρος. Η Κύπρος το έκανε. Μείωσε το ΦΠΑ για παράδειγμα στους καταναλωτές από 19% σε 9%.
2: Ναι.
0: Και το φόρο κατανάλωσης, το πετρέλαιο θέρμανσης, το μείωσε δραστικά.
1: Εδώ βλέπουμε όμως και μια Ευρώπη, κύριε καθηγητά, που κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Τώρα, συγγνώμη που χρησιμοποιώ, κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου. Δηλαδή το ότι ο Μητσοτάκης κάνει προτάσεις για τη ρίδα διαφυγής, δηλαδή τα αυτονόητα. Μην τρελαθούμε κιόλας.
2: Καλά, εντάξει.
1: Μα είναι αυτονόητο ότι πρέπει να βοηθήσει τους πολίτες σου.
2: Ναι.
1: Αλλιώς δεν έχει νόημα.
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση όντως δεν βλέπει το. Δεν συγκινείται τόσο πολύ με το πρόβλημα, η Επιτροπή εννοώ. Γιατί υποστηρίζει ότι εμείς σας έχουμε δώσει ευελιξία στο υπάρχον πλαίσιο. Κινηθείτε μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Αλλά τελικά αυτό το πλαίσιο δεν επαρκεί προφανώς.
1: Προφανώς.
0: Γιατί το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή η ενεργειακή κρίση που αντιμετωπίζουμε σε διεθνές επίπεδο είναι ίσως η μεγαλύτερη μετά το 1974.
1: Βέβαια.
0: Άρα δεν είναι ένα απλό προβληματάκι το οποίο έρχεται και εντάξει το αντιμετωπίζουμε. Θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ευαισθητοποιηθεί πιο πολύ και να δώσει.
2: Η συζήτηση που γίνεται, κύριε Λιαγκόβα, για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, άκουσα κυβερνητικά στελέχη να λένε ότι αυτό και να γίνει δεν θα περάσει αυτόματα στην αγορά. Και κατά δεύτερον, δεν επιμερίζεται σε αυτούς που έχουν ανάγκη, αλλά σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη κατανάλωση. Δηλαδή, ούτε και αυτό θα περάσει. Εσείς τι λέτε για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα?
0: Το αν θα περάσει ή όχι, αυτό εξαρτάται και από τους ελέγχους που γίνονται στην αγορά. Ναι. Αν δεν κάνεις καθόλου ελέγχους, δεν θα περάσει. Άρα πρέπει να συνδυαστεί και με περισσότερους ελέγχους. Το δεύτερο, αν πάμε στους δρόμους, τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα, θα δούμε ότι κινείται πολλής κόσμος. Δηλαδή είναι η βενζίνη πλέον δεν είναι αγαθό πολυτελείας, είναι αναγκαιότητα.
2: Καθημερινότητα, ναι.
0: Είναι καθημερινότητα. Άρα το έχει ανάγκη ο κόσμος, το έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις και θα μειώσουν τα κόστη μεταφοράς. Άρα είναι κάτι το οποίο δεν είναι, το οποίο θα μπορούσε να συζητηθεί κατά την άποψή μου.
2: Θα μπορούσε να γίνει δηλαδή.
0: Θα μπορούσε να γίνει.
1: Μόνο όλοι μπορούν να γίνουν.
2: Ναι, βρε παιδί μου, αλλά λέω.
0: Δεν χρειάζεται επιστολή.
2: Αυτό θέλω να πω. Ή μπορεί να το πάρει η Ελλάδα να το αποφασίσει και ως έκτακτη ανάγκη, ως έκτακτη λύση για συγκεκριμένο διάστημα.
1: Μπορεί, αλλά σου λέει βρίσκεται κάνα 2 δισεκατομμύρια. Κατάλαβες τώρα γιατί κολλάμε. Γι' αυτό λέμε τη ρήτρα διαφυγής.
0: Ναι, λέμε τη ρήτρα διαφυγής γιατί λέμε να το κάνουμε πάνω από τη ρήτρα διαφυγής.
1: Ναι.
0: Πάνω από το πλαίσιο το σημερινό.
2: Mm-hmm. Ναι.
0: Η Κύπρος το έκανε εντός του πλαισίου.
2: Αυτό λέω, γι' αυτό λέω μπορεί να το κάνει. Γι' αυτό λέω τώρα.
0: Μπορεί να το κάνει, απλά είναι θέμα προτεραιότητας.
2: Μπορεί, είναι θέμα προτεραιότητας λέει.
1: Και εσόδων όμως.
2: Όχι, γιατί σου λέει να πάει κάτω, δεν σου λέει να πάει πάνω από τη ρήτρα διαφυγής.
1: Ναι, βρεχάνουν μέσα. Ναι, κύριε Λιαρκόβα μου. Τώρα, αν ρίξω εγώ τον ειδικό φόρο κατανάλωση για 200 εκατομμύρια, δεν λέει τίποτα. Το ξέρετε καλύτερα από μένα.
2: Εννοείς ότι είναι μικρό, ε.
1: Προφανώς. Ναι, ναι. Ή θα πάρεις δραστικά μέτρα και θα πεις ότι ρίχνω σε ικανό βαθμό για να μειωθούν οι τιμές, δεν έχει νόημα.
0: Ναι.
1: Λέω εγώ τώρα.
0: Ναι, ισχύει, ναι, έτσι όπως το λέτε.
1: Δηλαδή τώρα μην παίρνουμε ασπιρίνες, εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα.
0: Δεν αλλά... θα κάνει τίποτα.
1: Ακριβώς.
0: Είναι πολύ μικρή. Ναι.
1: Το ένα θα είναι αυτό.
0: Πρέπει να βρει και ισοδύναμα ενδεχομένως.
1: Εσείς ακούτε αυτό που λένε, μην αποπληρώσετε ρε παιδί μου τα 2-2,5 δις, κρατήστε τα λίγο, έτσι κι αλλιώς δεν τρέχουμε, να τα δώσετε ας πούμε στην οικονομία. Λέω.
0: Κοιτάξτε, και αυτό είναι θέμα προτεραιότητων, θα μπορούσε να γίνει και έτσι, mm-hmm. αλλά η κυβέρνηση επέλεξε αυτό, για ποιους λόγους. Mm-hmm. Εγώ διαβάζω και αντιλαμβάνομαι, για να δώσει ένα μήνυμα στους αγορές ότι πάμε καλά, να μας ανταμείψουν οι αγορές με χαμηλότερα επιτόκια. Mm-hmm. Βέβαια, σε ένα περιβάλλον όπου αυξάνονται τα επιτόκια, πάει κόντρα σε ένα ρεύμα. Εντάξει, είναι μια θετική κίνηση από κάθε πλευρά. Δεν μπορεί mm-hmm. να πεις το ότι να μειώνεις το βάρος για τα παιδιά σου. Δεν είναι καλό κάνεις.
1: Πάντως, ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση. Ο πληθωρισμός που πήγε στο 5,1. Βλέπουμε τα τρόφιμα που είναι για τρίτο μήνα αρνητικά. Δηλαδή, βλέπουμε ότι ο Θεοδωρικάκος. Και εγώ είμαι ο πρώτος που ασκώ κριτική, αλλά τελικά του Θεοδωρικάκου του βγήκαν οι συγκράτησεις των τιμών.
0: Του βγήκε αυτό, αλλά τελειώνει
1: το τέλος του
0: μήνα. Mm. Και βλέπετε ο πληθωρισμός είναι σαν τη Λερναία Ήδρα. Κόβεις το ένα κεφάλι.
1: Σωστό.
2: Και βγαίνει από αλλού.
0: Είναι το άλλο. Βγήκε τώρα από την ενέργεια.
1: Σωστό.
0: Τον άλλο μήνα μπορεί να βγει από τα τρόφιμα, γιατί τελειώνει η συμφωνία εκεί. Mm-hmm. Και πώς θα αντέξουν κι αυτοί. Mm-hmm. Και θα δούμε ανατιμήσεις εκεί.
1: Άντε να δούμε.
2: Μα βλέπω και την έρευνα του ΙΟΒΕ που λέει το 58% των οικοκυριών δεν τα βγάζει πέρα, έτσι δηλώνει, και το 60% βλέπει την οικονομική του κατάσταση να χειροτεύει σε ένα χρόνο. Δηλαδή αυτό με την καθημερινότητα είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ βλέπω και να φουντώνει και η ενεργειακή φτώχεια.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή οι οικοκυριά που δεν μπορούν να πάρουν ούτε πετρέλαιο, ούτε ξύλα για
1: τίποτα.
0: Ναι, και να κρυώνουν και να είναι ενεργειακά φτωχοί. Αυτό
1: πρόβλημα.
2: Κύριε σας ευχαριστούμε καθηγητά, πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Λιαργόβας, ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και τον ευχαριστούμε θερμά.
3: Real FM.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση.
6: Αντένα Πάτρας 105,3.
7: Αλλά ούνο! Αλλά δούε! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
9: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
10: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
11: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα, Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-310-008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
12: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
13: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
14: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας!
15: Ασφαλώς υπάρχει! Λουτσία of Albania, Princess of Agni Saranda! Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει, σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
14: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα!
15: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
16: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7.
17: Στη Άγκυρα, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα σχετικά με την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Όπως επισημαίνει στο πρωτοσέλιδο της Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο». Η εφημερίδα σημειώνει ότι ανιστόρητες δηλώσεις Ερντογάν για την τουρκική θάλασσα και το ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας ανησυχούν και το Ισραήλ. Παράλληλα, συνεχίζονται οι διεργασίες ανάμεσα σε Παρίσι, Αθήνα και επιχειρηματικούς φορείς του έργου διασύνδεσης με στόχο την άμεση έναρξη των εργασιών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας με αφετηρία το πεδίο του Άρεως μέχρι τη 1 το μεσημέρι για το γύρο Greece for the Cure. Τις ίδιες ώρες κλείνουν δρόμοι στον Πειραιά με αφετηρία τη Γρηγορίου Λαμπράκη και στην Πετρούπολη από την οδό Κολοκοτρώνη. Στα μέτρα που θα ανακοινωθούν 1η-15η Οκτωβρίου, οπότε αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του. Όπως λέει, θα παρακολουθεί την κατάσταση ένα 15ήμερο ώστε να στηριχθεί η κοινωνία στα όρια των δυνατοτήτων της οικονομίας. Παράλληλα, αναφέρεται στα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Κρήτη, λέγοντας ότι ο μηχανισμός κινητοποιήθηκε και έδρασε προκαταβολικά και τονίζει ότι από αύριο κλιμάκια ξεκινούν την καταγραφή των ζημιών. Αναφέρεται επίσης και στα 52ª γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας «Είμαστε περήφανοι για τις ιδέες, τις αξίες και τη διαδρομή μας». Τα προβλήματα που άφησε πίσω της κακοκαιρία αντιμετωπίζουν με το φως της ημέρας οι κάτοικοι της Κρήτης. Τα φαινόμενα βρίσκονται σε ύφεση, αλλά έχουν πλημμυρίσει δρόμοι, καλλιέργειες και σπίτια. Χωρίς νερό και ρεύμα, χιλιάδες άνθρωποι λόγω καταστροφής των δικτύων.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Η τρίτη νίκη της σε άριθμα παιχνίδια στην πρώτη κατηγορία του Nations League πέτυχε η Ισπανία, επικρατώντας με 3-1 της Τσεχίας. Στη Ρίεκα η Αγγλία συνέτριψε με 7-0 την Κροατία, σημειώνοντας τη δεύτερη επιτυχία της στη διοργάνωση. Για τη δεύτερη κατηγορία, Βόρεια Μακεδονία-Σκωτία 0-2 και Ελβετία-Σλοβενία 2-1. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
6: Αντένα Πάτρας 105,3.
19: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
20: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
21: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
20: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
21: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
20: Οπτικά ιατρού.
21: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
20: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
21: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
20: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
21: Οπτικά Ιατρού.
20: Ό,τι εμπιστεύεστε.
22: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.

0: Καλημέρα σε όλες, σε όλους. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλή Κυριακή.
1: Εδώ είμαστε και τώρα είναι η ώρα να πούμε ότι αυτή είναι η χειρότερη ώρα για τσιμπολόγημα. Παχαίνει και ανεβάζει το ζάχαρο. Ποια είναι η χειρότερη ώρα και τι λένε οι ειδικοί, Ρίτσα, εσύ που είσαι και αθλητικός τύπος.
0: Ναι, τι θέλεις, Νίκο. Εσύ δεν είσαι, οπότε τι. Δεν βρισκόμαστε πουθενά.
1: Η βασική αιτία, λέει, σχετίζεται με τον κυρκάδιο ρυθμό.
0: Ναι, ναι.
1: Το εσωτερικό ρολόι του οργανισμού που ρυθμίζει, λέει, τον κύκλο του ύπνου και της εγρήγορσης.
0: Άρα τι ώρα είναι, κατέληξε κάπου.
1: Άρα δεν πρέπει να τρώμε το βράδυ αργά. Αυτό λένε οι ειδικοί. Καταλαβες.
0: Τρώω αργά το βράδυ.
1: Να μην τρώμε, λέει. Ούτε σνά, γιατί και η ινσουλίνη, λέει.
0: Μέχρι να γυρίσει στο σπίτι, όταν γυρίζει κάποιο πολύ αργά στο σπίτι, τι ώρα τρώει.
1: Τη νύχτα παράγεται λιγότερη ινσουλίνη.
0: Ναι.
1: Τρως κιόλα.
0: Ναι,
1: ινσουλίνη. Αλλά δεν μπορεί να παράξει πάρα πολύ ινσουλίνη.
0: Ναι, τρώω αργά, Νίκο μου.
1: Τρώνε.
0: Μην κάνει και μαθήματα διατροφή, θα πεθάνω. Θα πέσω όλα στην Κηφισία.
1: Όχι αργά. Μην τρώμε αργά. Προσοχή. Το λέω για εσά που τρώτε αργά.
0: Ενώ εσύ.
1: Και ο ναρκισισμός με έχει προβληματίσει. Έχουν επίγνωση συμπεριφορά στους ναρκισιστές. Ότι είναι ναρκισιστές.
0: Αυτό το στρες που σε καταβάλει για λάθος θέματα είναι κάτι συγκλονιστικό, Νίκο μου. Γιατί ποιος ξέρει.
1: Υπερβολική αίσθηση σπουδαιότητας. Mm-hmm. Γιατί βλέπουμε, νομίζουμε ότι είμαστε.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Που δεν είμαστε τίποτα. Ναι,
1: προφανώς.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Που δεν είμαστε τίποτα.
1: Η ανάγκη για θαυμασμό και η πεποίθηση ότι κάποιος δικαιούται ειδική μεταχείριση. Μπορούν να διαβρώσουν φιλίες, ερωτικές σχέσεις και οικογενειακούς δεσμούς. Δηλαδή, ένας νάρκισσος άνθρωπος. Mm. Δεν το καταλαβαίνει προφανώς για να το κάνει. Έτσι.
0: Καλά, έχει και διαφαθμίσεις αυτό, ε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι όλοι το ίδιο.
1: Δεν το γνωρίζουν προφανώς. Ναι, λέει, το γνωρίζουν, λέει μια καθηγήτρια.
0: Ναι.
1: Μετά από έρευνα που έγινε. Τα πιο απλά στοιχεία προέρχονται από την ίδια την παρατήρηση των ψυχολόγων, λέει. Και αυτό που λένε είναι ότι και είμαι ναρκισσιστής και μπράβο μου. Γιατί κάνω αυτά που κάνω.
0: Μάλιστα, αδερφέ. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε πολύ για την κακοκαιρία της Κρήτης και όσα είδαμε αυτές τις τρεις ημέρες. Επί της ουσίας, τρεις ημέρες ήταν τα πολύ έντονα φαινόμενα. Καλή σας ημέρα, κύριε Λαγουβάρδο.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Ζόλη, κύριε Βιάκο.
1: Γεια σας.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς.
0: Ήταν πολύ έντονες οι βροχές.
2: Πάρα πολύ έντονες.
0: Και διάρκεια.
2: Είναι πάρα από τέσσερις μέρες πιθανόν.
0: Τέσσερις μέρες. Ναι.
1: Τέτοια φαινόμενα.
2: Ξεκίνησε. Σήμερα έχουμε μέσα τα λιώματα. Έχει όμως αρκετές βροχές και σήμερα, τα οποία απλά επιδεινώνουν προβλήματα τα οποία υπάρχουν ήδη.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω αν τέτοια φαινόμενα τα έχουμε ξαναδεί στην Κρήτη.
2: Στην Κρήτη τα είχαμε ξαναδεί λίγο μικρότερο, έντευξη το Φεβρουάριο του 2019. Είχε χτυπήσει κυρίως τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Στα Χανιά είχαμε μεγάλες καταστροφές, είχαν πέσει γέφυρες. Ήταν Φεβρουάριος βέβαια, πολύ μεγάλη ύψη βροχής. Τότε μάλιστα είχαμε δει ύψη βροχής ημερήσια αλλά και μηνιαία που ήταν πρωτοφανή για τη χώρα. Μέχρι που ξεπεράστηκαν τον Ντάνιελ βέβαια το 2023.
0: Ναι, αλλά ήταν, τώρα μιλάμε για 700 τόνους αναστρέμα κάπου εκεί.
2: Ναι, και παραπάνω. Ναι,
0: και παραπάνω.
2: Και τώρα βλέπω στη Σαμαριά, στο σταθμό που έχει το αστεροσκόπιο στην είσοδο του Φαραγγιού, αυτή τη στιγμή έχουν πέσει τα 820 χιλιοστά.
1: Δεν είμαστε καλά.
0: Πάρα
2: δηλαδή, είναι, να καταλάβω ότι είναι το διπλάσιο από την κανονική βροχή που βρέχει στην Αθήνα σε ένα χρόνο.
1: Σε έναν χρόνο.
2: Σε ένα.
0: Δύο φορές.
2: Δηλαδή, αν το κάνουμε δύο φορές, σε δύο χρόνια. Ναι.
1: Τώρα αυτοί οι άνθρωποι εκεί τι πρέπει να περιμένουν, κύριε Λαγουβάρδο.
2: Εντάξει, σημεία όπως έγινε στο Ομιλοπόταμο, που εκεί επίση δεν χρειάζεται πολύ μεγάλη ψυχολογική, πάνω 500-600, η καταστροφή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εγώ πήγα στην περιοχή, γιατί ήμουν στην Κρήτη την Παρασκευή και είδα την κατάσταση και δεν ήταν τελείως ακόμα το φαινόμενο. Έχουν πέρα το πρόβλημα με τα μέσα στο χωριό, τώρα έχει και διακοπή νερού από ό,τι διαβάζω, αλλά έχουν μεγάλες καταστροφές στους αγροτικούς δρόμους, στα ποιμιοστάσια, έχουν σκοτωθεί πάρα, πνιγεί πάρα πολλά ζώα. Και οι άνθρωποι προφανώς δεν μπορούν να πάνε αυτή τη στιγμή σε όλες τις περιοχές. Είναι προσπέλαστες οι περιοχές όπου είναι τα ποιμιοστάσια, για παράδειγμα, που όπως ξέρουμε όλοι πηγαίνουν με δρόμους οι οποίοι είναι αγροτικοί, περνάνε ένα 4x4 σε φυσιολογικές συνθήκες. Τώρα έχουν σκαφτεί τα πάντα, έχουν φύγει τόνοι χώματος, έχουν καλυφθεί από πέτρες. Ήταν πραγματικά σαν να ξεπλύνουν.
1: Και καλλιέργειες έτσι.
2: Στο ανατολικά, στο Οροπέδιο Λεσιθίου.
0: Ήταν μεγάλη ραγδαιότητα η βροχή, είχε να κάνει με του ανέμου. Α, η διάρκεια είχε να κάνει.
2: Είχαμε και κατά τόπους, κατά περιόδους εξάρσεις, αλλά ήταν η διάρκεια. Υπάρχουν περιοχές που βρήκε σχεδόν συνέχεια εδώ και τέσσερις μέρες. Με ελάχιστες διακοπές. Οπότε φανταστείτε αυτό, να έχει ένα
0: τέσσερις μέρες βροχή. Ναι, είναι
2: αυτό μαζεύει τεράστια. Και ακόμα και πάντα δεν έχουν τη ραγδαιότητα που βλέπει μια πλημμύρα τύπου Μάνδρα, α πούμε, ή κάποιο που έχουμε δει στην Αθήνα. Αυτή η βροχή όταν συσσωρεύεται σταδιακά. Οδηγεί πλέον σίγουρα σε κατολισθήσεις, σε θερμά τα οποία παρασύρονται, τα οποία πάνω κάτω.
1: Ο άλλος άνθρωπος που σώθηκε.
2: Η θάλασσα είναι καφέ. Ομιλοπόταμο. Και να το βλέπετε το φαινόμενο είναι πολύ έντονο και με τις μολόγες των ισχυρών ανέμων, το θύελλο ανέμων που είχαμε. Να δούμε μια φρισμένη καθετή θάλασσα η οποία να χτυπάει τις ακτές.
0: Είπε και ο Νίκος για το κομμάτι της κατολιστήσεων. Ναι, είδαμε και τον άνθρωπο που σώθηκε κυριολεκτικά στο παραένα. Έχει πάρα πολλές κατολιστήσεις.
2: Την νερά πέτρα, ναι.
0: Ναι, βέβαια το θέμα, ξέρετε, κύριε Λαγουβάρδο, είναι ότι αν προλαβαίνουν να κάνουν την όποια αποκατάσταση μπορούν, γιατί μπροστά έχουμε το χειμώνα.
2: Ακριβώς,
0: επί της ουσίας είμαστε, δηλαδή ξεκίνησαν τα φαινόμενα πάρα πολύ νωρίς. Μπροστά υπάρχει και ο Φεβρουάριος και ο Νοέμβριος, που αν θυμάμαι καλά είναι πιο βροχερός μήνας. Ο πιο βροχερός μήνας, δηλαδή η αποκατάσταση πρέπει να είναι πάρα πολύ γρήγορη και δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει τέτοιου είδους αποκατάσταση για τις επόμενες βροχές.
2: Ναι, σίγουρα θα πρέπει να γίνει άμεσα ό,τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί είναι μπροστά μας η κακή περίοδος, όπως είπατε και εσείς. Εντάξει, άμεσα την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε καλές συνθήκες, ανέβει η θερμοκρασία, αυτό θα βοηθήσει την αποκατάσταση. Αλλά δεν αποκλείει κάποιος στη συνέχεια του Οκτωβρίου και μέσα στο Νοέμβριο, που όπως πολύ σωστά είπατε είναι ο πιο βροχερός μήνας στη χώρα μας, να έχουμε νέα φαινόμενα. Και μέσα στο χειμώνα συμβαίνουν. Στην Κρήτη, για παράδειγμα, οι μεγάλες καταστροφές του 19 ήταν χειμώνα, μέσα στο Φεβρουάριο. Επομένως, έχουμε μπροστά μας μια δύσκολη περίοδο και θα πρέπει να πληγεί. Έχουν πληγεί πάρα πολλοί υποδομές, της προστασίας δηλαδή των ανθρώπων, πέρα από τις καταστροφές που έχουν γίνει και στους ανθρώπους και στην παραγωγή που έχουν, που είναι κυρίως την οτροφία στο Μελοπόταμο. Καλλιέργειες, κυρίως αγροτικές καλλιέργειες, παράδειγμα στο Λασίθι και στο Ροπέδιο Λασιθίου.
0: Έχουμε εικόνα για το χειμώνα, πώς θα είναι?
2: Όχι, δεν μπορούμε.
0: Όχι.
1: Τώρα βέβαια αυτό.
2: Ξεκίνησε πολύ κρύος.
1: Δεν αφορά
0: γι' αυτό
1: μόνο,
0: το λέω. Και πολύ νωρίς.
1: Και δεν αφορά μόνο την Κρήτη, έτσι.
0: Όχι, αφορά
1: όλη τη χώρα, το τι θα γίνει σε όλη τη χώρα.
2: Προφανώς αυτό είναι. Τώρα χτύπησε την Κρήτη. Μπορεί με στον επόμενο μήνα είναι κάποια άλλη περιοχή. Τα έχουμε δει αυτά. Όλες οι περιοχές είναι ευάλωτες, με εξαίρεση πολύ λίγες, οποίες δεν έχουν τέτοια φαινόμενα. Αν δει κανείς την καταγραφή των έντονων καιρικών φαινομένων και των κάκων τα τελευταία 20 χρόνια, βλέπει παντού σημάδια αυτών των καταστροφών. Με εξαίρεση στις λίγες περιοχές στη Δυτική Μακεδονία που τα φαινόμενα εκεί συνήθως είναι λιγότερα.
0: Ναι, αλλά ας πούμε δυτικά, στο Ιόνιο, Κέρκυρα κτλ. Εκεί έχουμε.
2: Συνέβη πέρυσι το χειμώνα, ναι, ναι. Το χειμώνα στην Ήπειρο.
1: Εν τω μεταξύ, βλέπαμε και την Ευρώπη. Ξεχνά τα χιόνια και το κρύο και τα λοιπά. Ναι. Αυτό το τόξο, πώς το λέτε οι επιστήμονες, κύριε Λαγουβάρδο, εκεί το θόλο. Ναι. Με τη ζέστη.
2: Ήταν υψηλές θερμοκρασίες στη Δυτική Ευρώπη, ναι. Ένα αντικυκλώνα, ο οποίος βοήθησε. Συνετέλεσε ότι έχουμε αυτή την κακοκαιρία. Γιατί και οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ χαμηλές. Θερμοκρασίες δηλαδή που είναι σχεδόν ακραίες για την εποχή, για τέλος αρχές Οκτωβρίου. Θερμοκρασίες που βλέπουμε αυτές τις ημέρες είναι πάρα πολύ χαμηλές. Θα ανέβουν βέβαια, όπως σας είπα, σταδιακά από αύριο και θα επανέλθουμε πιο.
0: Φυσιολογικές για την εποχή. Ναι.
2: Και πιο ευχάριστος καιρός. Ο καιρός την επόμενη εβδομάδα θα είναι καλός. Θα έχουμε ηλιακάδα, θα έχουμε υψηλές.
0: Η αίσθηση έχουμε είναι ότι ξεκίνησε λίγο νωρίτερα από ό,τι συνήθως. Δηλαδή, θυμάμαι.
2: Είναι σωστή αυτή η αίσθηση.
0: Ναι, πολύ
1: με
0: νωρίτερα. Με
1: καύσωνε στο Σεπτέμβριο, παιδί μου. Πέρσι είχε καύσωνα.
0: Μα εγώ θυμάμαι ότι κάναμε θέματα στη τηλεόραση τον Οκτώβριο για το μπάνιο στη θάλασσα τις Κυριακές.
1: Μέχρι και τον Οκτώβριο.
2: Εικόνες βέβαια, σας το καταλαβαίνω.
0: Α, θα επανέλθουμε.
2: Ναι. Ο Σεπτέμβριος έχει τέτοιο φαινόμενο. Και ο Ντάνιελ, σας θυμίζω, και ο Ιαννός το 2020 ήταν μέσα στο Σεπτέμβριο. Είχαν όμως σχετικά μικρότερη διάρκεια. Δεν είχαμε πολύ μεγάλη διάρκεια. Αυτές 4-5 ημέρες πραγματικά γονάτισαν το νησί. Δημιουργούν προβλήματα και στις 4 περιφερειακές ενότητες. Παντού έχουμε προβλήματα. Εστιασμένα σε κάποια σημεία τα οποία αναφερθήκατε και εσείς. Το παραλαμβάνω. Πρέπει άμεσα να γίνουν όσα έργα μπορούν να γίνουν για την άμεση προστασία, ακόμα και με πρόχειρα έργα, να προστατευτούν από τις επόμενες κακοκαιρίες. Γιατί έχουμε μπροστά μας μια δύσκολη περίοδο. Είναι ο περίοδος των βροχών.
0: Των πραγματικών βροχών, αυτό που,
2: ναι,
0: που ξέρουμε.
2: Ναι. Την ώρα τους.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά για την εποχή, για τα ύψη βροχής, εγώ εκτιμώ ότι αυτές οι βροχές θα τα ανακοινώσουμε αύριο στο σκοπί, γιατί περιμένουν τη γιώση και σημερινές βροχές. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ισχυρότερες τουλάχιστον των 20 ετών. Θα ξεπεράσουν δηλαδή τα ύψη βροχής αυτά που είχαμε το Φεβρουάριο του 2019. Δεν θα φτάσουν στα επίπεδα του Ντάνιελ, ο οποίος παραμένει μακράν η χειρότερη κακοκαιρία που έχει χτυπήσει ποτέ τη χώρα μας, με απίστευτα ύψη βροχής τότε και τις τεράστιες καταστροφές που είχαμε. Προσεγγίζει όμως σε αυτό.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λαγουβάρδο. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Λαγουβάρδος μαζί μας, ο διευθυντής
0: των ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. I never stick around quite long
1: enough to make it. Πρέπει να ζούμε με αυτά πια, Ρίτσα. Δηλαδή, αυτή η κλιματική αλλαγή.
0: Τώρα, κοίταξε να δεις 4 ημέρες συνεχόμενης βροχής.
1: Πρέπει να ζούμε με αυτά.
0: Δεν είμαστε όμως μια χώρα που έχει τέτοιες υποδομές.
1: Νομίζω καμία
0: τέτοια
1: χώρα, Ρίτσα.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Έχεις δίκιο.
1: Με τόση ραγδαιότητα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Μπορεί
0: τώρα
1: λίγο καλύτερα, αλλά.
0: 4 ημέρες τώρα συνεχόμενης βροχής. Και επίσης σου λέω ότι ο Νοέμβριος, όπου θεωρείται ο πιο βροχερός μήνας του έτους, είναι μπροστά. Δηλαδή πρέπει να γίνει πάρα πολύ γρήγορα.
1: Δεν προλαβαίνω.
0: Και επίσης έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο κ. Λαγουβάρδος, ότι δεν έχουν φτάσει σε όλες τις περιοχές. Δεν έχουν δει τι γίνεται στα μνημοστάσια, στις καλλιέργειες. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες είναι αποκομμένες κυριολεκτικά.
1: Στη Μήλο, τι γίνεται, πώς πάει ο καιρός? Ο Αντώνης μου στείλε μήνυμα. Καλημέρες.
0: Καλημέρα, καλημέρα, Αντώνη, καλημέρα. Πώς είναι ο καιρός, τι είναι, καλός?
1: Καλά είναι, θα μας στείλει τώρα να δούμε.
0: Θα ανέβει η θερμοκρασία. Κάτι είναι και αυτό, ότι θα επανέλθει σε πιο φυσιολογικές για την εποχή στη χώρα μας, έτσι, όχι για την εποχή.
1: Είχε κρύο και κρυάκι στις Κυκλάδες αυτές τις μέρες.
0: Καλά, παντού είχε κρύο. Βάλαμε μπουφάν.
1: Βουλωμένο γράμμα διαβάζω. Λέω στις Κυκλάδες. Και ήρθε η ώρα για την έρευνα, το άγχος της επίδοσης στο σεξ. Κάτσε ρίτσα, πού πας?
0: Φεύγω δικό μου,
1: περίμενε.
0: Όταν αρχίσει αυτά τα θέματα, φεύγω, μάνα.
1: Αν νιώθετε ότι σας βαθμολογούν στο κρεβάτι. Και τι απαντάει ψυχολόγος?
0: Γιατί έχεις τέτοια αγωνία, βρε?
1: Δεν έχω, βρε, την έρευνα είδα. Εγώ δεν έχω άγχος. Γιατί δεν κάνω. Λοιπόν, όταν το σεξ σας θυμίζει, λέει, περισσότερο σκηνή παράστασης που πρέπει να αποδείξετε κάτι, εδώ χάνετε, λέει, τη σύνδεση και την απόλαυση, λέει η καθηγήτρια. Το άγχος μοιάζει σαν να βαθμολογείστε. Δηλαδή η πίεση σας απομακρύνει, λέει, από τη στιγμή και κάνει δύσκολο, δεν σας αφήνει ελεύθερο. Την έρευνα, λέω.
0: Εντάξει.
1: Τι λέω? Και οι γυναίκες όμως είναι το ίδιο. Επικεντρώνουν, και αυτές έχουν άγχος.
0: Ναι, Νίκο μου.
1: Ναι, δηλαδή έχει μια προσδοκία η γυναίκα να δείχνει ο άλλος, λέει, τέλειος. Να έχει διάρκεια, να κάνουν ό,τι τέλος πάντων.
0: Εμείς γιατί ασχολούμαστε με αυτό, είπαμε τώρα.
1: Γιατί είδα την έρευνα μπροστά μου, ρε παιδί.
0: Αφού δεν μας νοιάζει. Αφού δεν μας
1: νοιάζει. Α, είναι...
0: γενικά μιλώντας. Ναι. Α, στις διαπιστώσεις.
1: Ναι, αλλά έχουν, λέει, και οι γυναίκες άγχος και οι άντρες άγχος.
0: Εντάξει, λοιπόν.
1: Πήγαινε τώρα.
0: Δεν μπορώ να πάω, μου κόπηκαν τα πόδια.
1: Πήγαινε.

τώρα που έφυγε η Ρίτσα να πω και το υπόλοιπο. Μου ακούει ο Μορτάκης. Υπάρχουν, λέει, και οι στατιστικές αποφυγής για το άγχος. Που δεν είχαν τα ίδια θετικά αποτελέσματα. Λέει, κάποιοι συμμετέχοντες προσποιούνταν οργασμό κτλ. Απλώς, λέει, για να τελειώσουμε τη διαδικασία της έρευνας, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Ενώ άλλοι παρέμεναν, λέει, σιωπηλοί, αποφεύγοντας την επικοινωνία με τον σύντροφό τους. Δηλαδή, τους να προκορεδέψουν την έρευνα, κατάλαβες, για να τελειώνει η διαδικασία. Τέλος πάντων, είναι ένα άγχος και αυτό, ας το λύσουμε.

0: Τώρα που βγήκε σήμερα την υπόλοιπη έρευνα.
1: Ναι, εντάξει, Βρενικό μου, εντάξει, ευτυχώς.
0: Για τη βαφή μαλλιών πρέπει να σου πω.
1: Θα μου πεις άλλη ώρα.
0: Μέχρι πόσες φορές το χρόνο επιτρέπεται με ασφάλεια.
1: Εντάξει, θα σε ρωτήσω. Όταν οτιδήποτε είναι να κάνω, εγώ θα σε ρωτάω. Γιατί ξέρω ότι βλέπω ότι τα ξέρεις όλα.
0: Μα αυτά τα πιτσικάτα θέλουν.
1: Λοιπόν, θα πάμε να συνομιλήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Λουκά Αποστολίδη. Είναι δικηγόρος οικογενειών θυμάτων στα Τέμπη. Για όλα αυτά τα θέματα που έχουμε στην επικαιρότητα και για την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλου Αγοραστού και όχι μόνο, αλλά και για το πώς εξελίσσεται η ίδια η δίκη. Κύριε Αποστολίδη, καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
2: Καλημέρα και σε εσάς και το βάψιμο των μαλλιών να σας βοηθήσει ο συνεργάτης.
1: Ναι, θα τον βοηθήσω, του πέρασω εγώ ένα.
2: Γιατί είστε ευχάριστοι σαν παρέα και σας παρακολουθώ και χαίρομαι γιατί έχει και το ενδιάμεσο το χιούμορ και δεν έχει αυτό το πείκνωμα.
1: Δεν σωζόμαστε αλλιώς.
2: Είναι πραγματικά. Λοιπόν, μετατέμπει, κοιτάξτε, είμαστε σε μια διαδικασία ακόμα που εκφράζεται ο πόνος των γονιών. Δεν έχουμε πει ουσιαστικά στην αποδεικτική διαδικασία. Η αποδεικτική διαδικασία πιστεύω θα ξεκινήσει κάπου αρχές του Νοεμβρίου και εκεί πλέον θα αποκαλυφθούν όσα αποκαλύφθηκαν και από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, διότι τέσσερα πράγματα και για τους ακροατές να έχουν μια εικόνα. Mm-hmm. Πρώτον, διαψεύστηκαν πανηγυρικά τα αφηγήματα κυβερνητικών στελεχών και όσους σχολίαζαν προς αυτή την κατεύθυνση ότι εντάξει δεν ήταν τίποτα, το βάζωμα ξεπάζωμα. Δεύτερο, παράνομα παρεμβήκανε διότι η κυρία Σούρλα, η ανακρίτρια που είχε αναλάβει, απαντάει στην κυρία Μιλιώνη, την ανακρίτρια του Ανάδοτου Δικαστικού Συμβουλίου, ότι εγώ δεν είχα καμία ειδοποίηση, καμία προειδοποίηση, αλλιώς θα υπήρχαν πρωτόκολλα να μην κουνηθεί ούτε η μία πετρούλα να γίνουν οι εξετάσεις. Άρα εδώ αυτό είναι ένα έγκλημα παρεμπόδισης της δικαιοσύνης στην αλήθεια.
1: Άκουσα, ένα λεπτό πριν συνεχίσετε, παρακαλώ, κύριε Αποστολίδη, άκουσα τον Υπουργό Δικαιοσύνης να λέει ότι η παραπομπή Τριαντόπουλου γίνεται διότι έγιναν επεμβάσεις στο χώρο οι οποίες ενδεχομένως θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απώλεια στοιχείων, ωστόσο από την ανακριτική διαδικασία προέκυψε ότι κανένα στοιχείο δεν χάθηκε.
2: Εντάξει, αυτό δεν αληθεύει, είναι λάθος παντελώς. Και λέω λάθος παντελώς από την άποψη ότι δεν θα ψάχναμε σήμερα να κάνουμε εκταφές των παιδιών. Εάν υπήρχαν ιατροδικαστικές εξετάσεις θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Δεν θα κυνηγάγαμε το ξυλόλιλο 2,5-3 χρόνια και ασφαλώς θα υπήρχε μια ηθική διάσταση να μάθει ο κάθε γονιός πώς το παιδί του έφυγε. Ποια ήταν η αιτία. Και να σας πω και κάτι που αποκαλύπτει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Ο αρχηγός Σπύρος Βεστικής στέλνει δύο άτομα με πολιτικά που είναι αποκλειστικά στο να διερευνούν την αιτία της φωτιάς. Και εκεί ο επικεφαλής περιφερειάρχης της Σπύρος Βεστικής, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ο λόγος ήταν προφανής γιατί θέλανε να κουκουλώσουν και να συγκαλύψουν, και του λένε σηκωθείτε φύγετε. Προσέξτε, μιλάω στελέχη της ΕΡΙ.
0: Σωστό.
2: Δεύτερο, ο Γενικός Γραμματέας της Πολιτικής Προστασίας, ενώ βγάζει ανακοίνωση στις 1 του μηνός και στις 2 ότι ενεργοποιήθηκε το σχέδιο της Πολιτικής Προστασίας για τις ανθρώπινες ζωές, την προστασία κλπ. Και ψεύδονται ότι δεν ενεργοποιήθηκε κανένα σχέδιο, ότι απλώς μαζευόμασταν εκεί. Τρίτο, ο κύριος Τριαντόπουλος αναφέρει ότι, ξέρετε, εγώ ήμουνα παρατηρητής, λέει κάποιος τουρίστας. Κοιτάξτε, έρχεται όμως και τον διαψεύδει έγγραφο από τον κύριο Μπρατάκο, υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, που λέει ότι κύριε πήγαινε εκεί να συντονίσεις τα πράγματα. Η λέξη συντονισμός δεν είναι παρατήρηση. Γιατί, κοιτάξτε, εάν δεν ο υπουργός ανώτατος στην αρχή εκεί, αν στοιχειοδός είχαν σεβασμό απέναντι στους νεκρούς, γιατί ήταν διάσπαρτα τα σώματα, εάν δείτε μέσα που περιγράφει για 7 μέρες, βρίσκανε σώματα στον χώρο.
0: Κύριε Αποστολίδη, σωστό.
2: Παρακαλώ.
0: Βάλτε μία άνω τελεία, να πάμε σε ένα διάλειμμα με ειδήσεις και παρερχόμαστε σε εσάς. Σας παίρνουμε σε 4 λεπτά.
2: Άστε καλά.
3: Real FM. Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στη

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνο σου το βρήκες. Νέο Λαστοφλέξ ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
3: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Ντέλις. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Πίτσα Ντέλις. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Ντέλις. Τρως και ξαναθέλεις. Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610-270-271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Επιμένει στις αντιρρήσεις της Ιάνγκυρα, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα σχετικά με την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, όπως επισημαίνει στο πρώτο σελίδο της Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο». Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας με αφετηρία το πεδίο του Άρεως μέχρι τη μία το μεσημέρι. Τις ίδιες ώρες κλείνουν οι δρόμοι στον Πειραιά με αφετηρία τη Γρηγορίου Λαμπράκη και στην Πετρούπολη από την οδό Κολοκοτρώνη λόγω αγώνων δρόμου. Στα μέτρα που θα ανακοινωθούν 1η-15η Οκτωβρίου, οπότε αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του. Όπως λέει, θα παρακολουθεί την κατάσταση ένα 15ήμερο ώστε να στηριχθεί η οικονομία. Παράλληλα, αναφέρεται στα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Κρήτη, λέγοντας ότι ο μηχανισμός κινητοποιήθηκε και έδρασε προκαταβολικά. Από αύριο ξεκινάει η καταγραφή των ζημιών και των προβλημάτων που άφησε πίσω τη κακοκαιρία. Τα φαινόμενα βρίσκονται σε ύφεση, αλλά έχουν πλημμυρίσει δρόμοι, καλλιέργειες και σπίτια. Χωρίς νερό και ρεύμα, χιλιάδες άνθρωποι λόγω καταστροφής των δικτύων σε μεγάλο μέρος του νησιού.

0: Real Weekend στους 97,8. In the night time.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Επιστρέψαμε λοιπόν κυρίες και κύριοι, ζητάμε μαζί με τον κύριο Λουκά Αποστολίδη, είναι δικηγόρος οικογενειών θυμάτων στα Τέμπη για τη διαδικασία, για τη δίκη, για τα ευρήματα και για την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο. Κύριε Αποστολίδη, και πάλι καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα και πάλι, και θα μου επιτρέψετε να σας πω και κάποια μέρα να συζητήσω στην εκπομπή σας. Κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα ένα βιβλίο μου, Τέμπη κατηγορώ, 450 σελίδες, το οποίο είναι βιωματικό κυριολεκτικά από το πρώτο βράδυ μέχρι σήμερα που συνεχίζουμε, και αισθάνθηκα μια τεράστια ηθική ικανοποίηση όταν βλέπω το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο να επιβεβαιώνει πλήρως τους ισχυρισμούς μου.
4: Μάλιστα.
5: Τους ισχυρισμούς μου για την αλλίωση του τόπου της, του εγκλήματος, και ταυτόχρονα αυτό που επισημαίνει το βούλευμα, ότι κοιτάξτε, εδώ παρεμποδίσατε την δικαιοσύνη. Ακούστε, αυτό το παρεμποδίσατε την δικαιοσύνη, ας απαντήσει ο κύριος Υπουργός. Όταν ακούω κουβέντες, επιτρέψτε μου, από τον κύριο Αγοραστό, ο οποίος λέει είναι πολιτική δίωξη, βάλθηκαν αεροπαγίτες να κάνουν πολιτική και να κάνουν δίωξη τον κύριο Αγοραστό. Σέβομαι το τεκμήριο αυτοότητος. Όπως είπατε, αν θέλετε και ο κύριος Πιατόπιος, και σου λέγω θα δώσω τη μάχη της αυτοότητας. Αυτό στη δίκαια δίκη θα πρέπει να το σεβαστεί.
3: Ναι,
5: δεν
3: σωστά.
5: Είναι εκδικητικός. Αλλά όταν ακούς κουβέντες ότι γίνεται πολιτική δίωξη από αεροπαγίτες, τότε πραγματικά δεν υπάρχει όριο στο ψέμα.
4: Κύριε Αποστολίδη,
5: δεν υπάρχει όριο στη συγκάλυψη.
4: Εγώ θέλω, βλέπω εδώ ότι εσείς έχετε δηλώσει δημόσια ότι και η κυβέρνηση και το δημόσιο επιχειρούν να μεταθέσουν τις ευθύνες στους σταθμάρχες αποκλειστικά. Και απομακρύνοντας από την κορυφή ότι υπήρξαν παραλήψεις που ενίσχυσαν τη συγκάλυψη. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι για τη μη κλίση μαρτύρων παλιότερα, δεν ξέρω αν ήρθαν οι μάρτυρες που εσείς ζητήσατε.
5: Όχι, δεν έχουν έρθει, και το πρώτο που επισημαίνεται είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά και το δεύτερο έχω ζητήσει και συνεχίζω αυτό τον αγώνα. Είπατε, είναι ντροπή, πρόκληση, θεσμική εκτροπή, και έχω επανειλημμένα αναφερθεί στην έδρα αλλά και με άρθρα μου, το να βρίσκεται το δημόσιο. Δηλαδή ο θήτης έρχεται να παριστάνει το θύμα όταν το έγκλημα, όπως έχω τονίσει, είναι κυρίαρχα πολιτικό, γιατί η κύρια πηγή του εγκλήματος αφορά την πολιτική ηγεσία, τα εργολαβικά συμφέροντα και τους πρόθυμους οργανισμούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εάν στοιχειωδώς αυτοί οι θεσμοί, δηλαδή η πολιτική ηγεσία και οι οργανισμοί, λειτουργούσανε, δεν θα είχαμε κανένα, μα κανένα δυστύχημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεύτερο κάτι που καταλογίζω για την πολιτική ηγεσία είναι όταν ο κύριος Καραμαλής λέει στη Βουλή ότι κύριοι, εγώ δεν έκανα έκτοτο τον ανάδοχο, παρά ότι καθυστέρησε από το 14 και στο 16 θα έπρεπε να τελειώσει, γιατί θέλω να συνεχιστεί το έργο.
4: Mm-hmm.
5: Ακούστε και κάτι που δεν έχει βγει στην δημοσιότητα.
4: Και με αυτό να ολοκληρώσουμε.
5: Ακριβώς. Ο κύριος Χαραμαλής κάνει πρόσθετη σύμβαση συμπληρωματική 13,5 εκατομμύρια, που ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας του λέει παράνομα το έκανες. Δεύτερο, να γίνει ένα έργο από τον 5ο του 21 στον 7ο μήνα του 22, στη γραμμή του θανάτου,
4: mm-hmm.
5: δηλαδή Λάρισα Νέα Τέμπη, δεν ολοκληρώθηκε το έργο. Πήρε 2 παρατάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο κύριος Χαραμαλής, τον ενημέρωσαν τα στελέχη του και οι γραμματείς ότι μας παραπέμπουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πραγματικά, κουκούλωμα, ιδιαίτερα το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο, έχοντας γνώση και με επανειλημμένες παραστάσεις μου, θα είναι η παραπομπή της πολιτικής ηγεσίας στο ειδικό δικαστήριο. Δεν προκαταλαμβάνω. Και αυτό που ζητάω και εγώ και άλλοι mm-hmm. γονείς είναι η αναβάθμιση των ποινών και ασφαλώς να μην γλιτώσουν.
4: Μάλιστα.
5: Από την τιμωρία
4: και τα Γενικής
5: Γραμματής. Σας ευχαριστώ.
3: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αποστολίδη. Θα τα πούμε και πάλι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
4: Καλή συνέχεια να έχετε. Λοιπόν, με το τραγούδι αυτό θα πάμε σιγά σιγά σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί μετά έχουμε Παγκόσμια ημέρα ζώων.
3: Ναι, βέβαια.
4: Και θα είναι μαζί μας.
3: Βεβαίως, θα είναι η κυρία Λαμπρινή Κουβαρά, είναι πρόεδρος του ΣΚΑΡΣ. Μια
4: ΣΚΑΡΣ.
3: Πολύ μεγάλη ομάδα, πολύ μαχητική. Θα τα πούμε στη συνέχεια.
4: Μας φωτογράφησε και εμάς η γυναίκα. Ναι. Δεν ξέρω βέβαια αν τι λέγανε.
3: Έγινε σημερολόγιο.
4: Θα είμαστε χάλια.
3: Όχι, εντάξει, έλα, για πάμε. Για.

0: βάζει τον Αντώνη τρία βίντεο. Ναι. Τώρα φουρτούνα πολύ εκεί. Έχουμε στις Κυκλάδες.
1: Α, στον καιρό λες.
0: Στη Μήλο. Κοίτα. Μήλο.
1: Ναι, σε, εντάξει, έχει.
0: Έχει φουρτούνα.
1: Έχει ανοίξει ουρανό. Έχει
0: ανοίξει, βέβαια.
1: Ναι, βέβαια, έχει ανοίξει.
0: Ανάλογα ποια πλευρά πας.
1: Καταγράφει και ωραία, τραβάει ωραία βίντεο, ε.
0: Βέβαια. Είναι ρεπόρτερ ο Αντώνης.
1: Γεια σου, Αντώνη.
0: Γεια σου, Αντώνη.

0: Real FM.
1: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
2: Έφτασε η μέρα πονηρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
0: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
5: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Σήμερα με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί.

0: το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, Παγκόσμια ημέρα των ζώων σήμερα. Τα στοιχεία είναι πραγματικά αποκαρδιωτικά για τη χώρα μας, αυτά που τουλάχιστον ξέρουμε τα επίσημα, γιατί υπάρχουν και τα ανεπίσημα, και οι 13-14.000 κακοποιήσεις και εγκαταλείψεις ζώων. 3 εκατομμύρια τουλάχιστον λένε ότι είναι τα αδέσποτα ζώα στη χώρα μας. Όταν σβήσουν τα φώτα αυτά, τα ξεχνάει κανείς και πάμε του χρόνου πάλι τα ίδια να λέμε. Θα μιλήσουμε τώρα με τους SCARS. Οι SCARS είναι μια πολύ μεγάλη οργάνωση, όχι σε αριθμό ανθρώπων, είναι πολύ μάχημη οργάνωση. Εδώ στην Αττική είναι οι SCARS. Έχουμε ξαναμιλήσει μαζί τους. Θα μιλήσουμε με την πρόεδρο, την κυρία Λαμπρινή Κουβαρά, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θα την καλημερίσουμε και την ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, κύριε Κουβαρά.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Να πούμε λίγο για τους SCARS, 5 πράγματα για να σας γνωρίσει και ο κόσμος, όσοι δεν γνωρίζουν δηλαδή το έργο σας, γιατί είναι πραγματικά πολύ, πολύ μαχητικό.
2: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, προσπαθούμε πολύ. Είμαστε μια ομάδα εθελοντών που κάποιοι ήταν σε άλλα σωματεία ή κάποιοι προσπαθούσαν να βρουν ένα χώρο έτσι να οργανωθούν τα πράγματα και να γίνουν λίγο πιο καλύτερα και να έχουμε βοήθεια ο ένας με τον άλλον. Είμαστε σωματεία τα τελευταία 10 χρόνια. Περίπου κινούμαστε στο χώρο της Αττικής. Οι περισσότεροι από εμάς μένουν στα νότια προάστια, αλλά όχι μόνο. Οπότε προσπαθούμε και κινούμαστε σε όλους τους χώρους στους οποίους βρισκόμαστε, είτε εντός Αττικής είτε εκτός Αττικής, όταν ας πούμε πάμε διακοπές ή οτιδήποτε.
0: Και ας μην είσαστε και πολλοί, η αλήθεια είναι αυτή, δεν είναι
2: όχι
0: πολύ μεγάλη ομάδα, αλλά είναι αρκετά μαχητική και προσπαθείτε και με διάφορους τρόπους να συγκεντρώνετε χρήματα για να μπορέσετε και για τις φιλοξενίες και για τα ιατρικά έξοδα και για τις υιοθεσίες, γιατί είναι και δύσκολες υιοθεσίες, έτσι δεν είναι, κυρία Κουβαρά?
2: Ναι. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εμείς περισσότερο, έχουμε περισσότερο γάτες, γιατί δεν έχουμε καταφύγιο, οπότε είναι πιο εύκολο να διαχειριζόμαστε τον πληθυσμό. Προσπαθούμε να βγάλουμε γάτες από το δρόμο, οι οποίες δεν θα μπορούσαν έξω να επιβιώσουν, δηλαδή ζώα τα οποία είναι ανάπηρα ή είναι υπέργυρα. Δηλαδή συμβαίνει και αυτό όταν κάποιος άνθρωπος φεύγει από τη ζωή και έχει κάποια ηλικιωμένα ζώα, να τα αφήνουν στο δρόμο ή να τα αφήνουν σε κάποιο κτηνίατρο. Οπότε προσπαθούμε να δώσουμε μια δεύτερη ζωή και μια δεύτερη ευκαιρία σε όλα αυτά τα ζώα. Οπότε,
0: ειδικών αναγκών ζώων, ναι, ναι. Ειδικών
2: ναι και όχι μόνο. Τώρα είναι η εποχή που εμείς λέμε ότι βρέχει γατάκια. Υπάρχουν παντού μωρά γατάκια, ειδικά στα αυτοκίνητα, σε πάρκα. Τα αφήνουν, τα ίδια μπαίνουν για να προφυλαχτούν και βρίσκονται κάπου πολύ πιο μακριά. Οπότε ναι, και αυτά είναι δύσκολο και έχουν την ανάγκη μας για να επιβιώσουν τον πρώτο καιρό. Οπότε
3: λεφτά, βρίσκουμε λεφτά. Υπάρχει κάποιος, δίνουν οι άνθρωποι, τι κάνουν?
2: Κυρίως εμείς, όπως όλα τα σωματεία στην Ελλάδα, είμαστε εθελοντές, οπότε ξεκινάμε πρώτα από τη δική μας τσέπη, το δικό μας χρόνο, και στη συνέχεια ζητάμε από τον κόσμο και προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε χρήματα με διάφορα μπαζάρ που γίνονται, με εκδηλώσεις όπως γίνονται σήμερα σε όλη την Ελλάδα, διάφορες εκδηλώσεις από τα σωματεία. Εμείς ας πούμε κάθε χρόνο, και σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας, κάνουμε ένα ημερολόγιο, οπότε μέσα από τη φωτογράφηση των ζώων μας και διάφορων ανθρώπων οι οποίοι είναι προβεβλημένοι, προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε πάλι χρήματα, οπότε προσπαθούμε να βρούμε διάφορους τρόπους.
0: Και έχετε και μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου δείχνετε την παρουσία σας και μπορεί να σας βρει ο κόσμος ως SCARS. Είναι πολύ εύκολο να σας βρει κάποιος να σας βοηθήσει. Εσείς είστε και ειδική παιδαγωγός, πηγαίνετε και στα σχολεία?
2: Ναι, αυτό που προσπαθούμε είναι να ενημερώσουμε τα παιδιά από πολύ νωρίς ότι τα ζώα με τα οποία συμβιώνουμε στον αστικό ιστό δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας τρομάζει. Και σίγουρα κάπως οι γάτες έχουν σχετιστεί πολύ με τα σκουπίδια, τη βρωμιά, σε όλους και στα παιδιά αλλά και στους μεγαλύτερους.
0: Τις φόλες και διάφορα άλλα, ναι.
2: Τις φόλες, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι στον αστικό ιστό οι φόλες δεν είναι τόσες πολλές πλέον, ευτυχώς, όσο ήταν παλιότερα.
0: Αυτό που βλέπουμε στην περιφέρεια, λέτε, ναι, είναι διαφορετικό.
2: Στην περιφέρεια σίγουρα συμβαίνει πολύ περισσότερο. Όχι ότι δεν συμβαίνει εδώ ή ότι δεν βρίσκουμε μωρά γατάκια στα σκουπίδια. Απλά έχει περιοριστεί. Οπότε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να μάθουμε πώς να συμβιώνουμε με τα ζώα, πώς και εμείς που φροντίζουμε τα ζώα να μην δημιουργούμε περισσότερα προβλήματα και για τα ζώα και για τους όλους τους ανθρώπους γύρω μας.
0: Πώς δηλαδή, αντιδρούν τα παιδιά?

0: Παιδιά, πώς τα βλέπετε, πώς βλέπετε τη νέα γενιά?
1: Σίγουρα είναι πολύ πιο ανοιχτή και κάποιοι γνωρίζουν πολύ περισσότερα πράγματα. Κάποιοι είναι πολύ πιο φοβισμένα, πράγμα το οποίο έρχεται από την οικογένειά τους. Σίγουρα πολύ περισσότερα παιδιά τώρα πλέον έχουν κάποιο ζωάκι στο σπίτι. Δυστυχώς, θα πούμε από τη δική μας την πλευρά, ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που αγοράζουν ζώα, οπότε και το παράνομο εμπόριο των ζώων και των σκύλων και των...
0: Ναι, η εκτροφή σε αυτή η παράνομη.
1: Είναι ήδη η παράνομη εκτροφή, οπότε υπάρχει αυτό. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ πιο εξοικειωμένοι, τουλάχιστον με ένα κατοικίδιο στο σπίτι. Όχι πάντοτε με τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις που υπάρχουν, αλλά γι' αυτό προσπαθούμε και εμείς και πηγαίνουμε στα σχολεία, όσο περισσότερο γίνεται και όσο μας προκαλούν.
2: Ναι, αλλά πολλά γατάκια, ρε παιδί μου, πολλά γατάκια. 3 εκατομμύρια είναι αδέσποτα τα γατάκια.
0: Αφού δεν υπάρχουν στηρώσεις, άμα δεν γίνουν στηρώσεις.
1: Ναι, πρέπει να υπάρχουν στηρώσεις. Μία γάτα από 4-4,5 μηνών μπορεί να γεννήσει, που σημαίνει ότι μπορεί να γεννήσει και 3 φορές μέσα σε μία χρονιά. Οπότε καταλαβαίνετε, η μία γάτα μπορεί να κάνει μέχρι και 12 απογόνους.
0: Πολλαπλασία. Αν δεν υπάρξει πρόγραμμα στηρώσεων, και αυτό είναι το πρόβλημα, νομίζω, κυρία Κουβέρα.
1: Είναι το πρόβλημα, ναι.
0: Είναι το πρόγραμμα στηρώσεις. Οι στηρώσεις είναι το α και το μ.
2: Πώς να κάνεις όμως. Πώς να κάνεις τόσες στηρώσεις, παιδί μου? Πολύ δύσκολο.
1: Εμείς προσωπικά είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε και ένα πολύ μεγάλο μέρος των εσόδων μας πηγαίνει εκεί. Δηλαδή στις περιοχές που εμείς ζούμε, στις γειτονιές μας, προσπαθούμε όσο γίνεται να κάνουμε περισσότερο στηρώσεις.
2: Δηλαδή θέλω να πω, δεν λύνεται το πρόβλημα τώρα άμα κάνει σε μία γειτονιά ή σε 5 ή σε 10.
0: Όχι, θέλει να είναι πιο μαζικό πράγμα. Έχεις δίκιο.
1: Πιο μαζικό. Αλλά αν ο καθένας μας κάνει στη γειτονιά του, γιατί σίγουρα οι Δήμοι παίρνουν κονδύλια για αυτό το κομμάτι.
0: Δεν
1: το
0: τα
1: κομμάτι
0: επιστρέφουν όμως. Ελάχιστοι Δήμοι είναι αυτοί που είναι ενεργοί.
1: Ναι, δεν υπάρχει ακόμα πάρα πολύ οργάνωση. Σε κάποιες περιοχές ασχολούνται περισσότερο με τα σκυλιά, ίσως επειδή δημιουργούν περισσότερα προβλήματα. Οπότε ένα μεγάλο μέρος των εσόδων πηγαίνει εκεί. Οι γάτες είναι πιο αόρατες, θα έλεγα, στο βασικό ιστό. Οπότε δεν φαίνονται τόσο πολύ, δεν δημιουργούν τόσα προβλήματα, ίσως κάποιες φορές. Όπως μια γέλη σκύλων, για παράδειγμα. Οπότε, ναι, αυτό που κάνουμε είναι συνεχίζουμε να προσπαθούμε. Μερικές φορές και εμείς το νιώθουμε ότι είναι σαν να κάνουμε μια τρύπα στο νερό, αλλά δεν μπορούμε να.
2: Όχι, να συνεχίσουμε.
0: Δεν μπορεί να
2: συνεχίσουμε. Ημερολογιάκι θα βγάλετε για το 27.
1: Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε κι αυτό.
0: Θα έρθουμε κι εμείς, να ξέρετε.
1: Ευχαριστούμε.
0: Εμείς είμαστε πρώτοι.
2: Θα έρθουμε, θέλετε, δεν θέλετε.
0: Διαλέξτε μήνα και ερχόμαστε.
1: Και για την προσπάθειά σας και για την ενημέρωση, γιατί αυτό είναι σημαντικό. Να ενημερώνεται όσο γίνεται περισσότερο κόσμος και ο καθένας από εκεί που μπορεί να κάνει.
0: Σας βρίσκει κάπου σήμερα κάποιος? Έχετε κάποια, είσαστε κάπου?
1: Στην συγκεκριμένη εκδήλωση όχι. Υπάρχουν κάποιοι εθελοντές μας που έχουν πάει στο Penny Marathon και τρέχουν με τα σκυλιά τους.
0: Α, στο Penny Marathon, ναι.
1: Ναι, ναι. Οπότε σήμερα.
0: Και αυτή είναι πολύ σημαντική πρωτοβουλία.
1: Σίγουρα.
0: Και
1: αυτές οι πρωτοβουλίες που είναι σήμερα είναι σημαντικές.
0: Αρκεί να μην σβήσουν τα φώτα και ξεχαστούν όλα.
2: Καλό κουράγιο, τι να πούμε.
1: Είμαστε όλοι μας καλό κουράγιο.
0: Σε όλους μας, σε όλους μας.
1: Προσπαθούμε. Οπότε και η ενημέρωση είναι πολύ σημαντική πάνω σε αυτό το τομέα. Δεν είναι μόνο
0: το
1: πεδίο που κάνουμε εμείς, είναι και το κομμάτι το δικό σας που προβάλλεται όλες αυτές τις προσπάθειες των εθελοντών.
0: Καλή συνέχεια. Εμείς είμαστε πάντα στο πλευρό σας και το ξέρετε. Να το ξέρετε. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Ορίστε, Παγκόσμια ημέρα ζώων, έχουν δραστηριοποιηθεί όλοι οι άνθρωποι, αλλά πολύ μεγάλη δουλειά, ρε παιδί.
0: Είναι πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο πράγμα. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτό. Και όπως είπες, ξέρεις, και οι ίδιοι το νιώθουν ότι καμιά φορά κάνουν μια σταγόνα στον ωκεανό αυτή η προσπάθεια.
2: Έχει
0: αλλά
2: σημασία.
0: Δεν μπορείς να σταματήσεις. Δεν μπορείς να σταματήσεις. Και δεν θέλεις.
2: Λοιπόν, ο Λεωνάρδος. Καλημέρα, Ρίτσα Μπιζόγλη. Καλημέρα, Νίκο Ρογκάκο.
0: Γεια σου, Λεωνάρδο.
2: Καλή εκπομπή, καλή νέα εβδομάδα. Καλημέρα σας. Αφού την αγορά την έχει ρυθμίσει ο κ. Γεωργιάδης, πού είναι το πρόβλημα, δεν σας κατάλαβα. Λέει μια Ρίτσα. Συνανοματής.
0: Α, γεια σου Ρίτσα.
2: Γεια σου Ρίτσα. Σωτήρης, καλημέρα, καλή Κυριακή. Οι φοιτητές τυχείο καλούνται να πληρώσουν πανάκριβα εισιτήρια. Αυτό με τυχείο θα τρελαθώ. Πρέπει να βγάλουμε το Δήμα. Δεν ξέρω ποιον. Ή το Δήμαρχο.
0: Ο Δήμαρχο είναι,
2: παιδί μου. Ο Δήμαρχο. Όπως είναι τα ΚΤΕΛ που είναι ιδιωτικά εκεί.
0: Ιδιωτικά είναι εκεί.
2: Άμα είναι, θέμα.
0: Εσύ από το νησί, ρε παιδάκι μου, ξέρει.
2: Άμα είναι θέμα ΚΤΕΛ.
0: Δεν ξέρω. Εγώ δεν το ξέρω. Εσύ είσαι και από το νησί. Δεν το ξέρω.
2: Ο Θάνος, καλημέρα, παιδιά, λέει. Να κάνω μια χαζή ερώτηση. Αν μειώναμε το ειδικό φόρο αντί για την επιδότηση, ποια ήταν η οικονομική διαφορά?
0: Αυτό που ρωτήσαμε τον κύριο. Το ρωτήσαμε τον κύριο.
2: Οι ειδικοί φόροι γενικά είναι 4 δις το χρόνο.
0: Α, γενικά ναι.
2: Ειδικοί φόροι στα καύσιμα.
0: Ναι.
2: Τώρα, ανάλογα τι θα μειώσει και πόσο. Καλημέρα στον Ιωάννη, τον Μαρούλη. Καλημέρα. Ο Άγγελος. Τα δεις πάνε στο Ζελένσκι, λέει κύριε Ρογκάκο, όχι στους Ευρωπαίους πολίτες.
0: Καλημέρα, Άγγελε.
2: Ο Έλλες. Κάτσε ρε εσύ, εμέ. Ξεφτιλίζεστε, λέει. Γεια σου. Ξεφτιλιζόμαστε, λέει εμέ. Τι να κάνουμε εδώ. Όλα στη ζωή είναι.
0: Καλά μου, Λοΐζα. Δεν έγινε
2: ο Λοΐζος. Τίποτα. Καλημέρα σας. Χαίρομαι που σας ακούω, λέει η κυρία Μπιζόγλη, και ακούω και τον κύριο Ρογκάκο, λέει. Ο κύριος Λαργκόβας, λέει, τα είπε όλα αχλαδιά.
0: Δεν θα έχει μπερδευτεί η λέξη. Μπορεί να έχει μπερδευτεί την ώρα που έγραφε, να μπερδευτεί και η λέξη.
2: Ο Θόδωρος λέει: καλημέρα μου, κάνετε συντροφιά να είστε καλά. Ο Θοδωρής από τη Γλυφάδα.
0: Γεια σα, Θοδωρή.
2: Και στο στράτο, τη Γλυφάδα. Καλημέρα. Ναι,
0: καλημέρα και σε εκείνον.
2: Στον Νίκο, καλημέρα. Σας εύχομαι υγεία και ζωντάνια ζωή.
0: Στο Stranger.
2: Παιδιά, πολλά.
0: Στο Stranger που μας λέει: χρόνια σας πολλά. Προφανώς δεν λέει για την, το Αγίου Ιεροθέου. Καλημέρα, Stranger. Σε ευχαριστούμε.
2: Η Κατερίνα Κάβουρα. Μα, κύριε Ρογκάκο, λέει: τη ακάτεψε στην κυρία Ρίτσα μας. Έφυγε τρέχοντα. Το κορίτσι μας λέει: δεν την ακούμε, σας ευχαριστώ. Αχ, Ρίτσα μου, λέει, τι περνά.
0: Γεια σου, Κατερίνα.
2: Κάτσε, Κατερίνα. Να πούμε και τις έρευνες, να μην τις πούμε τις επιστημονικές.
0: Πιτσικάτες.
2: Πιτσικάτες και πιτσικάτες και έρευνες. Ναι. Λοιπόν, έχει αφιέρωμα σήμερα ο Γιώργος.
0: Στην αγαπημένη μου, στην αγαπημένη μου.
2: Στη Γαλάνη.
0: Στη Γαλάνη.
2: Και θα είναι μια εκπληκτική εκπομπή. 12 με 3 και μπράβο του που το κάνει. Είναι μια φορά το μήνα ο Γιώργος το κάνει.
0: Ναι, και γι' αυτό δεν έχει και γράμμες, τις έβγαλε όλες εχθές.
2: Μια χαρά.
0: Ναι.
2: Ωραιότατα. Εμείς λοιπόν θα φύγουμε.
0: Καλή εβδομάδα να έχετε από αύριο.
2: Με υγεία και χαρά. Βγήκε ήλιος εδώ στην Αττική.
0: Επιτέλους.
2: Στην Κρήτη να δούμε τι θα γίνει.
0: Ακόμα δεν έχουν τελειώσει τα φαινόμενα με κύριο Λαγουβάρδος. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
0: Σας ευχαριστούμε. Γεια σας.
2: Καλό πρωινό.

0: Real FM. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο σημαντικές. Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
5: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
6: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
8: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
9: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
8: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
9: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
10: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
11: Και το Σαββατοκύριακο η καλύτερη μουσική. Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
13: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
12: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
13: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλού από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
14: Σειρά, ξεκόλα.
15: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Summer Wine, αλλά θα πω και σήμερα ένα καλό μήνα, καλό Οκτώβριο να έχουμε. Λοιπόν, είπα να ξεκινήσω με κάποιες διασκευές σήμερα. Το Summer Wine που τώρα ακούσαμε είναι από τους Scooter, ένα γερμανικό συγκρότημα, και ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2000 από ένα 7ο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος των Scooter, όπως σας είπα. Και κάπως έτσι καλωσορίσατε και σήμερα ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2ωρο που τώρα ξεκινάει. Με διασκευές ξεκίνησα, με διασκευές θα συνεχίσω. Έτσι μου τη βάρεσε σήμερα, τι να σου πω. Αυτό εδώ είναι διασκευή από Bee Gees. Μείνε εδώ, θα περάσουμε καλά.

μπορεί να έχουμε χάσει ακροατές λόγω των social media. Έχουμε κερδίσει όμως ακροατές από όλο τον κόσμο. Να δώσω χαιρετισμού στον Νικόλαο στο Σικάγο που μας ακούει ιντερνετικά. Να δώσω χαιρετισμού και στην Αυστραλία που μας ακούνε. Είναι και η Χριστίνα στο Λονδίνο που ακούει. Να της δώσουμε χαιρετισμούς από εδώ. Και μιας και μιλάμε για εξωτερικό, να σας πω τι γίνεται στο μακρινό Τόκιο, στην Ιαπωνία, αυτόν τον καιρό. Η Ιαπωνία κατέγραψε το προηγούμενο μήνα, το Σεπτέμβριο που μας πέρασε, 34 συνεχόμενες ημέρες βροχής, ξεπερνώντας προηγούμενα ρεκόρ των 33 ημερών που είχε να συμβεί από το 2019, παρακαλώ. Τότε έριξε 33 μέρες συνεχόμενης βροχής. Τους έχει σαπίσει δηλαδή εκεί. Τον τελευταίο μήνα το Τόκιο, λέει, κατέγραψε μόνης 36% ηλιοφάνειας. Με 14 μέρες χωρίς καθόλου ήλιο. Το Τόκιο πάει να γίνει Λονδίνο, νομίζω. Καινούργιοι YouTube στα αυτιά μας. Έρχονται τώρα. Silencio.

Έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, σημείωσε. Έχω Instagram, Facebook και TikTok. Γράφεις Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες και εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά.

0: από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
2: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
4: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
5: Και το Σαββατοκύριακο, η καλύτερη μουσική.

0: Stellabet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Stellabet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 000.

γιατί επιστρέψαμε στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Δεύτερο ημίωρο μαζί. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θυμήσου, δύο φορές την εβδομάδα μαζί, εχθές και σήμερα, αυτήν εδώ την ώρα. Ταξιδεύουμε με παλιά, με καινούρια, ονειρευόμαστε. Βελτιώνουμε λιγάκι τη ζωή μας, ταξιδεύοντας με τέτοιους ήχους μέσα σε αυτό το φθινόπωρο το 2026. Και ένα μεγάλο γεγονός είναι ότι βρέθηκε στην Ελλάδα το σχολείο που ο Αριστοτέλης δίδαξε το Μέγα Αλέξανδρο. Είναι εντυπωσιακή η ανακάλυψη για τους αρχαιολόγους τουλάχιστον, αλλά και για μας που θέλουμε την ιστορία μας να μην μας την κλέβουνε, να υπάρχουν όσο γίνεται περισσότερα στοιχεία. Το ζήτημα είναι να τα γνωρίζουμε κιόλας, για να μην διαβάζουμε, να μην ακούμε και να μην πιστεύουμε χαζομάρες από γειτονικούς λαούς όπου δεν έχουν ιστορία και προσπαθούν να σου κλέψουν λίγο ένα κομμάτι από εδώ, ένα κομμάτι από εκεί, λίγο γη παραπέρα, και εσύ κάθεσαι και παρακολουθείς.

Η σειρά του Breaking Bad ψηφίστηκε ως η καλύτερη σειρά για τον 21ο αιώνα. Υπέροχη σειρά, να τη δείτε αν δεν την έχετε δει. Στη δεύτερη θέση το The Wire. Το Peaky Blinders που έχει το Netflix αυτόν τον καιρό είναι στη θέση 43, ενώ το The Beer που έχω δει και μου αρέσει πάρα πολύ και σας το προτείνω είναι στη θέση 74, αν δεν κάνω λάθος. Όσο πλησιάζει ο χειμώνας, νομίζω ότι μία σειρά έτσι να την παρακολουθήσεις χαλαρά όταν έχεις χρόνο μετά τη δουλειά είναι ό,τι πρέπει. Δεν σου λέω να αποβλακωθείς τελείως, αλλά περισσότερο να δεις κάτι έτσι να περάσεις όμορφα την ώρα σου.

Η Hooverphonic λίγο πριν το διάλειμμα, λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω social media. Με βρίσκεις στο TikTok, στο Instagram, στο Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Διαφημίσεις και επιστροφή εδώ για ακόμα.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και Κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα, Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-310-008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
7: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610-270-271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
8: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
9: Και το Σαββατοκύριακο, η καλύτερη μουσική.

0: Αντένα.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ξηρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

δεύτερη ώρα μαζί. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Ο James Blunt ήταν αυτός που μόλις ακούσαμε. Και κάτι ψήγματα από summer και από καλοκαίρι ακούσαμε, αλλά αυτό είναι πλέον μακρινό. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για άλλη μία ώρα εδώ και σήμερα. Καλώς ορίσατε.

Λοιπόν, διαβάζω εδώ μια έρευνα που έγινε φρεσκότατη, αλλά μικρό το δείγμα, 1000 άτομα, δεν είναι και μεγάλη έρευνα, τεράστια, για το πού γνωρίζουμε τον καινούριο μας σύντροφο. Δηλαδή, είσαι ελεύθερη, είναι ελεύθερος ο άλλος, πού ψάχνει και πού το βρίσκει τελικά το καινούριο έρωτα. Η έρευνα έδειξε τα εξής, λοιπόν. Το 52,1% μέσω γνωστών, φίλων, συγγενών κτλ. Είναι το μεγαλύτερο ποσοστό, με διαφορά. Ίσως γιατί έχεις μεγαλύτερη ασφάλεια για αυτόν που έχεις απέναντί σου. Αν και ποτέ δεν ξέρεις, ούτε εκεί. Στο πανεπιστήμιο ή στο γυμνάσιο ή στο λύκειο, τέλος πάντων στο λύκειο, πανεπιστήμιο και λύκειο, 30,5% γνώρισαν τον έρωτά τους. Στα social media είναι τρίτα τα social media με 27,1%. Στη δουλειά είναι το 22,6% που γνώρισες αυτόν τον τύπο, τον αυτόν που κάνει τη διαφορά, τέλος πάντων, ρε παιδί μου. Και στη βραδινή έξοδο που την έχουμε υπερτιμημένη από ό,τι φαίνεται, μόνο το 21,9% γνώρισε κάποιον έτσι ώστε να γίνει η σχέση.

δεν ξέρω ακριβώς τι λέει η έρευνα και πού γνωρίζετε εσείς τον αγαπημένο σας ή την αγαπημένη σας. Αλλά από ό,τι διαβάζω εδώ, 10 παντρεύονται λέει, 4 χωρίζουν, 3 απατάνε, οι 3 που παραμένουν είναι οι πιστοί. Μήπως έχει και δίκιο κιόλας.

σε λίγο τελευταίο διάλειμμα για διαφημίσεις. Έρχεται και επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά για το τελευταίο ημίωρο και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Στα social media με βρίσκεις αν θέλεις να επικοινωνήσεις μαζί μου. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές. Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-310-008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
1: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614 000595.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
0: Και το Σαββατοκύριακο, η καλύτερη μουσική.

0: Έλαβετ. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβετ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Phase Aerum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Phase Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 00.

Someday Somewhere, η Jungle εδώ στο τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για λίγο ακόμα εδώ. Με ελπίδες να είναι κοντά σας όλο το χειμώνα που έρχεται. Θεού θέλοντος.

Let's Get Married. Τώρα η υπέροχη Miley Cyrus, μου αρέσει πολύ. Στην αρχή της εκπομπής βέβαια ακούσαμε Stop the Wailing. Σταματήστε το γάμο. Τι να γίνει, απόψεις είναι αυτές, νόμες είναι αυτές. Έτσι γίνεται στη ζωή. Όπως επίσης μπορεί να γίνει να παντρευτείς κάποια. Έτσι, πού τρελαίνεσαι ρε παιδί μου για αυτήν. Κάνεις οικογένεια, κάνεις παιδιά. Επιτρελαίνεσαι για αυτήν και στα 38 της χρόνια να την πιάσεις να κάνεις σεξ με το σκύλο σας. Οικογενειακός, μια 38χρονη διαβάζω εδώ από την Φλόριντα. Πιάστηκε να κάνει σεξ με το σκύλο της. Εκείνη το αρνήθηκε αρχικά, αλλά ο σύζυγος είχε ήδη κάμερες στο σπίτι, οπότε επικαλέστηκε το βίντεο από τις κάμερες. Και όταν η αστυνομία τη ρώτησε τι είναι αυτή εδώ η στάση, πού βρίσκεται εδώ ο σκύλος, για πες μας εσύ που δεν έκανε σεξ, η 38χρονη δεν μπόρεσε να απαντήσει. Προφανώς οι άνθρωποι χωρίσανε, έχουν και δύο παιδιά από ό,τι διαβάζω εδώ. Τι να πεις σε αυτή τη ζωή, ξέρω κι εγώ. Με το σκύλο. Με το σκύλο ρε φίλε.

εδώ θα ακούσεις και Beatles, θα ακούσεις και Rolling Stones, θα ακούσεις και Bob Dylan, καλή ώρα. Θα ακούσεις και Doors, γιατί η ζωή μας είναι rock. Γιατί είμαστε και ταξιδιάριδες εμείς σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν την εβδομάδα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ραντεβού και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα.

εδώ, πιστοί στο ραντεβού μας. Να περνάτε όμορφα ό,τι και αν κάνετε. Εύχομαι μέχρι να ξαναβρεθούμε και πάλι σε 6 μέρες από σήμερα. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια. Για χαρά από μένα.

0: επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 310 008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
5: Α, το ξεχάσαμε.
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
7: Και τέρμα η σπατάλη.
8: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
9: V-Timer και ξένιασες.
10: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
0: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
11: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
12: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
13: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
14: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
13: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
14: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
15: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69. 971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
16: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
17: Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. Artinfo.gr.
18: Real FM. Η ώρα είναι 2.
19: Πολιτικές εξελίξεις.
20: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
21: Κοινωνία.
19: Οικονομία.
22: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
23: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
24: Καλώς ήρθατε!
23: Πολιτισμός.
25: Ηθοποιός,
1: σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Είναι ειδήσεις από το Real FM, στο μικρόφωνο Λίντα Γιαννοπούλου. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Επιμένει στις αντιρρήσεις της η Άγκυρα, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα σχετικά με την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, όπως επισημαίνει στο πρωτοσέλιδό της η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο». Η εφημερίδα σημειώνει ότι ανιστόρητες δηλώσεις Ερντογάν για την τουρκική θάλασσα και το ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας ανησυχούν και το Ισραήλ. Παράλληλα, συνεχίζονται οι διεργασίες ανάμεσα σε Παρίσι, Αθήνα και επιχειρηματικούς φορείς του έργου με στόχο την άμεση έναρξη των εργασιών. Δεν θα αφήσουμε την ενεργειακή κρίση να γίνει εθνικό αδιέξοδο, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα μέτρα που θα ανακοινωθούν 1η 15η Οκτωβρίου, οπότε αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Όπως λέει, θα παρακολουθεί την κατάσταση ανά 15ήμερο, ώστε να στηριχθεί η κοινωνία στα όρια των δυνατοτήτων της οικονομίας. Παράλληλα, αναφέρεται στα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Κρήτη, λέγοντας ότι ο μηχανισμός κινητοποιήθηκε και έδρασε προκαταβολικά. Ξεκινά από αύριο η καταγραφή των ζημιών που άφησε πίσω της η κακοκαιρία στην Κρήτη. Σε ολόκληρο το νησί έχουν πλημμυρίσει καλλιέργειες και σπίτια. Πολλοί δρόμοι έχουν υποστεί καθίζηση. Χωρίς νερό και ρεύμα, χιλιάδες άνθρωποι λόγω καταστροφής των δικτύων. Απίστευτο περιστατικό στη Νέα Ιωνία. 35χρονος δάγκωσε και έκοψε το αυτί 54χρονης γυναίκας οδηγού ταξί. Μετά από μεταξύ τους λογομαχία. Η γυναίκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση.
21: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Τη Γερμανία υποδέχεται στο γήπεδο της Τούμπας στις 10 παρατέταρτο απόψε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου για την τέταρτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, επίσης στις 10 παρατέταρτο, η Ολλανδία αντιμετωπίζει τη Σερβία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
24: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
25: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Εύθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρεια έως 8 μποφόρ, στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Περνάμε στην τρίτη και τελευταία ώρα. Δεν κατάλαβα πώς περάσανε οι δύο πρώτες ώρες με τα πάρα πολύ όμορφα πιστεύω τραγούδια της Δήμητρας. Ελπίζω να περνάτε καλά. Θα ακούσουμε και άλλα κομματάρες. Τι ακολουθεί τα στερεότυπα. Ένα τραγούδι με της Λίνας Νικολακοπούλου. Ο Χρυσόστομος ο Μουράδογλου υπογράφει την μουσική. Και μετά ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια, γιατί γενικά αγαπώ πολύ τον Μάνο Λοΐζο. Θα τον ακούσουμε μαζί με τη Δήμητρα. Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, σε στίχους του Φώτα του Λάδη και φυσικά μουσική του Μάνου Λοΐζου. Απολαύστε το.

όσοι δεν το ξέρετε και ίσως τώρα να καταλάβετε κάποια πράγματα, ο πατέρας της Γαλάν ήταν τενόρος. Και καταλαβαίνετε, τότε στο σπίτι γινόταν χαμός. Ακούγανε συνέχεια έτσι, κλασική μουσική και όπερα. Και είπε η Δήμητρα σε συνέντευξή του ότι μέχρι σε ένα σημείο να την αποθήσω την όπερα και να επανέλθω μετά τα 40 μου με διαφορετικό τρόπο. Επειδή ακούγανε πάρα πολύ. Όταν λέει μεγάλωσα, κατάλαβα την αξία της. Ήμουν πολύ τυχερή από γονείς. Το μόνο πράγμα που μπορούμε να λέμε ότι είναι η απόλυτη τύχη είναι από ποιον άνθρωπο γεννιέσαι. Είχα την τύχη να έχω δύο γονείς που ήταν τρελοί με την τέχνη. Τρελοί όμως. Θέατρο, μουσική, κινηματογράφο, ζωγραφική. Η μητέρα μου ταξίδευε πολύ λόγω της δουλειάς της στο εξωτερικό και έφερε κάθε φορά μια καινούργια γνώση από εκεί. Ή πήγαινε λόγω της δουλειάς της σε διάφορα συνέδρια στην Ευρώπη και έφερε και την ανάλογη άβρα. Μπήκα από μικρή στη Γαλλική Ακαδημία για να μάθω γαλλικά όπως και αγγλικά στο σχολείο. Αυτή η διγλωσία με βοήθησε πολύ. Τα αγγλικά μου βέβαια τα έμαθα καλύτερα μέσα από τα τραγούδια. Απ' την άλλη, ο πατέρας μου θεωρούσε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να μην γίνω μουσικός. Οπότε έγινα μουσικός. Και ευτυχώς που έγινες μουσικός, λέω εγώ, μεγάλη Δήμητρα Γαλάνη. Την ακούσαμε με τον Μπάριο, την ακούσαμε με τον Μάνο Λοΐζο, να μην την ακούσουμε και με τη Χαρούλα Αλεξίου που έχουν τραγουδήσει τόσα τραγούδια μαζί. Έλα μαζί μου. Σε στίχους του Γιάννη Αργύρη, ο Παντελής Ολεούσης υπογράφει τη μουσική και αμέσως μετά βρε πως αλλάζουν οι καιροί. Σε στίχους του Γιάννη λογοθέτη και μουσική του Γιώργου Χατζηνάσιου.

0: Real FM.
1: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στο παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold. Η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
2: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική
6: Ένωση. Αντένα Πάτρας, 105,3.
7: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.
8: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
9: Δεν υπάρχει!
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
10: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
11: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
12: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
13: Και υπόθεση Μαζονάκη. Νέα πρόσωπα στο γραφείο του ανακριτή.
0: ποιοι αναμένεται να κληθούν για να καταθέσουν για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Πότε θα διατυπώσει το αίτημα αποφυλάξης ο 58χρονος κατηγορούμενος γιατρός. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Επιμένει στις αντίρρησεις της η Άγκυρα, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα σχετικά με την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Όπως επισημαίνει στο πρώτο σελίδο της η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο». Δεν θα αφήσουμε την ενεργειακή κρίση να γίνει εθνικό αδιέξοδο, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα μέτρα που θα ανακοινωθούν 1η-15η Οκτωβρίου, οπότε αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Όπως λέει, θα παρακολουθεί την κατάσταση ένα 15ήμερο, ώστε να στηριχθεί η οικονομία. Παράλληλα, αναφέρεται στα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Κρήτη, λέγοντας ότι ο μηχανισμός κινήθηκε προκαταβολικά.
17: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
16: Στους 22 βαθμούς σήμερα το θερμόμετρο στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.
18: Midea. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο, οπότε δεν θα μιλάω εγώ πολύ. Να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα κομμάτια με τη Δήμητρα Γαλάνη. Τα γαλάζια σου γράμματα, είναι δυνατόν να μην τα ακούσουμε. Γιώργος Κανελόπουλος, Γιώργος Χατζινάσιος και μετά το Μαγαπούσες, εντάξει, Αντώνης Βαρδής, έτσι, σε στίχους του Πάνου Φαλάρα, του 1978, τραγούδι που θα το τραγουδάμε πολλά χρόνια.

πολύ πίσω, 1973, στους αποχαιρετισμούς. Λευτέρης Παπαδόπουλος, Λίνος Κόκοτας. Ελάφι και Αγρίνη. Και αμέσως μετά, η σκιά μου και εγώ, μεγάλη επιτυχία του Κώστα Βίρυφος, η μουσική του Βασίλη Τσιτσένη.

Η Δήμητρα δεν έχει τραγουδήσει μόνο όλους τους μεγάλους συνθέτες, έτσι τα με ονόματα. Είδατε Τσιτσάνη, Βίρβο και Γκούγκο και Μπαγιαντέρα έχει τραγουδήσει. Τον Καθρέφτη, τον έχετε ακούσει, ακούστε τον.

0: Real FM.
1: Σήμερα με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά

Και κλείνουμε, κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, όπως ξεκινήσαμε, έτσι κλείνουμε με Γκάτσο, με Χατζηδάκη, πολύ μεγάλο κομμάτι, το Ήλια μου, Ήλια μου. Σας ευχαριστώ θερμά, ελπίζω να περάσατε όμορφα. Η Δήμητρα Γαλάνη είναι τεράστια και την ευχαριστούμε για τα όσα μας έχει προσφέρει. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Στον δρόμο. Το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
6: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610 270 271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
8: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
9: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: ξεχάσαμε.
1: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
6: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
7: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
9: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-99-3380 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.

0: Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610 6233 40 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26930 24690.
2: Οπτικά ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
6: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
8: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 26 10 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
9: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
10: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
9: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
10: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
11: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 26 10 420 562.
12: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκι. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκι. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
13: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
1: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610-270-271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
2: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Konnichiwa. Moxie. Rooftop Bar. Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
7: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερτινής.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
7: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
8: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64, Πάτρα.
8: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
7: Η κορυφαία επιλογή.
9: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top.

0: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 31-22-22. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα Αγία Σοφίας 69 εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
5: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610-623340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας.
6: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά ιατρού.
7: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
6: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
7: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26930 24690.
7: Οπτικά ιατρού.
6: Ό,τι εμπιστεύεστε.
8: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
9: Αντένα 105,3.
10: I remember when

0: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Η αξία ενός ακινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας, η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 310 008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
4: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σύρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.
5: Κτέλα Χαΐας.
6: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
5: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε την εκπομπή Havana Magic Nights στο Analog Web Radio και ταυτόχρονα στον Αντένα Πάτρας 105,3 με τον Νίκο Βενάρδη. Μέσα στην επόμενη ώρα θέλω να μοιραστώ μαζί σας όση περισσότερο λάθη μουσική προλαβαίνω, μεταφέροντας την ενέργειά της κατευθείαν στους δέκτες σας. Ένας ολοκένουργιος και πολλά υποσχόμενος Οκτώβριος είναι μπροστά μας. Ένας μήνας που από τη φύση του είναι πιο φιλόξενος, πιο ηρεμός και σίγουρα λιγότερο ανατρεπτικός. Αν ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας των μεγάλων αλλαγών, Οκτώβριος είναι ο τέλειος οικοδεσπότης. Μας υποδέχεται ζεστά και μας βάζει ομαλά στο ρυθμό των φθινοπορεινών και χειμερινών απολαύσεων. Αυτές οι φθινοπορεινές απολαύσεις συμπίπτουν απόλυτα με την έναρξη των Cuban Lounge βραδιών από την Havana Magic Nights. Ο προορισμός, το Royal Theater Upstage Bar Restaurant, το οποίο από την ερχόμενη Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και για κάθε Παρασκευή του χειμώνα υπόσχεται να κρατήσει τον πύχη της Latin διασκέδασης στην Πάτρα όσο ψηλά τον έχουμε συνηθίσει έως τώρα. Με ακόρεστη δίψα για ποιοτική Latin μουσική, η Havana Magic Nights ενημερώνεται συνεχώς για ό,τι πιο νέο και αξιόλογο κυκλοφορεί στην παγκόσμια Latin μουσική σκηνή. Όλες αυτές τις επιτυχίες συμμοιράζονται με τους ακροατές και τους θαμώνες της, ξεσηκώνοντας μας τόσο ακουστικά όσο και χορευτικά. Απόψε το μενού έχει Latin Grammy. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα Tropical Albums που είναι υποψήφια για βράβευση. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής έρχεται από το Las Vegas την 5η 12 Νοεμβρίου και εμείς μπαίνουμε από τώρα στο ρυθμό της. Ας δούμε λοιπόν τους υποψήφιους προς βράβευση που θα ακούσουμε απόψε για το καλύτερο Tropical Album της χρονιάς. Fonseca με το άλμπουμ Antes que el tiempo se vaya. Alex Cuba με το άλμπουμ Indol. Jorge Luis Chacín με το άλμπουμ De Amor, Sueños y Cantares. Nia Pastori με το άλμπουμ Color Fania. Και ο Lenny Torres με το άλμπουμ Cualquiera se enamora. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε μουσική και τα λέμε σε λιγάκι πάλι εδώ στα Dex της Havana.

0: Είμαι ο Νίκος Δοναρδής και μέσω του Analog Web Radio και των Antenna Patras 105,3 ακούτε την εκπομπή Avant Magic Nights. Μπορείτε βεβαίως να επικοινωνείτε μαζί μου στέλνοντάς μου τα μηνύματά σας στους προσωπικούς μου λογαριασμούς στα social media. Η απόψινή μας εκπομπή είναι η παρουσίαση των υποψήφων για βράβευση για το καλύτερο Tropical Album στα επερχόμενα Latin Grammy 2026. Ο Φοντσέκα από την Κολομβία ερμήνευσε τα πρώτα τρία τραγούδια που ακούσαμε από το άλμπουμ με τίτλο «Antes que el tiempo se vaya». Με 9 Latin Grammy ήδη στην κατοχή του, είναι ο Μέτρ στο να παντρεύει τη Latin Pop με τους παραδοσιακούς τροπικούς ρυθμούς της πατρίδας του. Μετά ακούσαμε μερικά τραγούδια από τον αγαπητό Alex Cuba από το άλμπουμ Indol. Ο Alex Cuba είναι ένας εξαιρετικά ιδιαίτερος Κουβανο-Καναδός καλλιτέχνης που έχει καταφέρει να επαναπροσδιορίσει την Latin μουσική. Γεννημένος στην Κούβα το 1974, μετακόμισε αργότερα στον Καναδά, κάτι που επηρέασε βαθιά τον ήχο του. Θα συνεχίσουμε με μια επιλογή τραγουδιών από τον Χόρχε Λουίς Ακίν από τη Βενεζουέλα, την εξαιρετική Ισπανίδα Νίνια Παστόρη, η οποία παντρεύει με έναν ωραίο τρόπο το φλαμένκο με τη λατινική μουσική, και θα κλείσουμε με τον αγαπημένο μας Κουβανό Λεόνι Τόρες με τους ρομαντικούς καθαρούς τροπικούς ήχους του. Κρατάμε το ρυθμό ψηλά, απολαμβάνοντας την ελίτ της λατινικής μουσικής. Δημιουργοί που ξεχώρισαν, αγαπήθηκαν και δίκαια διεκδικούν φέτος το χρυσό αγαλματίδιο στα Latin Grammy. Μουσική γεμάτη πάθος και ενέργεια.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
2: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Konnichiwa.
4: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

Βρίσκεστε πάντα στο Analog Web Radio και παράλληλα στον Antenna Patras 105,3 και ακούτε την εκπομπή Havana Magic Net. Είμαι ο Νίκος Βαναρδής και η απόψινή μας εκπομπή ήταν μια παρουσίαση των υποψήφιων για βράβευση για το καλύτερο Tropical Album στα επερχόμενα Latin Grammy 2026. Πήραμε λοιπόν μια μικρή γεύση από τη μαγεία, τον παλμό και το πάθος που κρύβει αυτή η μεγάλη παγκόσμια γιορτή των Latin Grammy Awards. Μια διοργάνωση γεμάτη λάμψη που κάθε χρόνο μας χαρίζει την απόλυτη μουσική εμπειρία. Οι βραδιές του καλοκαιριού και του αποκαλό καιρού της Havana Magic Nights έλαβαν τέλος και τις κρατάμε φυλαγμένες μέσα μας σαν υπόσχεση.

Από την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου μετά τις 10 το βράδυ, η Avada Magic Nights θα σας υποδέχεται στον ατμοσφαιρικό lounge χώρο του Royal Theatre Upstage Bar Restaurant. Το μοτίβο παραμένει σταθερά επιτυχημένο. Κορυφαίες κουβανέζικες μουσικές και όχι μόνο, κοκτέιλ με αρώμα Καραϊβικής και το ιδανικότερο περιβάλλον για να απολαύσετε αυτή την εμπειρία. Προτείνω λοιπόν, αν και είναι κάπως νωρίς ακόμα, να μην παραλείψετε να βάλετε στην ατζέντα σας να βρεθείτε την Παρασκευή το βράδυ στο Royal Theatre Upstage Bar Restaurant κάπου μετά τις 10, για να μην χάσετε την ευκαιρία να νιώσετε και ζωντανά την υπέροχη διάθεση που δημιουργούν οι μουσικές επιλογές της Avada Magic Nights. Έχουμε ήδη προγραμματίσει για εσάς 3 live μέχρι το τέλος της χρονιάς 2026. Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου με τους γνωστούς μας πλέον Grupo Buenaventura, τις 20 Νοεμβρίου με τους εκρηκτικούς Afro Loops, Άχαστο, και το Christmas Gala με τους αγαπημένους μας Cubanita Quintet. Σημειώστε από τώρα στην ατζέντα σας αυτές τις ημερομηνίες. Αυτά τα events δεν θέλετε να τα χάσετε με τίποτα. Είμαι ο Νίκος Βερναρδής, σας μιλάω μέσω του Analog Web Radio και του Antenna Patras 105,3 και δημιουργώ για εσάς την εκπομπή Avada Magic Nights με τη βοήθεια της Κασένης Μάντσου στα κείμενα. Θα σας αποχαιρετήσω για απόψε με ένα ωραίο τραγούδι του Λεόνι Τόρες με τίτλο «Si vuelvo a nacer», με την ελπίδα ότι νιώσατε στο έπακρο τις συγκλονιστικές δονήσεις της Latin μουσικής κουλτούρας που μοιραστήκαμε απόψε μαζί σας. Από τον Νίκο Βερναρδή και την εκπομπή Avada Magic Nights, καλό σας

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα, τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 00 2626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιαση.
5: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 32 96 43 και 31 42 48. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
6: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
7: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον, Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
8: Moxie, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Αγιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
9: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
10: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
9: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
10: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
9: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
10: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
9: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
10: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
11: Περισσότερα στο equal.gr. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο Ιβανόφιο της Θεσσαλονίκης, η αναμέτρηση του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό για την πρώτη αγωνιστική της Basket League. Στο τέλος της τρίτης περίοδου, ο Ολυμπιακός προηγείται με 64-50. Νωρίτερα στο Telecom Center του ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 103-74 τον νεοφώτιστο Βίκος Ιωαννίνων. Στον ΠΑΟΚ επίσημα ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ η απόκτηση του Διεθνούς Λιθουανού Σέντερ Ντονάτας Ματεγιούνας που αγωνίζονταν στον Ερυθρό Αστέρα. Το συμβόλαιό του θα είναι μέχρι το τέλος σεζόν 2026-2027. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
14: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

8 λεπτά μετά τις 7. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Real Sports. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 με την πολύ πλούσια αθλητική δράση που έχει σήμερα και φυσικά με όλα τα τελευταία νέα πριν από την μεγάλη μάχη της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου στις 10 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας απέναντι στη Γερμανία. Τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Αίτητη ελληνική ομάδα θέλει να διατηρήσει το αίτητό της για να κλείσει αυτόν τον πρώτο κύκλο των αγώνων στην πρώτη θέση και αίτητη. Πάντα στην παρέα μας και σήμερα η Interveten Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι στην τελική ρυθμίση του ήχου. Νίκος Λικούρης, Μαρία Ψάλτη και Κατερίνα Βουτσά έχουν επιμεληθεί τα ηχητικά που ακούτε. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στην υποστήριξη της εκπομπής. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου και στο Ιβανόφιο. 7 λεπτά πριν το τέλος της. Συγγνώμη, 3 λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός προηγείται 66 με τον Ηρακλή να έχει σημειώσει 55 πόντους. Ηρακλής, Ολυμπιακός 55-66. Νωρίτερα ο Παναθηναϊκός κέρδισε άνετα τον Νεοφώτιστο στην Basket League. Είναι η πρεμιέρα της Basket League. Βίκος Ιωαννίνων 103-74. Όλα τα παιχνίδια του Nation League της πρώτης κατηγορίας είναι στις 10 παρατέταρτο. Είπαμε Ελλάδα-Γερμανία στην Τούμπα. Ολλανδία-Σερβία, το άλλο παιχνίδι του ομίλου. Ουαλία-Δανία, Πορτογαλία-Νορβηγία. Θυμίζω ότι χθες για την πρώτη κατηγορία του Nation League η Αγγλία συνέτριψε στη Ριέκα 7-0 την Κροατία και η Ισπανία κέρδισε 3-1 την Τσεχία.

Στον όμιλο της Ελλάδας η εθνική μας έχει 7 βαθμούς στην πρώτη θέση, η Ολλανδία ακολουθεί με 5, η Γερμανία 4 χωρίς βαθμούς είναι η Σερβία. Στον όμιλο που είναι η Ισπανία, είναι η τρίτη αγωνιστική που παίχθηκε χθες. Η Ισπανία έχει το απόλυτο με 9 βαθμούς, η Αγγλία έχει 6, έκανε τη δεύτερη νίκη της. Οι Κροάτες είναι στους 3, χωρίς βαθμούς είναι οι Τσέχοι. Αυτή την ώρα για την δεύτερη κατηγορία, Κόσοβο-Αυστρία στο 10ο λεπτό είναι στο 0-0 η αναμέτρηση. Χθες για την δεύτερη κατηγορία η Σκωτία κέρδισε στα Σκόπια 2-0 τη Βόρεια Μακεδονία και η Ελβετία 2-1 την Σλοβενία στα παιχνίδια που έγιναν για την δεύτερη κατηγορία. Έτσι λοιπόν εδώ σε ό,τι αφορά την δεύτερη κατηγορία του Nation League, η ομάδα της Ελβετίας έχει το απόλυτο με 3 νίκες, 9 βαθμούς. Οι Σλοβαίνοι 4, η Σκωτία 4, χωρίς βαθμούς είναι η Βόρεια Μακεδονία. 10 παρατέταρτο το άλλο παιχνίδι για το Nations League. Η Ιρλανδία παίζει με το Ισραήλ η άλλη αναμέτρηση για τη δεύτερη κατηγορία. Στην τέταρτη κατηγορία, Αζερμπαϊτζάν-Λιθουανία 1-0 τελικό. 12ο λεπτό, Μάλτα-Ανδόρα στο 0-0.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο να ακούσουμε δηλώσεις από τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό, τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που μίλησε στην τηλεόραση του Α για το απόψινό παιχνίδι με την Γερμανία.
1: Είναι σίγουρο αυτό ότι μέσα σε μια εβδομάδα θα κάνουμε δύο παιχνίδια μαζί τους, που πάντα είναι πολύ δύσκολο με μια τέτοια ομάδα όπως είναι η Γερμανία, και με μια ομάδα που ουσιαστικά θα έρθει αύριο με πολύ πιο, θα έλεγα, φρέσκα ομάδα, με πολύ πιο ξεκούραστη ομάδα και με μια διαφορετική ενδεκάδα από ό,τι ήταν στο πρώτο παιχνίδι. Στο τελευταίο παιχνίδι που κάνανε με τη Σερβία, κάνανε εξαιρετικό παιχνίδι, κερδίσανε πολύ εύκολα και πάρα πολύ δίκαια και πάρα πολύ εύκολα, θα έλεγα, πολύ πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό αποτέλεσμα. Σίγουρα και από την πλευρά τους είναι μια ομάδα που θα θέλει, είναι λογικό, ένα ρέβανς όσον αφορά το προηγούμενο παιχνίδι, αλλά αυτά είναι κάποια στοιχεία που αφορούν περισσότερα την ομάδα της Γερμανίας. Εμείς πρέπει να είμαστε όπως είμαστε ουσιαστικά προσιλωμένοι στο πλάνο που έχουμε εμείς, στο τρόπο παιχνιδιού που έχουμε εμείς, και ουσιαστικά και το τελευταίο παιχνίδι να δώσουμε τα πάντα πραγματικά. Ίσως χρειαζόμαστε λίγο παραπάνω να είμαστε συγκεντρωμένοι για να μπορούμε να πάρουμε θετικό αποτέλεσμα και να κλείσουμε με ένα καλό αποτέλεσμα όλο το κύκλο παιχνιδιών που είχαμε στο πρώτο παράθυρο.
0: Ο Κώστας Τσιμίκας ρωτήθηκε για το αν θα καταφέρει να κάνει 4-90 λεπτά ο διεθνής κεντρικός αμυντικός, για να ακούσουμε τι δήλωσε και ενώπιση του αγώνα του απόψινου.
2: Σίγουρα το έχουμε. Κάνουμε προπόνηση σκληρά και στην ομάδα και εδώ, και όσο μπορούμε να είμαστε έτοιμοι για αυτά τα παιχνίδια κάθε δύο μέρες. Νομίζω ότι κάθε ένας μόνο με τη θέληση και σίγουρα και με το κορμί και την ψυχή είναι έτοιμος για αυτό το παιχνίδι. Μου είπε ότι και καλά ότι είμαι builder και ότι του είπα ότι με αυτά που μου έμαθες σε νικήσαμε στο παιχνίδι που παίξαμε. Αλλά σίγουρα αυτό το παιχνίδι το αυριανό θα είναι εντελώς διαφορετικό από κάθε άποψη. Σίγουρα η Γερμανία θα είναι πιο έτοιμη, θα μας έχει μελετήσει κιόλας το πρώτο παιχνίδι. Νομίζω ότι ο καθένας θα πρέπει να είναι 100% έτοιμος και σίγουρα είναι για ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, όπως ήταν και στη Γερμανία. Να κάνουμε άμυνα 90 λεπτά και επίθεση 90 λεπτά, αλλά και ευελπιστώ στο τέλος να είμαστε εμείς νικητές.
0: Εξήρεγε ακόμη μια φορά ο Γιούργεν Κλοπ την εθνική μας ομάδα, μιλώντας στον Αλφα, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για το εθνικό μας συγκρότημα. Θυμίζω ότι στο πρώτο παιχνίδι στο Άουσμπουργκ, με τον γκολ του Κουρμπέλη, η Ελλάδα είχε κερδίσει τη Γερμανία.
3: Yeah, first and foremost, it's a really good.
0: Ναι, πρώτα απ' όλα είναι μια πραγματικά καλή ομάδα. Μια ομάδα με πραγματικά μεγάλο ταλέντο. Το είχα προβλέψει, ίσως και δεν είμαι ίσως ειδικός στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά έχω προπονήσει μερικούς Έλληνες παίκτες. Και αυτό μοιάζει με την χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι πραγματικά μια πολύ ταλαντούχα ομάδα. Νέους παίκτες που συνδυάζονται με έμπειρους, και η τακτική πειθαρχία που επέδειξαν εκείνη την ημέρα στο πρώτο παιχνίδι με εντυπωσίασε. Δεν με εκπλήσει, ήταν εντυπωσιακό πως στήρισαν το σχέδιό τους και πως παρέμειναν πιστοί στο σχέδιό τους, και έτσι τελικά η Ελλάδα δεν δημιούργησε 20 ευκαιρίες εναντίον μας, αλλά αρκετές για να μας νικήσει. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο και το σεβόμαστε. Τώρα εδώ στην Τούμπα θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε με τον αντίθετο τρόπο. Τώρα δεν έχουν το θεό τους οι Γερμανοί δημοσιογράφοι. Χθες στη συνέντευξη τύπου ρώτησαν τον Κλοπ για το 2004 και ρώτησαν και τον Παύλοβιτς της Μίλαν. Τι ξέρει, τι θυμάται για το 2004. Τους λέει ο Παύλοβιτς, εγώ έχω γεννηθεί το 2004, τι να θυμάμαι. Όχι, και επέμενε αυτός ότι αν δεν έχεις δει στο YouTube. Απίθανα πράγματα. Για να ακούσουμε ο Κλοπ τι είπε όταν ρωτήθηκε για την κατάκτηση από την Ελλάδα του Euro του 2004.
4: Τι να την κάνουμε τώρα αυτή την απάντηση? Θα πρέπει να ανατρέξω στο αρχείο μου και στη μνήμη μου. Αυτό που έτσι αυθόρμητα μπορώ να πω είναι ότι η Ελλάδα τότε με λίγη κατοχή μπάλας και με ελάχιστες ευκαιρίες είχε έναν χαριστέα που σκόραρε και πήραν το Euro. Έχουν τώρα ένα πολύ υψηλό αμυντικό τακτικό επίπεδο. Έχουν τώρα πολλοί top παίκτες οι οποίοι μπορούν όλοι να σκοράρουν. Παίζουν κυρίως σε μεγάλους συλλόγους και έχουν καταπληκτικές ηλικίες. Είναι νεαροί, 18, 19, 20 χρονών. Οι καλύτερες ηλικίες για να καθιερωθούν. Είναι μια καλή ομάδα και να μην ξεχάσουμε ότι ο Ότο τους οδήγησε στο Euro.
5: Ohne Otto wäre das nicht passiert.
4: Χωρίς τον Ότο δεν θα πετυχαίναμε.
5: Singen. Singen. Ich hab's gesungen.
0: Σωστά τα είπε ο άνθρωπος. Λοιπόν, τώρα θέλει 3 λεπτά να τελειώσει το παιχνίδι στο Ιβανόφιο. Ο Ολυμπιακός 79-56 προηγείται του Ηρακλή για την πρεμιέρα της Basket League στο παιχνίδι που γίνεται στην Θεσσαλονίκη. Πάμε να κλείσουμε αυτή την πρώτη ενότητα με τις δηλώσεις από την εθνική ομάδα. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στάθηκε στο τι στοιχεία πρέπει να έχει η ομάδα του ενώπιση του απόψινού αγώνα.
1: να είναι όπως ήταν τα προηγούμενα παιχνίδια. Δεν έχω κάτι που πρέπει να ξεχωρίζω, γιατί νομίζω ότι μέχρι τώρα γενικώς έχουν δείξει ό,τι περιλαμβάνει ή ό,τι έχει ένας αθλητής ή αναγωνιστής σε ένα υψηλό επίπεδο, το έχω. Και βασικά πάνω απ' όλα και την ταπεινότητα και την προσγειωμένα παιδιά που ξέρουν ότι κάθε καινούριο παιχνίδι είναι μια διαφορετική πρόκληση και πρέπει τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο που αγωνιζόμαστε να είμαστε πάρα πολύ συγκεντρωμένοι.
0: Σε λίγο θα έχουμε τον Παύλο Παπαδημητρίου για να μας πει, τον διευθυντή του Αθλητικού Τμήματος του Ελεύθερου Τύπου και στην ιστοσελίδα Μόνο Μπάλα, που είναι ήδη στην Τούμπα, για να μας πει για την εθνική ομάδα. Ο Βασίλης Παπαδόπουλος επίσης θα μας δώσει ρεπορτάζ για την εθνική ομάδα. Έρχεται ο Κωνσταντίνος Λιανός, ο δημοσιογράφος της εφημερίδας Βρετανική Sun, για το 7-0 χθες της Αγγλίας απέναντι στην Κροατία. Ο Μόντριτς είπε ότι ήταν η πιο χειρότερη ήταν στην ιστορία του κροατικού εθνικού συγκροτήματος. Στις 9 καλεσμένο μας θα είναι ο Γιάννης Γκούμας, ο βετεράνος παίκτης εθνικής ομάδας, για να συζητήσουμε για την εθνική ομάδα. Όλα αυτά μείνετε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου, πάντα στην παρέα μας Ιντερβέτεν Live Casino, για αυθεντική εμπειρία Live Casino. Και Μιχάλης Φουστέρης, γιατί καλησπέρα Μιχάλη.
6: Καλησπέρα Δημήτρη.
0: Να πω εγώ ότι θέλει 2 λεπτά να τελειώσει το παιχνίδι. 76-59 ο Ολυμπιακός απέναντι στο Ηρακλή, τον κερδίζει στο Ιβανόφιο. Λοιπόν, σε βγάζω τώρα γιατί μετά θα πούμε σε ροή εν ώψη του αγώνα της Εθνικής. Γιατί τι έχει η ΑΕΚ, είχε ένα φιλικό παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα, ήτανε.
6: Ναι, ήταν το δεύτερο μέσα σε 5 ημέρες φιλικού προπονητικού χαρακτήρα. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε παίξει με την Καλυθέα, είχε έρθει 0-0 στο νέο γήπεδο του Ελληνικού. Βεβαίως υπάρχουν πολλοί απόντες, είναι 13 οι παίκτες με τις εθνικές τους, είναι και οι 3 τραυματίες, ο Ρώτα, ο Στρακώσια και ο Βάργα. Με μείον 16 λοιπόν, ο Μάρκο Νίκολης είχε την ευκαιρία να δει πολλά παιδιά από τις ακαδημίες, κυρίως από την ΚΑΠΑ 19, μαζί με όσους έμειναν στα Σπάτα. Σήμερα λοιπόν, στον ίδιο χώρο, στο γήπεδο του Ελληνικού, η ΑΕΚ αντιμετώπισε τον Πανετολικό και η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου με πολλές αλλαγές. Ήταν ένα παιχνίδι που κράτησε 80 λεπτά, 2 ημίχρονα των 40. Η ΑΕΚ νίκησε 2-0. Τα γκολ πέτυχαν ο Μάνταλος με πέναλτι και ο Χριστακόπουλος. Προφανώς δεν χρειάζεται ιδιαίτερη κριτική. Ήταν ένα παιχνίδι για τους προπονητές καθαρά, προκειμένου να τεστάρουν τη δυναμικότητα των ποδοσφαιριστών τους εν ώψη της επανέναρξης του πρωταθλήματος την επόμενη εβδομάδα. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ το επόμενο Σάββατο υποδέχεται τον Όφη στις 7.30 το απόγευμα στη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Και μετά, Μιχάλη Φουστέρη, αρχίζουν τα δύσκολα για τις ελληνικές ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη, γιατί έχουν παιχνίδια για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μην το ξεχνάμε αυτό.
6: Βεβαίως, η ΑΕΚ έχει το παιχνίδι με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο.
0: Ο Ολυμπιακός πάει στη Μαρσέη. Ο Όφη πάει στη Ρεν.
6: Στη Γαλλία. Και ο Παναθηναϊκός έχει το θεωρητικά πιο εύκολο έργο με τη Μπόρα.
0: Ναι, την Βοσνιακή. Εντάξει, θεωρητικά πιο εύκολο είναι στα χαρτιά. Όλα φαίνονται στο γήπεδο.
6: Πάντα, γι' αυτό είπα θεωρητικά. Θα είναι μια εβδομάδα απαιτητική και για τους εκπροσώπους μας στην Ευρώπη. Και ας μην ξεχνάμε ότι πριν από αυτά υπάρχει την Κυριακή το κλασικό του ελληνικού ποδοσφαίρου, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ίσως είναι η πρώτη φορά που ο Ολυμπιακός, παρά το γεγονός ότι αγωνίζεται στην έδρα του, να μην είναι αυτό που λέμε απόλυτο φαβορί. Δεν είναι στο 100% Ολυμπιακός ακόμα. Ο Αλουαθήλ βεβαίως προσπαθεί να χτίσει μια καινούργια προσπάθεια. Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από το 5-5, μόνος πρώτος και αέριτος. Και οι ακροατές μας αντιλαμβάνονται ότι πρόκειται για ένα παιχνίδι το οποίο σίγουρα αναμένεται αμφίροπο και θα μας κρατήσει βεβαίως το ενδιαφέρον από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Ό,τι άλλο έχει ο Μιχάλης Φουστέρης είναι έτοιμο πόλεμος σε επιχειρησιακή λειτουργία για να μας τα πει μέχρι το βράδυ που θα είμαστε εδώ. Ό,τι άλλο βγει. Σε ευχαριστώ, Μιχάλη Φουστέρη. Ένα λεπτό πριν το τέλος, στο Ιβανόφιο, ο Ολυμπιακός προηγείται 76-63 του Ηρακλή. Μπαίνετε στο ενικός.gr, Κρήτη, που ταλαιπωρείται από αυτή την κακοκαιρία, διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο, θα μεταβεί τη Δευτέρα στο νησί, εικόνες βιβλικής καταστροφής, ανυπολόγιστες ζημιές, γράφει στο ενικός, γράφει το πρώτο θέμα, είναι στο εθνικός.gr, ανυπολόγιστες ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες, υποδομές και δίκτυα, είναι το βασικό θέμα στο ενικός.gr. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που έχει κάνει αίσθηση στη Νέα Ιωνία, Νόμιζα ότι έπαιρνα μέρος σε ταινία με έναν τρελό κανίβαλο. Συγκλονίζει η 56χρονη ο οδηγός ταξί που τη δάγκωσε πελάτη στο αυτί. Βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης μπαίνετε στο enikos.gr. Έληξε ο συναγερμός στη Βουλή έπειτα από τηλεφώνημα για βόμβα. Άγνωστος τηλεφώνησε στις 16 και 49 της Κυριακής πριν από λίγες ώρες στη Βουλή και ανέφερε ότι είχε τοποθετηθεί βόμβα. Αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, ενώ το ΤΕΜ, δηλαδή το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, πραγματοποίησε έρευνες εντός και εκτός του κτηρίου χωρίς να εντοπιστεί κάτι ύποπτο. Στο enikos.gr για όλη σας την ενημέρωση. Και φυσικά μην ξεχνάτε real.gr, βασικό θέμα, το πρωτοσέλιδο της Real News, όλη στην πρίζα για το καλώδιο. Βασικό θέμα στην Real News, το θέμα με το υπόγειο καλώδιο, και φυσικά πολλές συνεντεύξεις, η ατζέντα του Ρούμπιο στην Αθήνα και όχι μόνο, πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Κάθε Κυριακή η Real News ξεδιπλώνει με ρεπορτάζ την επικαιρότητα της εβδομάδας. Ακόμα Κρήτη, μεγάλες καταστροφές από την κακοκαιρία, αγωνία για τους εγκλωβισμένους στο φαράγγι της Αμαριάς. Νέα Ιωνία, άγρια επίθεση σε οδικό ταξί, επιβάτης τη δάγκωσε και της έκοψε το αυτί. Απίστευτα πράγματα. Μπαίνετε και διαβάζετε real.gr, enikos.gr.

Πάμε για φινάλε στο Ιβανόφιο. 76-65 μπροστά είναι ο Ολυμπιακός. 78-65. Νωρίτερα είπα ότι ο Παναθηναϊκός κέρδισε 103-74 τον Βίκος Ιωαννίνων. Στο παιχνίδι της πρεμιέρας ήταν και κλεισμένο το θυρών λόγω τιμωρίας της ομάδας του Παναθηναϊκού από την περσινή σεζόν. Είναι παιχνίδια που ήταν τα δύο για την Basket League την πρεμιέρα. Τώρα εδώ στο Ιβανόφιο που έγιναν ωραίες σκηνές, γιατί στα time out έμπαινε μέσα η μασκότ του Ηρακλή, η Αγιά Χάιδο. Είναι μια φιλάθλος που στηρίζει εδώ και πολλά πολλά χρόνια τον Ηρακλή, αποθεώθηκε. Φυσικά η μασκότ ήταν γιατί η γιαγιά Χάιδο, η οποία ήταν εκεί στα κάτω καθίσματα του Ιβανοφίου, μια εμβληματική οπαδός του Ηρακλή, έχει κινητικά προβλήματα, αλλά πάει στο γήπεδο και έβλεπε τη μασκότ με το αποτύπωμά της στο κέντρο του γήπεδου. Πολύ ωραίες στιγμές. Τελικό λοιπόν ο Ολυμπιακός κέρδισε 78-68 τον Ηρακλή στην πρεμιέρα της Basket League. Πάμε να σας πω τι έγινε στην Basket League, έτσι για να κλείσουμε το κεφάλαιο μπάσκετ τώρα. Χθες για την Basket League ο ΠΑΟΚ νίκησε στη Μύκονο δύσκολα 88-85 την τοπική ομάδα. Η ΑΕΚ επικράτησε 91-70 απέναντι στο Γυμναστικό Αθλητικό Σύλλογο Αμαρουσίου. Ο Κολοσσός στη Ρόδο κέρδισε 91-75 την Νεοφώτιστη Δόξα Λευκάδας. Το Περιστέρι κέρδισε στην Πάτρα τον Προμηθέα 94-88 και η Καρδίτσα έκανε την έκπληξη της ημέρας γιατί κέρδισε 74-68 τον Άρη, με το Σπανούλι να ορίεται για την παρουσία της ομάδας του. Θα ακούσουμε αργότερα τις δηλώσεις που έκανε μετά. Λέει, φάγαμε πολύ μπασκετικό ξύλο από την ομάδα της Καρδίτσας και μας κέρδισαν δίκαια. Σήμερα ο Παναθηναϊκός 103-74 νίκησε τον Βίκος Ιωαννίνων και πριν από λίγο ο Ολυμπιακός με 78-68 πέρασε νικηφόρα από το Ιβανόφιο, όπου κέρδισε τον Ηρακλή για την Basket League την πρεμιέρα. Ο Βεζέκοφ για τους νικητές 14 πόντους, πρώτος σκόρερ, ενώ ο Λίγκατ και ο Ντιαρά 19 και 16 για την ομάδα του Ηρακλή. Η πρεμιέρα στην Basket League. Πόσο? Ένα λεπτό. Η συνεννόηση γίνεται στον αέρα με τον καλό συνάδελφο τον Γιώργο Τζιβελεκίδη. Πάντα θυμίζω, κυρίες και κύριοι, η Ιντερβέτεν Live Casino για αυθεντική εμπειρία. Live Casino εδώ στη χνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο επιστρέφουμε και θα έχουμε σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη. Όλα τα τελευταία νέα για την εθνική μας ομάδα πριν από το πολύ μεγάλο παιχνίδι με τη Γερμανία. Τέταρτη αγωνιστική του Nation League.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και Κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
4: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
7: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
8: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
7: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
8: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
9: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζι, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
10: Αντένα 105,3.
11: Να, η Ρεγιάννη είναι άρρωστη.
12: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
15: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

Πάντα συντονισμένοι στον Real FM, θυμίζω 10 παρατέταρτο Ελλάδα-Γερμανία, 4η αγωνιστική Nations League. Την ίδια ώρα και τον άλλο όμιλο η Ολλανδία υποδέχεται την Σερβία. Η Ιντερβέτεν πάντα είναι στην παρέα μας live καζίνο, πιο ανανεωμένο από ποτέ.

0: Για όσους συντονιστήκατε τώρα, πριν από λίγο ο Ολυμπιακός κέρδισε στην Θεσσαλονίκη τον Ηρακλή, πρεμιέρα της Basket League με 78-68. Σύνδεση με το γήπεδο της Τούμπας Θεσσαλονίκης. Εκεί είναι ο Παύλος Παπαδημητρίου, διευθυντής του αθλητικού τμήματος της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος, και τον βλέπουμε και τον ακούμε στην ιστοσελίδα μέσα από τα βίντεο monobala.gr. Παύλο, καλησπέρα.
1: Καλώς το φίλο μου, καλώς τον.
0: Τι γίνεται, πώς είναι εκεί, έχει αρχίσει και έρχεται?
1: Πολύ ήρεμα. Έξω η κίνηση ανεβαίνει όσο περνάει καιρός. Ο χρόνος γίνεται πιο έντονη, γίνεται πιο πυκνή. Ελπίζω ότι να έχουν πάρει ένα εντός αγωγικών θα πω τη λέξη μάθημα από τον αγώνα της Πέμπτης ο κόσμος και να έρθει πιο νωρίς.
0: Πιο νωρίς. Γιατί για όσους δεν γνωρίζουν, το γήπεδο της Τούμπας είναι μέσα στον οικιστικό ιστό.
1: Μέσα στον
0: αστικό ιστό. Και δεν, εντάξει, είναι δύσκολη πρόσβαση. Για να παρκάρεις αυτό, καλύτερα να. Δεν έχει και το μετρό. Δυστυχώς το μετρό δεν φτάνει μέχρι εκεί. Φτάνει λίγο πιο κάτω.
1: Κοίταξε το μετρό, εγώ που το έκανα την άλλη φορά την Τετάρτη μετά από την προπόνηση με τα πόδια. Ο πιο κοντινός σταθμός δεν είναι πάνω από ένα δεκάλεπτο περπάτημα.
0: Εντάξει, ναι.
1: Είναι βατό δηλαδή. Δεν έχει ζήτημα. Το θέμα είναι ότι αφού και η ΕΠΟ είχε παρακαλέσει με ανακοίνωση, αν θυμάστε την άλλη φορά. Ότι ελάτε λίγο πιο νωρίς.
0: Έβγαλε και χθες το βράδυ ανακοίνωση γι' αυτό.
1: Ναι, ακριβώς, και αυτό επειδή υπήρχαν, δηλαδή στην Ελλάδα, και αυτό δεν αφορά μόνο το ποδόσφαιρο, αφορά τις συναυλίες κτλ. Σου βγάζουν την ανακοίνωση, τη γράφεις στα παλαιότερα των υποδημάτων σου και μετά βρίζεις ότι ταλαιπωρήθηκες. Ελάτε λίγο πιο νωρίς. Δηλαδή μια γιορτή είναι, Κυριακή είναι. Ελάτε λίγο πιο νωρίς. Σε όλα τα κείμενα, όχι στην Τούμπα, μόνο παντού.
0: Σωστό. Λοιπόν, τώρα, πριν πάμε στα της Εθνικής να μας πεις τα τελευταία νέα, σίγουρα θα έχεις ρεπορτάζ. Θέλω λίγο να ασχοληθούμε με αυτό που έγινε στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλάς το μεσημέρι.
1: Εκεί,
0: λοιπόν, η Θεσσαλονίκη που ζει σε ρυθμούς ποδοσφαίρου και ήρθαν στο ίδιο τραπέζι, έτσι να το πω απλά, δύο ξεχωριστές μορφές. Ο αμπάσαντορ της Ίντερ Βέτερν, ο Λόταρ Ματέους, παγκόσμιος πρωταθλητής και ένας από τους καλύτερους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, με τον Θοδωρή Ζαγοράκη, τον αρχηγό της εθνικής μας ομάδας που σήκωσε το Euro 2004 και χάρισε στην Ελλάδα τη μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία της. Ήσουν εκεί, τι ακριβώς έγινε?
1: Κοίταξε, έκανε την εκδήλωση αυτή που λες η Ίντερ Βέτερν, και είναι, πώς να σου πω, για εμάς που ζούμε στο ποδόσφαιρο και που ζούμε από το ποδόσφαιρο, ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή. Να βλέπεις, δηλαδή εγώ αυτή τη selfie που έβγαλα που ήμουνα ανάμεσα στο Ματέους και το Ζαγοράκη θα την κρατήσω για πάρα πολλά χρόνια όσο ζω, που λέει ο λόγος. Γιατί μιλάμε για δύο, εντάξει, ο Ματέους είναι κολοσσός, έχει πάρει τα πάντα η καριέρα του, και ο Θόδωρος είναι ο Θόδωρος, δηλαδή, και γι' αυτό η Ίντερ Βέτερν τον έχει επιλέξει ως ambassador, ως πρεσβευτή της στην Ελλάδα, γιατί σήμερα έγινε και αυτή η παρουσίαση και ήρθε να τον τιμήσει ο Λόταρ Ματέους, ο οποίος, Δημήτρη, βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη ως σχολιαστής στη γερμανική τηλεόραση.
0: Ναι, ναι.
1: Αγώνες της εθνικής ομάδας. Άρα συναντήθηκαν, αγκαλιάστηκαν και μίλησαν ο ένας για την εκτίμηση που έχει στον άλλον όταν κάθισαν στο ίδιο τραπέζι, αφού τελείωσε το τελετουργικό που Ίντερ Βέτερν τους τίμησε για την προσφορά τους και τους δύο. Και ήταν πολύ ωραίες οι στιγμές να ακούς, δηλαδή. Ο Μένες Ζαγοράκης, ας πούμε, είπε ότι όταν τον ρώτησαν τι ζήλευες από το Ματέους, είπε: Παιδιά, εγώ ζήλευα τα γκολ που έβαζε. Γιατί εγώ δεν έχω βάλει πολλά γκολ στην καριέρα μου και ζήλευα τα γκολ που έβαζε ο Λόταρ Ματέους, που ήταν box to box παίκτης και ήταν πολύ πιο επιθετικό γενή. Από μένα, ο Ματέους είπε ότι εγώ θαύμαζα την ηγετική δυνατότητα, ικανότητα, δηλαδή τη στόφα του Ζαγοράκη ως ηγέτη. Μια ομάδα που νομίζω ότι και όλοι οι Έλληνες ποδοσφαιρόφιλοι την θυμούνται. Άρα σε αυτή τη λογική κύλησε, επέγραψαν μάλιστα και σε φανέλες πάνω της Ίντερ Βέτερν, γιατί έχει βγάλει μια ωραία αναμνηστική φανέλα Ίντερ Βέτερν που στην πλάτη της φανέλας είναι μαζί ο Ματέους και ο Θοδωρής. Επίσης θα σου πω για ιστορικούς λόγους ότι, επειδή και το λέω ότι την έκανα εγώ την ερώτηση, γιατί θυμήθηκα, δεν ξέρω εσύ αν τον θυμάσαι το χαμό που γινόταν τότε, που έλεγαν και έγραφαν όλοι ότι ο Ματέους θα ερχόταν το 2005, αν θυμάσαι, προπονητής στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι τι χαμός γινόταν τότε.
0: Βέβαια.
1: Και τον ρώτησα τον Λόταρ Ματέους και είπε ότι δεν υπήρχε ποτέ κανένα θέμα. Ποτέ δεν είχε γίνει αυτό. Δηλαδή μια ιστορική αλήθεια αποκαταστάθηκε, ας πούμε, 21 χρόνια μετά.
0: Ο Λόταρ Ματέους, αν τώρα το έχω, πρέπει να είναι 65, ε?
1: Ο, ακριβώς.
0: Ε?
1: Ναι. Ακριβώς. Αλλά διατηρείται σε αρίστη κατάσταση.
0: Ναι.
1: Και πολλές φορές αστειεύτηκαν ο ένας με την ηλικία του άλλου. Το μόνο στο οποίο όταν τελείωνε εκεί η παρουσίαση στο πάνελ της Ιντερβέτεν, το μόνο που δεν τα βρήκανε ο Ζαγοράκης με τον Ματέους Δημήτρη, ήταν ότι θέλει ο καθένας να νικήσει η ομάδα του.
0: Βέβαια.
1: Ναι, σου λέει το τρίποντο το θέλω εγώ, όχι το τρίποντο το θέλω εγώ, κατάλαβες τι σου λέω.
0: Πάντως είναι ωραίο να βλέπεις τις προσωπικότητες.
1: Ναι.
0: Σαν τον Λόταρ Ματέους, που θυμίζω ήταν αρχηγός εθνικής της Δυτικής Γερμανίας, που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο το 1990.
1: Ναι, σωστό. Και νομίζω ήταν και το τελευταίο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ήταν και το τελευταίο, ναι.
1: Γιατί είχε γίνει ήδη η Ένωση το 1990.
0: Το 1990 πρέπει να είχε
1: ήταν
0: γίνει.
1: Ήταν η Ενωμένη Γερμανία.
0: Η Ενωμένη Γερμανία,
1: ναι.
0: Εντάξει, ένας παίκτης με πολύ μεγάλο, παλμαρέ.
1: Εκτός από το παλμαρέ έχει και τη φυσιογνωμία, δηλαδή να το πούμε αλλιώς, το όνομά του είναι ένα παγκόσμιο μπραντ, είναι παγκόσμιο αναγνωρισμένος και αναγνωρίσιμος ο Λόταρ Ματέους. Δεν υπάρχει χώρα που να πάει και να ασχολείται ο άλλος με το ποδόσφαιρο και να μην τον γνωρίζει και να μην έχει να πει καλά λόγια για αυτόν ή να μην θέλει να του σφίξει το χέρι να βγει μια φωτογραφία μαζί του, κατάλαβες?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και αυτό που επίσης θέλω να επισημάνω, Δημήτρη, είναι κάτι χαρακτηριστικό που εγώ το ήξερα βέβαια από πριν, αλλά κάνανε πολύ καλά που το ανακοίνωσαν και σήμερα στην
0: εκδήλωση αυτή της Ιντερβέτεν.
1: Ναι, στην παρουσίαση. Η συμφωνία που έγινε ανάμεσα στην Ιντερβέτεν και τον Θοδωρή Ζαγοράκη έχει ένα χαρακτηριστικό. Καταρχάς, μάλλον βασικά, το χαρακτηριστικό είναι το εξής, ότι ο Θοδωρής Ζαγοράκης δεν έθεσε κανέναν όρο στην εταιρεία, συμφώνησε αμέσως να αναλάβει πρεσβευτής, αλλά ζήτησε ένα πράγμα. Ζήτησε να γίνουν ανθρωπιστικές και φιλανθρωπικές δράσεις από την πλευρά της εταιρείας.
0: Σε χάσαμε, Παύλο, να γίνουν ανθρωπιστικές δράσεις, έλεγες.
1: Ναι, και φιλανθρωπικές δράσεις.
0: Ναι.
1: Με πρωτοβουλίες που θα ανακοινωθούν σήμερα, όχι σήμερα, σύντομα, μέσα στο Νοέμβριο, από ό,τι μας είπε ο CEO, ο κύριος Μάριος Λευκαρίτης, της Ιντερβέτεν, στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Αυτή ήταν η μοναδική προϋπόθεση που έθεσε ο Θόδωρος. Έγινε αμέσως αποδεκτή από τον κύριο Λευκαρίτη η προϋπόθεση αυτή. Το πρόγραμμα, όπως σου είπα, θα εκπονηθεί άμεσα και θα δημοσιοποιηθεί πολύ σύντομα μέσα στον Νοεμβρίου και μάλιστα ο Λευκαρίτης είπε ότι αυτό μας διευκολύνει πάρα πολύ, γιατί πάντα οι εταιρείες που έχουν να κάνουν με τον στοιχηματισμό, που είναι το αντικείμενό τους ο στοιχηματισμός, θέλουν και εμείς θέλουμε δυο φορές τώρα που μας το ζήτησε ο Θοδωρής να επιστρέφουμε ένα μεγάλο μέρος των κερδών μας στην ίδια την κοινωνία, έστω με διαφορετικό τρόπο, αλλά πάντως να το επιστρέφουμε. Και μάλιστα και οι δύο τόνισαν ότι ήταν πάρα πολύ σύντομη, δηλαδή ήπιαν ένα καφέ και δώσανε τα χέρια. Αυτό ήταν.
0: Μάλιστα.
1: Ήπιαν ένα καφέ και δηλαδή δεν είχαν κάποια άλλα ζητήματα να συζητήσουν που να τους δημιουργούν προβλήματα ή να τους καθυστερούν κτλ.
0: Εγώ,
1: όπως είπε και ο Θόδωρος, γύρισε και τον κοίταξε και του είπε: είμαστε καλά. Είμαστε καλά. Δηλαδή είναι μια συμφωνία η οποία θα φέρει και στην κοινωνία πολλά πράγματα. Σε μια κοινωνία, σε όλη την Ελλάδα είναι αγαπητός ο Θοδωρής, εννοείται.
0: Βέβαια.
1: Και γι' αυτό επελέγει από την Ιντερβέτεν, αλλά πολύ περισσότερο λόγω της σχέσης του και με τον ΠΑΟΚ αλλά και με τη Θεσσαλονίκη, είναι από την Καβάλα. Δηλαδή όλη η Βόρεια Ελλάδα τον λατρεύει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μας είπες για αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση.
1: Και να πω, Δημήτρη, ότι είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί στην εκπομπή που κάνουμε στο YouTube κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, που λέγεται Ζαγοράκης and Friends στο monobala.gr, μας έχει αγκαλιάσει ο κόσμος και τη χορηγία την έχει η Ιντερβέτεν.
0: Μάλιστα.
1: Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που όλο αυτό λειτουργεί σε όρους έτσι πολύ θετικούς και με πολύ καλή άβρα.
0: Πολύ ωραία. Παύλο, μας είπες για αυτή την εκδήλωση Ιντερβέντεν με τον Ambassador της Ιντερβέντεν, τον Λόταρ Ματέου, στην πολύ μεγάλη μορφή αυτή.
1: Και
0: τον νέο Ambassador στην Ελλάδα.
1: Το Θοδωρή, ναι.
0: Το Θοδωρή Ζαγοράκη. Θα σε παρακαλέσω να πάμε στη διαφήμιση. Θα κλείσεις και θα σε ξαναπάρουμε για να μας δώσεις το στίγμα τώρα εκεί για τα τελευταία νέα.
1: Έγινε.
0: Ευχαριστούμε.
2: Real FM.
3: Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
3: Έφτασε ημέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού.
7: Υποβολή εργασίας έγινε.
8: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
9: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
10: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
11: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
12: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
13: Άσε με να δω.
14: Το βλέπεις?
13: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
14: Ωραία.
13: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
14: Αυτό άγνωστο.
13: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
14: Οκ,
13: τι?
14: Οκ, θα πάμε.
15: Επισκέψου τον δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
16: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ένα πολύ καθοριστικό παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Θέλεις να κάνεις κάτι και να σε πάρουμε σε λίγο?
1: Όχι, Δημήτρη, απλά κατεβαίνω τις σκάλες για να μπορώ να έχω την εικόνα.
0: Ναι.
1: Για να σου τη μεταδώσω live τώρα.
0: Ένα παιχνίδι καθοριστικό, ένα παιχνίδι δύσκολο, ένα παιχνίδι τέταρτη αγωνιστική απέναντι σε μια ομάδα.
1: Θα κρατήσω αυτή τη λέξη που μου λες.
0: Πάντως, πολύ πιθανόν όλα να κρυθούν και την τελευταία αγωνιστική, ξέρεις.
1: Όχι. Δεν νομίζω, γιατί εγώ πιστεύω ότι η Ολλανδία θα νικήσει απόψε τη Σερβία.
0: Θα κερδίσει απόψε τη Σερβία. Ναι. Δεν τους έχεις ικανούς.
1: Όχι, δεν τους έχω.
0: Να κόψουν έστω ένα βαθμό.
1: Όχι, δεν τους έχω. Γιατί δεν θα κόψουν ένα, θα κόψουν δύο βαθμούς. Ναι. Δεν κατάλαβες, η ισοπαλία είναι κόβεις δύο βαθμούς.
0: Δεν μπορούν να κόψουν τίποτα. Δεν
1: πιστεύω ότι η Σερβία μπορεί να πάρει ισοπαλία από την Ολλανδία. Θα μου πεις μπάλα είναι, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Νομίζω ότι θα χάσει η Σερβία και θα είμαστε πια στην ουσία επικεφαλής του προκριματικού ομίλου για τα τελικά.
0: Για τα τελικά.
1: Αν βγούμε τρίτη στον όμιλο,
0: ναι.
1: Εάν βγούμε τρίτη, νομίζω ότι θα είμαστε μία από τις δύο καλύτερες τρίτες. Αυτό σημαίνει
0: σίγουρα
1: ότι θα παραμείνουμε και για το επόμενο Nations League στην πρώτη ταχύτητα δυναμικότητα, ναι. Όπως είμαστε τώρα. Το οποίο μεταξύ μας, αν μας το προσφέρανε πριν ξεκινήσει ακόμη και το πρώτο παιχνίδι της Σερβίας, θα το αγοράζαμε αμέσως. Καλό είναι να κοιτάμε ψηλότερα, καλό είναι που μεγαλώνει η ομάδα, καλό είναι που στεναχωριόμαστε όταν δεν μπορούμε να νικήσουμε την Ολλανδία και ερχόμαστε ισοπαλία, αλλά το σενάριο της θέσης. Και παραμένοντες στην πρώτη ταχύτητα του Nations League είναι πάρα πάρα πολύ καλό. Εγώ θα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος πρώτα Θεός ξημέρωμα 17 Νοεμβρίου εάν ισχύσει αυτό, και πιστεύω ότι θα ισχύσει. Και μετά ό,τι καλύτερα
0: όλα μετά τα βλέπουμε ότι είναι. Το θέμα είναι πώς θα καταλήξεις.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα έχει αφήσει τον Ντετέι εκτός των επιλογών του ο κύριος Γιωβάνοβιτς.
1: Ναι, σωστό.
0: Για αγωνιστικούς λόγους, όχι για κάποιο άλλο θέμα, για θέμα πλάνου.
1: Δεν είναι τραυματισμένος.
0: Ωραία, καλό αυτό έστω.
1: Έτσι δεν είναι τραυματισμένος.
0: Από αυτό. Ναι. Τώρα, σύνθεση δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε.
1: Δημήτρη μου, όχι, δεν μπορώ.
0: Γιατί δεν μπορούμε να είμαστε μέσα στο μυαλό του.
1: Δεν ξέρω. Θεωρώ αυτό που σου είπα από χθες θα συμβεί, δηλαδή ότι δεν θα ξεκινήσει ο Καρέσας, μέχρι τι μπορώ να πάω.
0: Ναι.
1: Και θεωρώ ότι η ομάδα θα φρεσκαριστεί γιατί είναι κουρασμένη. Ξεκάθαρα. Δηλαδή, περιμένω τρεις αλλαγές τουλάχιστον. Τρεις, μη σου πω και τέσσερις, αλλά τρεις οπωσδήποτε.
0: Ναι.
1: Τρεις και πιο πιθανό μια τέταρτη. Μπορούμε και εκείνη την ώρα, μόλις βγουν οι συνθέσεις, να ξαναμιλήσουμε και να το αναλύσουμε.
0: Μία ερώτηση. Ο Κλοπ πάντα και χθες εκθίασε την εθνική ομάδα. Τώρα κάτι τον ρώτησαν οι δημοσιογράφοι, ένας δημοσιογράφος εκεί για το 2004. Λέει άλλα πράγματα. Τότε ήταν ο Ότο.
1: Καταρχάς να σου πω κάτι, γιατί βλέπω ότι δεν το έχει πιάσει καλά ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για την εθνική ομάδα της Γερμανίας.
0: Μπράβο.
1: Ζητώ συγγνώμη από όλους δηλαδή, αλλά είναι η εθνική ομάδα της Γερμανίας. Και ο Κλοπ που φοράει το καπέλο του και κάνει πλάκα με τους δημοσιογράφους, θέλουν οπωσδήποτε να πάρουν το αίμα τους πίσω. Πάθανε μεγάλη ζημιά με το διπλό που τους κάναμε μέσα στη Γερμανία. Μην περιμένουμε δηλαδή ότι θα είναι μια ομάδα η οποία θα έρθει να παίξει ήρεμα και χαλαρά και δεν μας νοιάζει κτλ. Θα σκυλιάσουν και θα μας πιέσουν από την αρχή.
0: Που σημαίνει ανεξάρτητα τους παίκτες που έχει αφήσει έξω, θέλει πάση θυσία σήμερα ο Κλοπ να πάρει κάτι, να πάρει το διπλό.
1: 100%. 100%. Γιατί οι Γερμανοί επιτεθήκανε διάφορους σχολιαστές ως Βάινστάιγκερ και τα λοιπά και σου λέει κάθε
0: φορά. Έφαγε λίγο κράξιμο από κάποιους σχολιαστές.
1: Εντάξει, ο Βάινστάιγκερ είναι όνομα.
0: Ναι.
1: Και πολλά άλλα ονόματα. Και κράξανε. Δηλαδή η Γερμανία θα παίξει για θάνατο απόψε. Μην ξεγελιέται κάποιος και θεωρήσει δηλαδή ότι θα είναι ένα μάτσα ντάλ αυτό. Θέλουν 100% το διπλό. Το διπλό.
0: Εντάξει, έχουμε φυσικά το δεδομένο ότι αυτός προσπαθεί να στήσει τώρα μια νέα ομάδα.
1: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σωστό που λες και πήρε και 50 παίχτες. Ξαναλέω όμως ότι πρόκειται για την εθνική ομάδα της Γερμανίας. Δηλαδή, δεν έχω να πω. Πώς να το πω διαφορετικά. Και μια ομάδα της Γερμανίας που να σου θυμίσω, μάλλον γιατί είναι και πολύ πρόσφατο, το έχουμε. Ότι στην πρώτη αγωνιστική, όταν εμείς παίζαμε στο Βελιγράδι, ισοφαρίστηκε από την Ολλανδία στις καθυστερήσεις.
0: Σωστό.
1: Που λέμε ότι η Ολλανδία είναι η καλύτερη ομάδα του ομίλου κτλ.
0: Παύλο, κατά τη γνώμη σου, με το έμπειρο μάτι που έχεις για να κλείσουμε, τι πρέπει να

0: Τους έχει απόψε η Εθνική.
1: Τίποτα, θέλει ένταση στην άμυνα, όπως και στο Augsburg. Εμείς σήμερα δεν παίζουμε στην Τούμπα. Παίζουμε στην Τούμπα σε σχέση με τους φιλάθλους. Το ότι θα είναι γεμάτο το γήπεδο κτλ. Εμείς σήμερα παίζουμε στο Augsburg. Αυτό το παιχνίδι πρέπει να κάνουμε, με τις εντάσεις, τα τρεξίματα, την αλληλοκάλυψη και την καλή συγκέντρωση που είχαμε στο Augsburg. Και θα είναι ένα παιχνίδι που δεν θα παίξουν οι δύο ακραίοι που είχαν μέγιστη συνεισφορά αμυντική στη Γερμανία. Και ο Τζόλης και ο Καρέτα.
0: Μάλιστα.
1: Εκτός αν γίνει έκπληξη και παίξει ο Καρέτα. Αλλά νομίζω ότι πολύ δύσκολο να τον βάλει με την εικόνα που έχει.
0: Για μπροστά το θηρίο που λέγεται Παυλίδης.
1: Για τον Παυλίδη δεν σου πω εσύ, Δημήτρη. Είναι πάρα πολύ κουρασμένος. Εγώ, αν ήμουν προπονητής, δεν θα τον έβαζα. Αλλά δεν μπορώ να πάρω όρκο ότι δεν θα παίξει. Δηλαδή, ο Παυλίδης είναι ο Παυλίδης. Είναι ο αρχηγός της ομάδας και προφανώς θέλει να ηγηθεί και πάλι. Και αυτό που περίπου είμαι βέβαιος ότι δεν θα παίξει είναι ο Καρέτας με την κούραση του.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αργότερα, αν χρειαστεί, θα σα ξαναέχουμε.
1: Θέλω να ανάμεσα σε Γιώργο Νικοκύρη και Γιώργο Λίγκρη, για να ξέρει
0: το σχήμα. Αν ενώσετε τα χρόνια σα, περνάνε τα 200 χρόνια.
1: Τι λες, φίλε μου?
0: Λέω, αν ενώσετε τα χρόνια σας, πάμε γύρω στα 200, κάπου εκεί, 150 χρόνια όλοι μαζί, ηλικιακά.
1: Ναι. Κύριε Λίγκρη, λέει ο Σταυρακάκης ότι εσύ, εγώ και ο Νικοκύρης, λέει, άμα ενώσουμε τις ηλικίες μας, το είπε τώρα στον αέρα του Real FM. Θα είμαστε, λέει, περίπου 200 ετών. Άκου. Είναι μικρότερος ο Νικοκύρης, λέει, εντάξει. Έχω πλέξει, αδερφέ, αυτό σου λέω.
0: Λοιπόν, Παύλο Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε.
1: Έφυγε ο Τυραχόπλος και είμαι ο χειραιότερος της αποστολής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να πάνε όλα καλά. Αν χρειαστεί κάτι, θα ξαναμιλήσουμε.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο. Ο Παύλος Παπαδημητρίου, διευθυντής του αθλητικού μας του Ελεύθερου Τύπου. Τον βλέπουμε και στην ιστοσελίδα monobala.gr. Μας έδωσε τα πάντα από το γήπεδο της Τούμπας. Εμείς θέλουμε 4 λεπτά το ρολόι να δείξει 8. Συντονισμένοι πάντα στον Real FM. Σε λίγο κι άλλο ρεπορτάζ για την εθνική ομάδα από τον Βασίλη Παπαδόπουλο εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Εγώ, επειδή έχουμε λίγο χρόνο και δεν σας τα είπαμε, έχω 2 λεπτά, 3, 2, αυστηρός είσαι πολύ. Λοιπόν, στην Super League 2 με 2 τέρματα στο φινάλε του Φοφάνα, ο Πας Πύργος κέρδισε με τα γκολ από τον παίκτη από την ακτή Ελεφαντοστού. Νίκησε στο 90 και στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Νίκησε τον Πανιόνιο 2-0. Πας Πύργος Πανιόνιος 2-0. Αστέρας Τρίπολης Β' Αναγέννηση Κάρτσας 2-0. Για την Super League 2 χθες. Για την Super League 2 στο ντέρμπι που γίνεται στη Νέα Ιωνία του Βόλου, που έγινε νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2. Και στην Κομωτινή Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1. Αύριο η Super League 2 συνεχίζεται με το παιχνίδι Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς στις 2. 3 παρατέταρτο ΠΑΟΚ Β' Λασίρου. 3 η ώρα Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό. Στην βαθμολογία έχουμε μπροστά την Μαρκό με
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις. Εξπρές ποιότητα. Εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 32946 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
3: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610 270271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
5: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
6: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Τέλα Χαΐας.
3: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια. Αντένα 105,3.
0: Η απόκτηση του Διεθνούς Λιθουανού Σέντερ Ντονάτας Ματεγιούνας που αγωνίζονταν στον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου. Το συμβόλαιό του θα είναι μέχρι το τέλος της σεζόν 2026-2027. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.

0: Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης στην τελική ρυθμίση του ήχου, η Ειρήνη Κούρτη στην υποστήριξη εκπομπής, Κατερίνα Βουτσά, Μαρία Ψάλτη και ο Νίκος Λικούρης έχουν επιμεληθεί τα ηχητικά που ακούτε. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Θα είμαστε εδώ μαζί σας μέχρι τις 10. Ιντερβέτεν Live Casino, πιο ανανεωμένο ποτέ, πάντα στην παρέα μας. Και σε λίγο ο Βασίλης Παπαδόπουλος και άλλα νέα για την εθνική ομάδα. Θυμίζω ότι είναι εκτός αποστολής ο Ανδρέας Τετέη, τον έχει αφήσει εκτός ο Γιοβάνοβιτς για λόγους τακτικής, όχι για κάποιο θέμα τραυματισμού. Η αποστολή της εθνικής είναι Βλαχοδήμος, Τζολάκης, Μανδάς, Τσάπρας, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Σάλιακας, Μιχαηλίδης, Τσιμίκας, Κυριακόπουλος, Κουρμπέλης, Πέλκας, Ανδρούτσος, Μουζακίτης, Ζαφυρής, Μασούρας, Ιωαννίδης, Δουβίκας, Κοστούλας, Παυλίδης, Καρέτσας και Κιζερίδης είναι η αποστολή της ελληνικής ομάδος. 10 παρακαλώ το παιχνίδι. Πάμε να ακούσουμε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς που λέει για τις αποφάσεις, πώς θα πάρει τις αποφάσεις για το τι σύνθεση θα κατεβάσει στο απόψινό παιχνίδι.
1: Νομίζω ότι είμαστε σε φυσιολογικά πλαίσια της προετοιμασίας. Πλέον είναι τέταρτο παιχνίδι, αποκατάσταση, λίγη προπόνηση και περισσότερο σκεπτικό και συγκέντρωση όσον αφορά το τελευταίο παιχνίδι που έχουμε σε αυτό το παράθυρο. Και όσον αφορά τις αποφάσεις, είναι κάτι που λογικά μαζί με τους παίκτες μου συζητάμε, σκεφτόμαστε και βάσει και τις εικόνας που έχουν ήδη μετά την τελευταία προπόνηση που είναι σημερινή, θα παίρνουμε και τις αποφάσεις.
0: Σύνδεση τώρα με τον Βασίλη Παπαδόπουλο. Καλησπέρα, Βασίλη.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη, φίλες και φίλοι του Real FM.
0: Εσύ έζησες από κοντά το κλίμα της εθνικής ομάδος και στο Μπέογκραντ και στο Βελιγράδι και μετά στο Αουσμπουργκ, όπου έκανε μια πολύ μεγάλη νίκη η εθνική ομάδα απέναντι στους Γερμανούς. Απόψε προηγήθηκε και το παιχνίδι με την Ολλανδία το 2-2. Απόψε, πιστεύεις ότι είναι ένα άλλο παιχνίδι το απόψινό με την Γερμανία?
2: Σαφώς, Δημήτρη, πιστεύω ότι θα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό συγκριτικά με αυτό που είδαμε μία εβδομάδα νωρίτερα και το θρίαμβο της εθνικής ομάδας, τον πρώτο θρίαμβο μετά την πρώτη νίκη μετά από 11 αγώνες κόντρα στους Γερμανούς. Προφανώς είναι και μία εντελώς διαφορετική Γερμανία αυτή που θα παρακολουθήσουμε σε σχεδόν μία ώρα και 40 λεπτά από τώρα. Η εθνική ομάδα σε αυτή την τέταρτη αγωνιστική καλείται να κάνει μία ακόμη υπέρβαση. Ποιος θα το περίμενε ότι μετά από τις τρεις πρώτες αναμετρήσεις και μάλιστα τις δύο πρώτες εκτός έδρας θα φιγουράρει στην κορυφή του ομίλου με 7 βαθμούς. Θα έχει κάνει δηλαδή δύο τεράστια διπλά κόντρα σε Σερβία και Γερμανία και θα έχει πάρει και τον βαθμό της ισοπαλίας από την Ολλανδία σε ένα μάτς που, αν μου επιτρέπεις, θα σου πω το εξής, αυτό που νομίζω ότι είναι το πιο χαρακτηριστικό, ότι οι Έλληνες διεθνείς ήταν σκυθροποί, ήταν ενευριασμένοι για το γεγονός ότι δεν κατάφεραν να κρατήσουν το υπέρ τους 2-0. Δηλαδή αυτό δείχνει πολλά για την νοοτροπία αυτής της ομάδας.
0: Σωστό. Και από το γεγονός ότι ο Τσόλης τραυματίστηκε και δεν ήθελε να βγει.
2: Ναι, ναι. Πόσο πάθος, πόση πίστη και αγάπη έχουν όλα αυτά τα παιδιά στο εθνόσημο. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν κατάφεραν να κάνουν το 3-3 κόντρα σε υπερδυνάμεις όπως η Ολλανδία και η Γερμανία και βεβαίως σε μια τεράστια σχολή. Την παλιά Γιουκοσλαβική, αυτό που λέγαμε πριν από πολλές δεκαετίες, που αντιπροσωπεύεται από ένα κομμάτι από τη Σερβία. Το γεγονός λοιπόν ότι έχουμε φτάσει στο επίπεδο αυτό, είμαστε στην πρώτη κατηγορία, έχουμε κάνει δύο ισοπαλίες, μία νίκη και θέλουμε σήμερα να επαναλάβουμε και αυτό το θρίαμβο ή δυνατό κόντρα στην Γερμανία, δείχνει ότι όντως η ομάδα αυτή έχει ξεφύγει, έχει ανέβει. Έχει ανεβάσει τον πύχη των προσδοκιών, βρίσκεται ένα επίπεδο πιο ψηλά από ό,τι θυμόμαστε όλοι το ελληνικό ποδόσφαιρο και βεβαίως θέλει να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό, θέλει μία ακόμη νίκη σήμερα. Να θυμίσουμε λίγο πώς έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, είμαστε στην τέταρτη αγωνιστική του Nations League, υπάρχουν απόψε δύο αναμετρήσεις. Ελλάδα-Γερμανία, 10 παρατέταρτο το παιχνίδι, Ολλανδία-Σερβία επίσης 10 παρατέταρτο. Στη βαθμολογία είμαστε πρώτοι με 7 βαθμούς. Και 5-3 γκολ. Η Ολλανδία είναι δεύτερη, έχει 5 βαθμούς, 2 λιγότερους από την εθνική μας ομάδα με 4 με 5-4 τα τέρματα της υπέρ. Τρίτη είναι η Γερμανία με 4 βαθμούς, που να θυμίσουμε ότι σε αυτά τα 3 παιχνίδια έχει κάνει μόλις μία νίκη αυτή της προηγούμενης αγωνιστικής κόντρα στην Σερβία. Τα τέρματά της είναι 3-2 και βεβαίως τελευταία κομπάρσος αυτή τη στιγμή στον όμιλό μας οι Σέρβοι χωρίς να έχουν πάρει βαθμό, 3 ήττες, 2 τέρματα υπέρ, 6 κατά.
0: Αρνητική εμφάνιση από τους Σέρβους, τους περίμενα καλύτερους ο Βασίλης, τους είδες και από κοντά, με τους παίκτες που έχουν τους περίμενα πολύ καλύτερους. Όχι να χτυπήσουν κάτι, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
2: Είχαν από ό,τι μάθαμε και από το ρεπορτάζ που είχαμε κάνει τότε και με συναδέλφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ της Εθνικής Ομάδας στη Σερβία, υπήρχαν διάφορα εσωτερικά προβλήματα. Ήταν ο Παούνοβιτς ο προπονητής, ο οποίος είχε περάσει ως υπηρεσιακός,
0: ναι.
2: Είχε δεχτεί 2 βαριές ήττες σε φιλικά, ήθελε να παραιτηθεί, υπήρχαν θέματα στα αποδυτήρια κλπ. Όλα αυτά συντείνουν λοιπόν, όλα αυτά εξηγούν το γιατί αυτή η ομάδα, η τεράστια αυτή σχολή, έχει στη συγκεκριμένη προκριματική διαδικασία μόλις 2 γκολ υπέρ, έχει φάει 6 και δεν έχει κάνει σε φταίε, είναι στους 0 βαθμούς.
0: Βάλε μια ολοτελεία λίγο. Ναι, τέλειωσε με την Σερβία.
2: Ενδεικτικό απλά τη σημασία του παιχνιδιού, αυτό που πήγα να πω είναι ότι η διαιτητής είναι μια τεράστια σφυρίχτρα.
0: Ο
2: Κλεμάν Τουρπέν. Δείγμα του πόσο μεγάλη σημασία δίνει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, η UEFA, σε αυτή την αναμέτρηση της Τούμπας που θα ακολουθήσει σε 1:30 περίπου.
0: Σίγουρα τώρα έχουν στείλει τον Τουρπέν εκεί. Ένας διαιτητής ελίτ κατηγορίας UEFA, με πολλές περγαμηνές και διαιτητής που δεν χαρίζεται, να το πω εγώ.
2: Βεβαίως. Και που για μένα είναι εγγύηση ότι θα μοιράσει το καρπούζι στη μέση.
0: Στη μέση.
2: Έτσι.
0: Ναι.
2: Έχουμε αυτή την προσδοκία βάσει του ονόματός του, βάσει του όσα έχει κάνει στη θητεία του μέχρι τώρα. Τώρα οτιδήποτε άλλο για μένα θα αποτελέσει έκπληξη.
0: Βάλε μια ανατελεία. Ναι, Βασίλη, βάλε μια ανατελεία. Να ακούσουμε τι είπε στον Αλφα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το απόψινο παιχνίδι από τις δηλώσεις που έκανε χθες το απόγευμα.
1: Όχι, δεν είχαμε και πολύ χρόνο για να το σκεφτόμαστε, για να είμαι ειλικρινής. Όταν τελείωσε το τελευταίο παιχνίδι, ξέραμε ότι έχουμε σε 3 μέρες ένα παιχνίδι πάλι της ίδιας δυναμικότητας με Γερμανία, που θα είναι λίγο διαφορετική Γερμανία από ό,τι ήταν στο πρώτο παιχνίδι που παίζαμε στο Augsburg. Όλα τα πλάνα μας, όλη τη σκέψη μας από τη στιγμή που τελείωσε το παιχνίδι με την Ολλανδία, αφορούσε το παιχνίδι με την Γερμανία.
0: Μάλιστα. Έλα, Βασίλης, ακούμε. Τι ήθελες να πεις, συγγνώμη.
2: Λοιπόν, προσπαθώ τώρα να. Αν μπορούμε να μπούμε λίγο στους αριθμούς. Δηλαδή,
0: ναι.
2: τι διαχειριζόμαστε απόψε από την εθνική μας ομάδα. Εκεί που δεν το περιμέναμε, λοιπόν, πάμε να μπούμε στη διάδα. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή η υπέρβαση. Αυτό είναι το ανώτερο επίπεδο στο οποίο μπορεί να φτάσει η εθνική ομάδα. Να πάει, λοιπόν, και να μπει στους προημιτελικούς του Μαρτίου. Να μπει στην οκτάδα. Τι μπορεί να γίνει λοιπόν? Αν κερδίσουμε σήμερα, πάμε στους 10 βαθμούς. Κλειδώνουμε με νίκη τη δεύτερη θέση. Και περνάμε έτσι στην προημιτελική φάση του Μαρτίου, τον play-off του Nations League. Αν χάσουμε πάλι, τίποτα δεν χάνεται. Και γιατί το λέω αυτό? Υπάρχουν 2 ακόμη παιχνίδια. 13 Νοεμβρίου στο Άμστερνταμ, Ολλανδία-Ελλάδα, και 16 Νοεμβρίου στο Πανθεσσαλικό, Ελλάδα-Σερβία. Κάνοντας 2 νίκες λοιπόν με αυτές τις 2 ομάδες, πάμε στους 13 βαθμούς και πάλι είμαστε σίγουρα στο 1-2. Είτε δηλαδή στην πρώτη είτε στη δεύτερη θέση. Και υπάρχει και μία πιθανότητα ακόμα, για να μην μπλέξουμε άλλο με αριθμούς και μπερδέψουμε και τους ακροατές που μας ακούνε. Με μία ισοπαλία σήμερα, ένα ακόμη χ στα άλλα 2 παιχνίδια, είτε είναι αυτό με τη Σερβία είτε είναι με την Ολλανδία, και μία νίκη στο άλλο, πάλι με 5 βαθμούς, δηλαδή με 7 που έχουμε τώρα, συν 5 δηλαδή, 2 ισοπαλίες και μία νίκη, έστω και αν δεν κερδίσουμε λοιπόν σήμερα, πάμε και πάλι στους 12 βαθμούς και είμαστε και πάλι σίγουρα είτε πρώτοι είτε δεύτεροι στον όμιλο. Να μην μπλέξουμε άλλο με...
0: Ναι, να ρωτήσω κάτι. Αν είμαστε πρώτοι ή δεύτεροι, πάμε στην κλήρωση του Euro Στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητος.
2: Στο πότ αλφα, ακριβώς.
0: Και με την τρίτη θέση.
2: Θεωρείται δεδομένη.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή τη στιγμή.
0: Οπότε τα κέρδη είναι πολλά από αυτή την παρουσία στο Nation League.
2: Από κάτι που πηγαίναμε, λέγαμε αρχικά, πάμε να δούμε τα μεγαθύρια, πάμε να δούμε πώς θα τους αντιμετωπίσουμε. Θυμίζω ότι υπήρχε, δεν ήταν το κλίμα μπορεί στα αποδυτήρια να ήταν καλό, απλά ήταν η συγκυρία τέτοια, είχε προϋπάρξει ο αποκλεισμός στο Μουντιάλ, είχαν προϋπάρξει κάποιες μέτριες εμφανίσεις στα φιλικά. Παρόλα αυτά, κατάφερε η εθνική, στάθηκε όρθια και πλέον πέτυχε αυτό που φαντάζομαι πριν ξεκινήσει η διαδικασία η προκριματική του Nations League την προηγούμενη Πέμπτη, κανένας δεν περίμενε. Δηλαδή να είμαστε αυτή τη στιγμή στην κορυφή, να έχουμε από κάτω Ολλανδία, Γερμανία, να έχουμε παιχνίδι με τους Γερμανούς για να τους τελειώσουμε μέσα στην Τούμπα, αν και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο μέσα σε μία εβδομάδα να κερδίσεις δύο φορές τη Γερμανία. Εδώ δεν την είχαμε κερδίσει στα
0: 10 παιχνίδια.
2: 30 που ιδρύθηκε η ΕΠΟ στα 100 χρόνια. Δεν είχαμε κερδίσει ποτέ και κερδίσαμε τώρα. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά από εκεί και πέρα μπάλα είναι, δεν ξέρει.
0: Όλα γίνονται.
2: Όλα γίνονται.
0: Για να κλείσουμε το κεφάλαιο εθνική. Ναι, να κλείσουμε το κεφάλαιο εθνική, να ακούσουμε τον Γιοβάνοβιτς τι λέει για το παιχνίδι τώρα με τη Γερμανία. Δηλώσεις που έχει κάνει στο κανάλια Nova Sports και επιστρέφουμε στον Βασίλη Παπαδόπουλο που λέει ότι οι Γερμανοί θα κατέβουν με διαφορετική ομάδα. Για να ακούσουμε τι είπε.
1: Σίγουρα είναι διαφορετική ομάδα, διαφορετική ενδεκάδα. Δεν είναι μια διαφορετική ομάδα που στο παιχνίδι με τη Σερβία ήταν εξαιρετική. Και δεν έχω καμία αμφιβολία γιατί έχουν πραγματικά πάρα πολλές επιλογές παικτών που παίζουν στο υψηλό επίπεδο και όλοι τους έννοιε. Τα έλεγα και σε μια φάση να δείξουν στο καινούριο ομοσπονδιακό προπονητή ότι αξίζουν τη θέση στην ενδεκάδα. Είναι και πιο φρέσκοι από όλες τις ομάδες, γιατί ουσιαστικά η μία ομάδα που έπαιδε μαζί μας έκανε μόνο δύο παιχνίδια. Αυτή η ομάδα έκανε μόνο ένα, αλλά σίγουρα όσον αφορά το θέμα της, το physical, σίγουρα αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιο, θα έλεγα, ξεκούραστη και από εμάς και από την Ολλανδία, αλλά και από την Σερβία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έλα Βασίλη Παπαδόπουλος, ακούμε.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο στο αγωνιστικό, αν θες.
0: Ναι, ο Τετέ είναι εκτός αποστολής, τον έχει βγάλει εκτός.
2: Ο Τετέ είναι εκτός.
0: Ο Παύλος λέει ότι...
2: Ο Τζόλης.
0: Ναι.
2: Ναι, και θυμίζω ότι υπάρχει και ο Βαγιανίδης που έμεινε εκτός και έχει πάρει ο Τσάπρας στη θέση του. Να κάνω μια πρόβλεψη.
0: Για κάνω. Ο Παύλος, ο Παπαδημητρίου, πριν από λίγο που τον είχαμε, μας λέει ότι η Καρέτσας δεν το ξεκινάει. Δεν θα το ξεκινήσει.
2: Δεν θα το ξεκινήσει.
0: Για πάμε τα δικά σου, τη δική σου αίσθηση.
2: Ζολάκης κάτω από τα δοκάρια, Τάλιακας δεξιά, Τσιμίκας αριστερά, Μαυροπάνος και Ρέτσος, Κουρμπέλης και Ζαφύρης τα δύο αμυντικά χαφ, Μασούρας και Ιωαννίδης οι δύο μεσοεπιθετικοί πίσω από τον Παυλίδη και μένει μία θέση. Ο Παύλος είπε ότι κατά τη γνώμη του ο Καρέστας θα είναι εκτός.
0: Ναι.
2: Να δούμε λοιπόν αυτή η θέση, ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα ξεκινήσει στο βασικό σχήμα. 4-2-3-1 λοιπόν για τον Ιβάνο Γιοβάνοβιτς. Και αν θες να πούμε κάποια πράγματα και για τους Γερμανούς,
0: ναι,
2: για αυτή την καινούργια ομάδα.
0: Έχει εκτός τον Σόλτεμπεργκ, τον Κίμιχ και τον Γκάμπρι, τους έχει εκτός.
2: Ναι.
0: Τώρα τι θα βγάλει από τη φαρέτρα του, έχει παίκτες για να βγάλει, δεν έχει θέματα.
2: Λοιπόν, το σημαντικό είναι ότι δεν χαμπαριάζει, σε εισαγωγικά βάλτε τη λέξη, δεν είναι δόκιμα, αλλά απηχεί την πραγματικότητα από ονόματα. Δηλαδή άφησε εκτός τον Κίνη, εδώ. Ο Σόλτερμπεργκ, εντάξει, ήταν τραυματίας, το γνωρίσαμε από την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Τον Γκάμπρι γιατί τον άφησε.
2: Γιατί συμμετείχε και στα τρία προηγούμενα παιχνίδια.
0: Και σου λέει άστονε.
2: Και έκρινε ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να βγάλει τέσσερα παιχνίδια μέσα σε 10 μέρες από την προηγούμενη Πέμπτη μέχρι σήμερα και τον άφησε εκτός. Είναι εντελώς άλλη ομάδα από το μάτς.
0: Γράφει να σε βοηθήσω, γράφει η Bild ότι ο Φλόριαν Βίρτς και ο...
2: Η φίλη μας η Bild.
0: Και ο Λέναρ Κάρλ θα είναι στις επιλογές ο Βίρτς και ο Κάρλ, γράφει.
2: Θα κάνω την πρόβλεψη. Ούρμπικ κάτω από τα δοκάρια, Τρόι, Ράουμ, Τίο και Άντων, η τετράδα στην άμυνα. Παύλοβιτς, ένα από τα μεγάλα ονόματα της Μπάγκερν, και Μπίσοφ, οι δύο αμυντικοί χαβ, Καρλ, Βίρτ και Σέρχαντ πίσω από τον Βολτεμάντε, τον επιθετικό της Γιουβέντους.
0: Μάλιστα.
2: 4-2-3-1 και από τον, από τον προπονητή της Γερμανίας, τον Γιούργεν Κλοπ, τον τεράστιο αυτό προπονητή, ο οποίος ήρθε να συμμαζεύσει τα ζημάζευτα. Άκουσε και αυτός πολλά πράγματα. Εγώ θα σταθώ σε αυτό που είπε ο Ματέους, πέρα από οτιδήποτε άλλο για το λόγο που βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη, που είπε ότι δεν έχουμε την οτροπία του νικητή. Και όταν το λέει αυτό μια φυσιογνωμία,
0: όπως όλο το Ματέους,
2: νομίζω ότι κάθε άλλο σχόλιο περιτεύει.
0: Εντάξει, πάντως οι Γερμανοί πήραν 44 παίκτες, κάνουν τις δοκιμές τους, ελπίζουν στον Κλόπο να τους βγάλει από την αφάνεια, γιατί έγραφε η Bild αυτά που έγραφε εναντίον της Ελλάδος, αλλά για το γεγονός ότι πήγε στο παγκόσμιο κύπελο και δεν ακούμπησε.
2: Και αποκλείστηκε από την Παραγουάη.
0: Εντάξει, ναι, κατάλαβες πώς το λέω. Και επίσης όλοι εσείς που είστε πιο μάχημοι πλέον από μένα και πάτε στα γήπεδα και βλέπετε τους ξένους δημοσιογράφους, οι Έλληνες δημοσιογράφοι δεν έχουμε να ζηλέψουμε κάτι από τους ξένους. Απλώς αυτοί δουλεύουν σε μέσα που είναι, διαβάζονται από εκατομμύρια ή τα βλέπουν εκατομμύρια τηλεθεατές, όπως το ΕΡΝΤΕ και το GDF στη Γερμανία ή το Sky Sports στο γερμανικό δίκτυο. Δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε από αυτούς τους κυρίους. Και τι, και κάποιοι βγάζουν και χολή.
2: Όχι, δεν έχουμε να ζηλέψουμε.
0: Τους είδες εσύ στο Augsburg.
2: Ναι. Το μόνο που έχουμε να ζηλέψουμε είναι ότι χρειάζεται μια διαρκής πρόοδος. Δηλαδή χρειάζεται αυτό το στίγμα που δείξαμε σε αυτά τα τρία πρώτα παιχνίδια να έχει συνέχεια για αυτή την εθνική ομάδα. Είναι τεράστια ευκαιρία.
0: Σωστό.
2: Αυτό που έχει παρουσιαστεί μπροστά μας, τη φουρνιά αυτή εγώ τη βάζω καλύτερη και από αυτή του 70, τότε που είχε παικταράδες, που είχε το Δελικάρι, που είχε το Γκούδα, που είχε το Δωμάζο, που είχε τον Παπαϊωάννου. Και δεν είχε πάει.
0: Και δεν πήγανε. Αυτοί οι παικταράδες, Βασίλη Παπαδόπουλο, κυρίες και κύριοι, ήταν άτυχοι και δεν πήγαν σε μια μεγάλη διοργάνωση.
2: Δεν πήγαν στο
0: δηλαδή, τώρα, ο Κούδας, ο Δωμάζος, ο Δελικάρης, αυτή η μεγάλη παικτούρα που την είδαμε, ευτυχώς εγώ πρόλαβα και την είδα. Και δεν πήγαν αυτοί οι άνθρωποι σε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, σε ένα πολύ μεγάλη διοργάνωση.
2: Άντες, λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, αυτή η φουρνιά δεν μπορώ τώρα, δεν τη ζήσαμε εκείνη τη γενιά, δεν τους ξέρουμε. Ό,τι βλέπουμε είναι από τα στιγμιότυπα, δείχνει.
0: Εσύ δεν τους έχεις δει. Εμείς έχουμε δει. Εμείς τον έχουμε δει τον Κούδα. Να σου πω, τον Κούδα και τον Δωμάζο τον έχουμε δει. Εντάξει. Εσύ που είσαι νεότερος τον έχεις
2: δει. Εντάξει. Θέλω να πω, δεν είχε την απήχηση που έχουν οι τωρινοί διεθνείς που πλέον μπορείς να τους δεις ανά πάσα στιγμή τι κάνουν στις ομάδες τους κλπ. Τότε ήταν πράγματα δύσκολα, ας πούμε, λόγω της εποχής και των συγκυριών που υπήρχαν πριν από 50 χρόνια.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, Φόρμουλα 1, το Grand Prix του Μπαχρέιν έγινε στη Μαλαισία.
2: Έγινε στη Μαλαισία.
0: Λόγω του θέματος με τις πολεμικές σειράξεις και το Ιράν και όλα αυτά. Mm-hmm. Και εκεί έκανε η πρώτη του νίκη ο Verstappen.
2: Την πίστα σε Πανκ, λοιπόν, έγινε ένας χαοτικός, σήμερα επεισοδιακός αγώνας, όπως μεταδόθηκε και από την τηλεόραση του Αντένα. Ένας αγώνας ο οποίος άργησε να ξεκινήσει μία ώρα και 40 λεπτά. Υπήρχε τροπική καταιγίδα στην πίστα της Μαλαισίας. Αργότερα υπήρξε και ένα πρόβλημα με τον Χάτσαρ, με τον οδηγό, ο οποίος πήγε και έπεσε πάνω στην αμμοπαγίδα.
0: Ναι.
2: Δημιουργηθήκαν διάφορα προβλήματα. Ήταν να ξεκινήσει ο αγώνας στις 10 ώρα Ελλάδας και ξεκίνησε 12:20. Ήταν ένας αγώνας βγαλμένος μέσα από θρίλερ. Τεράστια νίκη για τον Max Verstappen, πρώτη φετινή για τον Τετράκης παγκόσμιο πρωταθλητή του 21, 22, 23 και 24. Δεν είχε κάνει επιτυχία φέτος, δεν είχε βρεθεί στην πρώτη θέση του βάθρου, το έκανε σήμερα. Δεύτερος το παιδί θαύμα, ο 19χρονος Ιταλός, ο Κίμι Αντωνέλη, ο οποίος πάει σφαίρα για να κατακτήσει τον παγκόσμιο τίτλο. Τρίτος ήταν ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος και αυτός έκανε ένα τεράστιο αγώνα, ξεκινώντας ουσιαστικά από την τελευταία θέση, κατάφερε να ανέβει στο βάθρο. Σαρλ Λεκλέρ τέταρτος, Χάτζαρντ, Πιάστρι, Λόσον, Αλόνσο, Νόρις και Λίντλαντ συμπλήρωσαν τη δεκάδα. θυμίζω λίγο την, τη βαθμολογία των οδηγών για να καταλάβουμε.
0: Πριν πεις τη βαθμολογία των οδηγών, πριν πεις τη βαθμολογία των οδηγών, είναι εκτός ενδεκάδας, δεν το ξεκινάει το, ο Καρέτσας. Αυτό λένε οι πληροφορίες μου. Στο απόψινό παιχνίδι, 10 παρατέταρτο με την Γερμανία. Μας το έλεγε από χθες, δικαιώνεται εδώ ο Παύλος Παδημητρίου, ότι ο Καρέτσας δεν ξεκινάει. Αυτό λένε οι πληροφορίες μου, ότι δεν είναι στην ενδεκάδα της εθνικής. Πας μας τώρα κατάταξη.
2: Λοιπόν, Αντωνέλη, 320 βαθμοί. Οδηγός της Mercedes, έτσι. Παραλαμβάνω, παιδί θαύμα.
3: Αντένα Πάτρας, 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας. Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
6: Οπτικά ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
8: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
9: www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News. Η αληθινή εφημερίδα.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
12: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
11: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
12: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
11: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
12: αντιμετώπιση καταστροφών,
11: ορεινή διάσωση,
12: υγρό στοιχείο,
11: τηλεπικοινωνίες
12: και διάσωση με σκύλο.
11: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
12: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
13: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
12: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
11: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Πάντα συντονισμένοι εδώ στον Real FM, η εκπομπή Real Sports και σύνδεση με γήπεδο Τούμπας. Καταρχήν δικαιώνεται ο Παύλος Παπαδημητρίου, ο διευθυντής της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος του Αθλητικού Τμήματος, και στην ιστοσελίδα monobala.gr τον βλέπουμε και τον ακούμε, γιατί είναι εκτός ο Καρέτσας, όπως σας είπα. Ξεκινάμε με αυτό. Παύλο, έχεις ενδεκάδα?
1: Ναι, έχουμε. Συγγνώμη.
0: Ναι. Όπα, σε χάνουμε λίγο. Να σταθεροποιηθείς κάπου, γιατί εκεί η Τούμπα δεν είναι και από τα καλύτερα γήπεδα που πιάνουν τα κινητά.
1: Ναι, δυστυχώς τώρα.
0: Ναι, τώρα πάμε.
1: Ωραία. Είχαμε πει 3 ή 4 αλλαγές, είναι 4 οι αλλαγές.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι είναι ο Τζολάκης κάτω από τα δοκάρια.
0: Ναι.
1: Ο Στάλι...
0: Παύλο, δυστυχώς σε χάνουμε. Λίγο να σταθεροποιηθείς και περιμένουμε να μας τη δώσεις τη σύνθεση της εθνικής ομάδος.
1: Μ' ακούτε τώρα?
0: Τώρα σ' ακούμε.
1: Ναι, εγώ είμαι σταθερός, δεν έχει WiFi εδώ. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Όχι, δεν μπορούμε να σε πιάσουμε, Παύλο, καλά. Να περιμένουμε λίγο να. Γιατί το πρόβλημα δεν οφείλεται σε εμάς, οφείλεται στο γήπεδο. Ότι έχει κάτι τείχους θεόρατους και τα έπεσε η γραμμή. Θα ξαναπάμε. Είναι δεδομένο ότι είναι έξω ο Καρέτσας στη σύνθεση αυτή της ελληνικής ομάδας, που έχει μέσα, ξεκινάει και τον Ιωαννίδη, και ξεκινάει και τον Κιζερίδη και τον Μασούρα, σε σχέση με την ενδεκάδα που είχε παίξει στη Γερμανία αρχικά.

0: Λοιπόν, η σύνθεση είναι Τσολάκη Σάλιακα, Κουλιαράκη Μαυροπάνο Τσιμίκα Ιωαννίδη, Ζαφίρη Κιζερίδη, Μασούρα Παυλίδη. Σε σχέση με το παιχνίδι στο Άουσμπουργκ, χρησιμοποιεί από την αρχή Σάλιακα, Κουλιαράκη Ιωαννίδη, Κιζερίδη, Μασούρα. Και τώρα τον έχω, πάμε στον Παύλο Παδημητρίου. Έλα, Παύλο, ακούμε.
1: Μ' ακούς τώρα?
0: Ναι.
1: Ωραία, είπαμε Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια, Σάλιακα δεξιά, Τσιμίκα αριστερά. Στο κέντρο της άμυνας.
0: Στο κέντρο της άμυνας, μας έλεγε ο Παύλος Παδημητρίου, αλλά δυστυχώς δεν τον ακούμε πάλι. Έλα, Παύλο. Ναι, στο κέντρο της άμυνας.
1: Λέγε μου τα ονόματα, μάλλον θα σου λέω τα ονόματα, αλλά λέγε μου ότι μ' ακούς. Είναι ο Κουλιαράκης, αντί του Ρέτσου.
0: Μάλιστα.
1: Δίπλα είναι ο Μαυροπάνος.
0: Μαυροπάνος, ωραία. Ο Τσιμίκας, λογικά. Δεν μπορούμε, κάποιο θέμα έχει εκεί το γήπεδο. Παύλο. Έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, ξαναλέω εγώ τη σύνθεση. Τζολάκη, Σάλιακα, Κουλιαράκη, Μαυροπάνο, Τσιμίκα, Ιωαννίδη, Ζαφίρη, Κιζερίδη, Μασούρα, Παυλίδη. Είναι η σύνθεση τη εθνική ομάδο. Έχει βάλει Σάλιακα, Κουλιαράκη, Ιωαννίδη, Κιζερίδη, Μασούρα. Εκτό ο Καρέτσα, είναι εκτό. Όπως από νωρίτερα, από χθες μας το έχει πει ο Παύλος Παπαδημητρίου, δεν χρησιμοποιεί τον Καρέτσα. Να διευκρινίσω, το πρόβλημα είναι γιατί ο Παύλος Παπαδημητρίου βρίσκεται ακόμα κάτω εκεί στις εισόδους του γηπέδου της Τούμπας των δημοσιογραφικών, που εκεί δυστυχώς δεν πιάνουν τα κινητά καθόλου καλά. Και δεν έχει και WiFi, οπότε γι' αυτό έχουμε αυτά τα προβλήματα. Τώρα, πάντα στην παρέα μας θυμίζω, είναι η Ιντερβέτεν. Η Ιντερβέτεν Live Casino, καθημερινή διασκέδαση. Εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου.

0: Ετοιμάσου για την ημέρα που δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Το UEFA Champions League ξεκινά και οι πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας σου δίνουν την ευκαιρία να ζήσεις αξέχαστες ποδοσφαιρικές εμπειρίες. Τώρα, με κάθε σου συναλλαγή με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας μπαίνεις σε κλήρωση και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 44 τυχερούς που θα δει το παιδί του να συνοδεύει τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο. Και η εμπειρία αυτή δεν σταματά εδώ. Επιπλέον, 20 διπλά εισιτήρια σε περιμένουν για να απολαύσεις τους αγώνες από κοντά. Τι περιμένεις? Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και ζήσε μια μέρα που δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Η ενέργεια ισχύει μέχρι 18 Οκτωβρίου. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Μεγάλη προσφορά από την Εθνική Τράπεζα μέσω των πιστωτικών καρτών Mastercard. Λοιπόν, τώρα αφήνουμε λίγο την ελληνική πραγματικότητα. Θα απαντήσω σε λίγο στα μηνύματα που έχετε στείλει και πάμε στον πολύ καλό δημοσιογράφο της βρετανικής εφημερίδας Sun, τον Κωνσταντίνο Λιανό, για να μας πει για την Εθνική Ομάδα της Αγγλίας, αφού πρώτα εγώ, Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πω, σύνθεση Γερμανίας, ο Γιούργκεν Κλοπ κατεβάζει τερματοφύλακα τον Ούρμπικ, Τρόι, Άντων, Ντιό, Ράουμ, Μπίσοφ, Παύλοβιτς, Καρλ, Βίρτς, Σέρχαρτ και Μπούρκαρτ είναι οι 11 του κυρίου Κλοπ. Συγγνώμη. Λοιπόν, χθες η Αγγλία σαν σύμφωνας πέρασε από την Ριέκα, 7-0 κέρδισε. Τι σου είπε, τι είμαι βέβαιος ότι με τον Τούνχελ κάτι θα είπατε, κάτι μηνύματα θα ανταλλάξατε. Για αποκάλυψε μας εδώ έναν έτσι με τίτλο, χωρίς να προτρέχω σε αυτά που γράφεις στην Σαν, αλλά κάτι έχει. Είμαι το περιβάλλον του, εσύ είσαι άνθρωπος που έχει επικοινωνία με τον με το περιβάλλον Τούχελ. Για πες.
1: Εντάξει, τώρα η Αγγλία, ένα πράγμα που είπε που μου έκανε και δεν μου έκανε εντύπωση είναι ότι μιλήσανε για πόσο τους πλήγωσε το τελευταίο Μουντιάλ με τον αποκλεισμό από την Αργεντινή. Κάτι το οποίο ακούμε πάρα πολύ συχνά από το 1966 μέχρι και σήμερα ή από το 1990, από τότε που γεννήθηκα μέχρι σήμερα. Ο Τόμας Τούχελ ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας και πιο συγκεκριμένα από τις εναλλαγές θέσεων, την αρμονική πάσα, την ευελιξία των παιχτών τους. Συγκεκριμένα στάθηκε στον Άλεξ Σκοτ, το μεγάλο αστέρα της Μπόρνμουθ που ξεκίνησε για πρώτη φορά στην καριέρα του για την Αγγλία στο κέντρο. Ένας παίκτης τον οποίο ήθελε πάρα πολύ Manchester United το περασμένο καλοκαίρι και καλά έκανε η Bournemouth να μην τον πουλήσει και τελικά η United πήρε τον Κάρλος Μπαλεμπά από την Brighton που είχε πολύ χειρότερη σεζόν από τον Alex Scott, ο οποίος έλαμψε λαμπρά. Και θα ακούσουμε πάρα πολλά για τον Alex Scott πάρα πολύ σύντομα. Είναι ένας τρομερός παίχτης και ένα πολύ καλό παιδί. Και δήλωσε ότι αυτό ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα για την Αγγλία λόγω του πόσο πληγώθηκε στο Μουντιάλ. Είναι κάτι το οποίο ακούμε πάρα πολύ συχνά την Αγγλία, ότι πόσο τους πλήγωσε το Μουντιάλ, πόσο τους πλήγωσε το Euro. Κάτι δεν πάει καλά με αυτή την ομάδα και την Ομοσπονδία. Κάτι παθαίνουν ψυχολογικά όταν φτάνουν κοντά να κερδίσουν κάτι μεγάλο. Το έχουμε δει στο Μουντιάλ του 26, αυτό που μας πέρασε. Το είδαμε στο Euro του 2020. Το είδαμε και στο Μουντιάλ του 22. Στο Euro του 24. Κάτι παθαίνει η Αγγλία κάθε φορά, πάντοτε πιστεύει ότι κάτι θα πάει στραβά και δεν μπορούν να καταλάβουν ότι εκεί, ότι η πεποίθησή τους ότι όλα θα πάνε στραβά είναι αυτό που οδηγεί στο τέλος όλα να πάνε στραβά.
0: Εντάξει, ότι ζουν με το παρελθόν αυτό είναι πολύ ενοχλητικό, ξέρεις.
1: Και εγώ το θεωρώ.
0: Εντάξει, δηλαδή, ναι, προχωράμε.
1: Το έχω συζητήσει με Άγγλους πάρα πολλές φορές, αλλά είναι κομμάτι της κουλτούρα, ας το πούμε. Δηλαδή τώρα βγήκανε τόσες πολλές χώρες να πούνε πόσο τους ενοχλεί το It's coming home, γιατί είναι αλαζονικό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αλαζονικό, είναι ηρωνικό. Το έχω πει πολλές φορές από την εκπομπή. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Δεν είναι αλαζονικό, είναι ηρωνικό. Το It's coming home είναι αυτοσαρκασμός. Σου λένε οι Άγγλοι, χάχα, θα το κερδίσουμε. Αλλά ξέρουμε ότι δεν θα το κερδίσουμε, γιατί πάλι κάτι θα πάει στραβά όπως πάντα. Και αυτό, γι' αυτό το τραγουδάνε. Κάτι είναι στην κουλτούρα, κάτι δεν πάει καλά. Και το ακούμε πάρα πολύ συχνά αυτό το πράγμα, ότι α, πάλι καλά που ρίξαμε φτάρα σε μια Κροατία που ήρθε το τέλος εποχής της, προφανέστατα, γιατί πληγωθήκαμε στο Μουντιάλ.
0: Ναι. Αλλά βλέπω εγώ και τα βρετανικά δίκτυα και το BBC και το Sky Sports και το ITV έχουν το κόλλημά τους με αυτό. Δηλαδή, ξέρεις, είναι, πώς να σου το πω, είναι κακό να ζεις με την ιστορία συνέχεια, με το παρελθόν.
1: Τι να σας πω, εγώ θεωρώ ότι η Αγγλία είναι μια χώρα η οποία πολύ πιστεύει σε, ας πούμε, ανώτερες δυνάμεις. Ας πούμε το 18 όταν ξεκίνησε το It's coming home και ενοχλούσε τον κόσμο, ήταν επειδή βλέπανε πράγματα τα οποία ήταν αντίστοιχα με το 66, ότι η Μπέρνλι πέρασε Ευρώπη, η City πήρε πρωτάθλημα, άρα It's coming home. Τι να σας πω, είναι κάτι έχει ξεφύγει από αυτό το πράγμα στην κουλτούρα. Πάντοτε πιστεύουν ότι οι παίκτες θα βρουν έναν τρόπο να τα θαλασσώσουν. Οι παίκτες κάπως κολλείονται. Εντάξει, τέλεια είναι στο Nations League να τα πηγαίνεις καλά. Η Αγγλία έχει πολλούς λόγους να τα πάει καλά, γιατί θέλει να αποφύγει την τροπή του να περάσει αυτόματα στο Euro που θα γίνει, ας πούμε, στη χώρα τους. Οι χώρες, οι οικοδεσπότες, να υπενθυμίσουμε, είναι η Αγγλία, η Ουαλία, η Σκωτία και η Ιρλανδία. Η Βόρεια Ιρλανδία έχει αποκλειστεί ως οικοδεσπότης, να υπενθυμίσουμε τους υπέροχους ακροατές σας.
0: Ναι.
1: Και οι τέσσερις θα παίξουν προκριματικά, σε αντίθεση με τόσες χώρες που δεν χρειάζεται να παίξουν προκριματικά. Και η FIFA έχει αφήσει δύο θέσεις που οδηγούν αυτόματα στο επόμενο Euro. Η Αγγλία δεν θέλει να πάρει αυτόματη θέση και δεν θα χρειαστεί, είμαι σίγουρος, αλλά η Αγγλία θέλει τώρα να κάνει πάρα πολύ μεγάλη, θέλει να κερδίσει τη θέση της στο Euro. Σε αυτά είναι πάρα πολύ καλή, αλλά μετά όταν φτάνουμε προημιτελικά, ημιτελικά μεγάλης διοργάνωσης, κάτι παθαίνει αυτή η ομάδα και είναι ψυχολογικό.
0: Μάλιστα. Εντάξει, πάντως ότι έριξε το 7 ήταν για πιο πολύ για τόνωση εν ώψη συνέχεια, γιατί και αυτός και ο Τούχελ κάνει δοκιμές να δει που βρίσκεται και λοιπά. Δεν είναι, μην τον κατηγορούμε και λέμε, γιατί εντάξει, βγάζουν και λίγο τα προβλήματά τους οι Άγγλοι δημοσιογράφοι πάνω στον συμπαθέστατο κατάλληλα. Τούχελ προσπαθεί να φτιάξει ένα νέο μοντέλο, να κάνει κάτι καλό.
1: Εντάξει, εδώ θέλω και τη δική σου άποψη, ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγάλεις συμπεράσματα για μια νικήτρια ομάδα όταν κερδίζει 7-0
0: με
1: μηχανές.
0: Φυσικά.
1: Είναι δύσκολο να βγάλεις συμπεράσματα για μια τέτοια ομάδα. Ούτε καν πανηγυρίζανε τα γκολ. Βάζανε γκολ και δεν πανηγυρίζανε. Σαν να παίζουν με το Σαν Μαρίνο,
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: κερδίσανε,
0: ναι,
1: 10-0, που είναι η μεγαλύτερη τους νίκη αυτόν τον αιώνα. Η μεγαλύτερη τους νίκη σε όλη την ιστορία της Αγγλίας είναι το 13-0 απέναντι στην Ιρλανδία το 1881, νομίζω, που παίξανε στην Ιρλανδία. Και μετά τους ρίξανε πάλι 13 γκολ και η Ιρλανδία έβαλε ένα πάλι τον ίδιο αιώνα, που ήταν ο 19ος, αν δεν απατώμε.
0: Σωστό.
1: Γιατί με τα μαθηματικά δεν το έχω. Αλλά εντάξει, δεν είναι η μεγαλύτερη του νίκη και δεν είναι καν η μεγαλύτερη του νίκη αυτόν τον αιώνα.
0: Εντάξει, έχουν αυτή την ψύχωση που πρέπει να τη βγάλουν. Αν θέλουν
1: και
0: να κάνουν κάτι.
1: Και μακάρι να δούμε κάτι και με την Ισπανία.
0: Πες μου τώρα από το θέμα της City. Ανακοινώθηκε ότι είναι ένοχη η City από την Premier League. Δεν ανακοίνωσε την ποινή όμως. Ακόμα περιμένουμε την ποινή.
1: Λοιπόν, αυτό είναι επειδή η City έκανε την έφεση, όπως, ναι, σας είπα, αποκλειστικά στον Real.
0: Ναι, στο Real, ναι.
1: Έγινε την τελευταία στιγμή. Και τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, η έφεση πρέπει να εκδικαστεί στις επόμενες 12 εβδομάδες. Η έφεση αναμένεται να μην διαρκέσει πάνω από 5 μέρες. Λοιπόν, μέχρι να εκδικαστεί η έφεση που θα πάρει 12 εβδομάδες, άρα μιλάμε Δεκέμβρη με Γενάρη, δεν θα βγει τιμωρία. Από εκεί και πέρα, ακόμα και αν βγει τιμωρία, η City μπορεί να βρει και άλλες εφές και μπορεί να το πάει και μέχρι το ανώτατο δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου, τον δικό μας Άριο Πάγο, σαν να λέμε.
0: Ναι.
1: Όλο αυτό μπορεί να πάρει μέχρι και 2 χρόνια. Αλλά αν η έφεση αποτύχει και βγει η τιμωρία, η City θα εκτίσει αυτή τη τιμωρία ενώ παλεύει με το ανώτατο δικαστήριο. Άρα δηλαδή μπορούμε να δούμε City που να έχει πέσει στη Championship, μη σας πω στο National League που είναι η 5η κατηγορία του Ηνωμένου Βασιλείου, που να έχει πέσει στη Championship, μη σας πω στο National League που είναι η 5η κατηγορία του Ηνωμένου Βασιλείου,

0: να περιμένουμε ακόμα.
1: Υπάρχει, ρωτάνε πολλοί, να δοθούν πίσω οι τίτλοι στις ομάδες που ήταν δεύτερες, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Υπάρχει περίπτωση, φυσικά υπάρχει. Υπάρχει περίπτωση. Εννοείται. Η United μπορεί να κερδίσει άλλους δύο τίτλους. Ναι. Και η Liverpool μπορεί να κερδίσει άλλον έναν. Ο Steven Gerrard, το είπα στην εκπομπή σας, μπορεί επιτέλους να πάρει τον τίτλο ως νικητή Premier League στο σαλόνι του. Ναι, φυσικά, όλα είναι ανοιχτά. Μπορεί να είναι πρόστιμο, μπορεί να είναι αφαίρεση τίτλων.
1: Αφαίρεση βαθμών να είναι, που σημαίνει ότι δεν θα της δώσει τη δυνατότητα να πάει η Ευρώπη.
0: Μπορεί να είναι αποβολή από την Premier League.
1: Ναι.
0: Παιδιά, μπορεί να είναι πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή που κοιτάζουμε. Η Μεγάλη Βρετανία είναι έξαλλη με την City αυτή τη στιγμή. Η Manchester City δεν είναι σε καμία περίπτωση δημοφιλής ομάδα εκτός του μπλε κομματιού του Manchester αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Δεν είναι σαν και εμάς. Είναι μια διαφορετική χώρα αυτή και ζητάνε το μαχαίρι να πάει στο κόκαλο. Και μάλιστα η αίσθηση στη Μεγάλη Βρετανία είναι ότι η City δεν θα δικαιωθεί όσον αφορά την έφεσή της. Τώρα για το ανώτατο δικαστήριο θα είναι μια υπόθεση που θα πρέπει να την κοιτάξουμε όταν πάει στο ανώτατο δικαστήριο. Από εκεί και πέρα τα νέα τα τελευταία είναι ότι η κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων απειλεί την Μεγάλη Βρετανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ότι θα αφαιρέσει τις επενδύσεις της πάνω στην τεχνολογία στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω του τι γίνεται με την Manchester City. Ο Άντι Μπέρναμ, ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, δήλωσε ο ίδιος ότι είναι πάρα πολύ ανησυχητικό το τι συμβαίνει με τη Manchester City. Η City, όπως όλοι ξέρουμε, έχει δώσει πάρα πολλά λεφτά, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με τον Σέιχ Μανσούρ, τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυρατών, έχει δώσει πάρα πολλά λεφτά στο Manchester. Ο Άντι Μπέρναμ είναι ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ, να υπενθυμίσουμε. Δήλωσε ότι είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Οπότε παίζει και πολιτική πίεση.
1: Παίζει πολύ πίεση, αλλά άκουσα την Υπουργό Αθλητισμού, η οποία κράτησε έτσι μια όχι ουδέτερη στάση. Δεν ξεκαθάρισε τι θα γίνει. Το άφησε ότι περιμένουμε τα όργανα της Premier League να αποφασίσουν. Στο BBC την άκουσα.
0: Και πολύ καλά έκανε. Γιατί το όλο θέμα τώρα θα πάει στο εφετείο και εγώ πιστεύω ότι θα πάει και στο ανώτατο δικαστήριο αν δεν δικαιωθεί η Manchester City. Προφανώς και θα το κάνει αυτό ο πολιτικός. Δεν μπορεί να βγει και να αμφισβητήσει τη δικαιοσύνη της ίδιας της χώρας. Και τώρα, όπως είπαμε, υπάρχει και η πίεση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυρατών απέναντι σε μια χώρα που έφυγε από την Ευρώπη, έφυγε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Σωστό.
0: Και χρειάζεται όσες πολλές επενδύσεις μπορεί. Και αυτό ίσως είναι καλό να τα ακούμε και εμείς που συζητήσαμε από τα καφενεία λέμε να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Τι γίνεται.
1: Σωστό, ναι. Αυτό που λες. Τώρα ρωτάει εδώ ο Κώστας, ο ιδιοκτήτης της City, ο Άραβας, τι θα κάνει, θα αποχωρήσει?
0: Αυτά περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το εφετείο και τι θα γίνει με το ανώτατο δικαστήριο. Και σας ενημερώνω ότι με τελειώνει η μπαταρία.
1: Εντάξει, ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ.
0: Περιμένουμε από το εφετείο, περιμένουμε το ανώτατο δικαστήριο. Πρώτα το εφετείο, 12 εβδομάδες, μάγκες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Λιανό, τον καλό δημοσιογράφο, καλό συνάδελφο της Βρετανικής Σαν. Μας είπε και για τη 7 γκολ της Αγγλίας απέναντι στην Κροατία και για την ιστορία της City. Οπότε περιμένουμε την απόφαση του εφετείου για την ενοχή της ομάδας για οικονομικές παραβάσεις στα πρωταθλήματα της Premier League. Τώρα, πριν πάμε στις 9, να θυμίσουμε ότι το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη είχαμε την εκδήλωση της Ιντερ Βέτεν, όπου ήταν ο Αμπάσαντορ της Ιντερ Βέτεν, ο Λόταρ Ματέους, ο παγκόσμιος πρωταθλητής, ο Γερμανός, ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, με τον Θοδωρή Ζαγοράκη, τον αρχηγό της εθνικής μας ομάδας που σήκωσε το Euro 2004 και χάρισε στην Ελλάδα τη μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία της. Ήταν αυτοί οι δύο εμβληματικές μορφές του ποδοσφαίρου των δύο χωρών. Συναντήθηκαν στο Μακεδονία Παλάς σε εκδήλωση της Ιντερ Βέτεν. Μια πολύ ωραία στιγμές. Ακούσαμε νωρίτερα τον Παύλο Παδημητρίου που μας μίλησε για αυτή την εκδήλωση. Εγώ θα προσθέσω ότι ο Θοδωρής Ζαγοράκης είπε: για μένα ο Λόταρ είναι ένας θρύλος και ήταν το πρότυπό μου. Είμαστε εδώ σε μια πολύ όμορφη εκδήλωση. Με την εθνική έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε τη Γερμανία και τώρα θέλουμε να το κάνουμε ξανά, ανέφερε ο Θοδωρής Ζαγοράκης. Ενώ πρέπει να σας πω ότι ο θρύλος του γερμανικού ποδοσφαίρου, ο Λόταρ Ματέους, στάθηκε στην

0: ατμόσφαιρα που υπάρχει στο γήπεδο της Τούμπας, όπως είδε και από το παιχνίδι με την Ολλανδία την περασμένη Πέμπτη.
1: Χαίρομαι για το παιχνίδι σήμερα το βράδυ, γιατί παίρνει και δύσκολο παιχνίδι για μας. Όχι μόνο γιατί είναι καλή ομάδα η Ελλάδα, αλλά ξέρω η ατμόσφαιρα στη Τούμπα πώς είναι. Και αυτό είναι που οι νέοι παίχτες θα πρέπει μια τέτοια ατμόσφαιρα να την πάρουν μέσα τους και να κάνουν καλά παιχνίδια. Θα γίνει πολύ καλό παιχνίδι σήμερα.
0: Παράλληλα, έγινε γνωστό στη συγκεκριμένη εκδήλωση ότι ο Θοδωρής Ζαγοράκης θα αναλάβει ρόλο ambassador της Ιντερβέτεν, έχοντας ενεργή συμμετοχή και σε φιλανθρωπικές δράσεις της εταιρείας, όπως μας ανέφερε και νωρίτερα ο Παύλος Παπαδημητρίου. Τώρα, να ακούσουμε τι είπε ο Θοδωρής Ζαγοράκης που μίλησε για την εθνική ομάδα σε αυτή την εκδήλωση.
2: Αφήσαμε και το 14 όλα τα παιδιά και η παρή που υπήρχε λίγο. Μπορεί να είναι και τυχαίο αυτό, έτσι, γιατί μιλάμε για ποδόσφαιρο. Αλλά πέρα από αυτό, για τη συγκεκριμένη ομάδα, αυτό που έχω να πω είναι αυτό που βλέπουμε όλοι. Γιατί το φίλαθλο δεν μπορείς να τον ξεγελάσεις, είναι ότι βλέπουν τα μάτια του, καταλαβαίνει και γνωρίζει από ποδόσφαιρο πολύ καλά. Οπότε αυτή τη στιγμή τι γίνεται με την εθνική μας ομάδα. Αρχίζει μας καλομαθαίνει, καλό είναι αυτό, γιατί έχει λείψει και βλέπετε ότι η Ελλάδα την αγαπάει την εθνική, οι Έλληνες μάλλον αγαπάνε την εθνική, και μας έχει λείψει τα τελευταία χρόνια μια συμμετοχή σε μια τελική φάση. Αυτό και μόνο είναι επιτυχία, το να βρεθεί η εθνική σε μια τελική φάση. Νομίζω ότι με αυτό που βλέπουμε όλοι, γιατί και εγώ φίλαθλος εθνικής είμαι, με αυτό που βλέπουμε όλοι, με αυτό που μας έχουν δείξει τα παιδιά, ο προπονητής, όλος ο οργανισμός της Ομοσπονδίας, μόνο αισιόδοξοι δεν μπορούμε να είμαστε. Είμαστε υπεραισιόδοξοι ότι ίσως ήρθε η στιγμή, άσχετα τώρα με αυτά τα παιχνίδια τα οποία είναι κατά κάποιο τρόπο επίσημα, φιλικά ή οτιδήποτε άλλο, βέβαια ο στόχος προσωπικά για μένα. Για όλους μας και νομίζω και για την ομάδα ήταν να εξασφαλίσουμε τουλάχιστον την τρίτη θέση. Αυτό νομίζω έχει εξασφαλιστεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η κλήρωση θα είμαστε στους ισχυρούς, αν δεν κάνω λάθος. Νίκο, έτσι δεν είναι. Αυτό είναι ένα θετικό που κρατάμε από την εθνική που δημιουργείται τα τελευταία χρόνια. Από εκεί και πέρα, σήμερα που το έχουμε μέσα από την καρδιά μου, εάν πάρουμε αποτέλεσμα, θεωρώ ότι θα είμαστε μέσα στη διάδα. Οπότε αυτό από μόνο του δημιουργεί σε όλους και σε όλη την ομάδα απαιτήσεις προς τον κόσμο.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα, τηλέφωνο 2610-338-798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά, σε απίθανες προσφορές.
5: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodland Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodland Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodland Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
6: Konnichiwa.
7: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
9: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
10: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
11: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
3: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
1: Moxy Rooftop Bar. Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxy Patra Marina Hotel. Moxy Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxy Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
2: Δερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.

0: κέντρο διαβίου μάθησης Interaccess του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610 62 3340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaccess.gr. Κέντρο διαβίου μάθησης Interaccess. Πιστοποίηση επιτυχίας.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
3: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
2: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
3: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
6: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα, εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
7: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
6: Εστιατόριο Διάκου.
7: Εστιατόριο Διάκου.
6: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
8: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι, η μουσική που αγαπάς.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes του Εκπαιδευτικού Ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610-623340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Τέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
7: Analog Radio is take your brain to another dimension. Listen day and night.

0: για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή.
5: We could be together.
4: Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot, Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ, την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

Turning around while we're sleeping safe and sound.